φάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος

0: τας όγδε.
1: Με νέο αέρα. Με τον αέρα του καλύτερου. Κόσμος. 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε ανάρτησή του δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Άνοδο πάνω από 5% σημείωναν χθες οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Άνοδο παρουσιάζουν και αυτή την ώρα, με την τιμή του Brent να κινείται περίπου στα $79 το βαρέλι και στα $74 το αμερικανικό αργό. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου για τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, ύστερα από δικό μου αίτημα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε νωρίτερα ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική αναορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάσους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε ότι είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε ερώτηση διαφορετική για τα F-35, απάντησε: «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργοστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε. Σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για να συγκεκριμενοποιήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα χθες στο Άργος έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη, ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

παιδιά, με Power of Stellar ξεκινάμε αυτό το πρωινό. Αυτή είναι η δική μας καφέινη. Ωραία, από το αξιμέρωτο και το φετινό καλοκαίρι. Τι αμαρτίες πληρώνουμε σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω. Να κάνουμε εμείς τα ρεπό του πολυλογά. Μη σου τύχει αυτό, μη σου τύχει. Έτσι τα λέω, παιδιά, αυτά. Μη με παρεξηγήσετε αυτό το πρωινό Πέμπτη. Στον αγαπάμε τον Γιώργο Ψάλτη. Γιώργο μου, καλή ξεκούραση. Αλήθεια, που πάει πάλι αυτός? Ταξιδάκι, κυρία Σταματιού, έμαθα. Ταξιδάκι, ε! Δεν αποκαλύπτουμε πού, παιδιά. Προστατεύουμε την ιδιωτική ζωή των ραδιοφωνικών παραγωγών του σταθμού. Καλά να τα περάσεις, Γιώργο μου, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες. Sky 100,3, παιδιά, στα ραδιοφωνά σας σήμερα και αύριο, και τη Δευτέρα και την Τρίτη μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο αυτού εδώ του σταθμού. Και πού να δείτε τον Αύγουστο τι έχει να γίνει, ναι, για 3 εβδομάδες θα τα λέμε και τον Αύγουστο σε αυτήν εδώ την πολύ πρωινή ζώνη. Καλό μας κουράγιο, δηλαδή, καλό μας κουράγιο. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, να είστε καλά. Φρεσκολόφρεσκο το τραγούδι που ακούσατε, και επειδή έχω και έτσι αρκετούς ακροατές εδώ στον Sky 100,3 πια, όλα αυτά τα χρόνια που ανταμώνουμε ραδιοφωνικώς και τα λέμε και νομίζω πως κάνουμε και ωραία παρέα, που τα μουσικά μας ακούσματα και τα μουσικά μας γούστα ταιριάζουν. Black Lilies, το τραγούδι αυτό από Power of Stellar. Φρέσκο, ολόφρεσκο, είναι φρέσκια εσόδια των τελευταίων εβδομάδων. Ακούγεται πολύ το φετινό καλοκαίρι. Ακούγεται πολύ και θα ακουστεί πολύ ακόμη. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, την ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτρος Μποράιτης σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-174. Τον βομβαρδίζετε αυτό το πρωινό Πέμπτης, είναι η ένατη μέρα του Ιουλίου, είναι το Σωτήριο έτους 2026. Με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ο κύριος Μποράιτης θα φροντίσει έτσι ώστε αυτούσιο το μήνυμά σας να μεταφερθεί σε μένα και εγώ βεβαίως να το μοιραστώ με το υπόλοιπο ακροατήριο του Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, είπαμε πως είναι στα αντέξω, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Δημήτρης Γιαννήρης, the one and only, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια όλης της πρωινής της ζώνης του σταθμού. skyradio.gr, τα λέμε και διαδικτυακώς, αρκεί να πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Τα λέμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως, pkirk@gmail.com. Έχει θέματα η επικαιρότητα, παιδιά, δόξα τω Θεώ, δηλαδή έχει θέματα, δεν πλήττουμε καθόλου σε αυτήν εδώ τη χώρα και θα έλεγα σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, ε. Ναι, αφήστε τα Donald Trump. Δεν χρειάζεται να ξέρεις κάτι άλλο για τον πλανήτη. Donald Trump, και όχι απλώς δεν πλήττεις, όλο και με κάτι καινούριο ξυπνάς, όπως ξυπνήσαμε σήμερα, με νέους βομβαρδισμούς και νέες εκρήξεις εκεί στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, με νέες επιθέσεις. Για το θέμα αυτό θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια στην πορεία της εκπομπής, διότι ούτως ή άλλως στη διεθνή δημοσιογραφία ήταν νομίζω τα βλέμματα όλων στραμμένα τις τελευταίες ημέρες, και στην Άγκυρα και σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έριξε αυλαία χθες. Και νομίζω πως παράπονο δεν έχετε και με τον Μανώλη Κωστίδη και με τον Σταύρο Ιωαννίδη που βρισκόντουσαν στην Άγκυρα, αλλά και με τον Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον. Είχατε όλη την πληροφόρηση, όλη την πληροφορία και βεβαίως στη συνέχεια και το σχόλιο και ανάλυση και από τον κύριο Φίλ και από τον κύριο Παπαχέλα. Στα όπα όπα σας έχουμε, παιδιά. Η ταυτότητα της σημερινής ημέρας, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά πριν ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Πέμπτη σήμερα, είπαμε, 9 Ιουλίου, Σωτήριον έτος 2026. Ανατολή του ήλιου έχει ήδη συντελεστεί πριν από 7 ολόκληρα λεπτά, 6 και 9 πρώτα λεπτά, ναι, τη λέει ο ήλιος, και μπράβο του. Δύση του ήλιου στις 8 και 51 πρώτα λεπτά, μεγάλη ακόμη είναι ημέρα. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Χαίρονται πιο πολλοί κόρες, που να ξέρετε, η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα, διότι μπορούμε να είμαστε στην παιδική χαρά, κυρία Σταματίου, μέχρι τις 8 και μισή τουλάχιστον. Βεβαίως.
και μπορεί να κάνει κάποια παραχώρηση παραπάνω ο μπαμπάς που τα κορίτσια του τα έχει στα οπα-οπα, εννοείται, και να κάτσουμε και λίγο παραπάνω μέχρι να νυχτώσει. Πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Κάθε καλό, παιδιά, πολύχρονη και ευτυχισμένη να είστε. Σαν σήμερα, δύο γεγονότα ξεχωρίζω από το σανσήμερα.gr. Σαν σήμερα το 1877 ξεκινάει το τουρνουά τένις του Wimbledon, το οποίο αργότερα όχι απλώς θα αποκτήσει διεθνή φήμη, όπως μας λέει το σανσήμερα.gr, θα γίνει το κορυφαίο τουρνουά τένις του πλανήτη. Είναι το Wimbledon και μετά όλα τα υπόλοιπα Grand Slam. Μετά θα βάλεις το Roland Garros, μετά θα βάλεις το Australian Open, μετά το US Open. Το Wimbledon είναι μια κατηγορία μόνο του, για διάφορους λόγους. Για διάφορους λόγους. Και βεβαίως τώρα, όσοι ενδιαφέρεστε, όσοι είστε φαν του τένις, είμαστε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, έτσι, όπου φέτος αυτό το οποίο, αυτό στο οποίο αξίζει να σταθεί κανείς σε σχέση με το Wimbledon, δεν ξέρω τώρα πώς το παρακολουθείτε, διότι έχει πέσει βαριά και η σκιά του Μουντιάλ πάνω από το Wimbledon, και εντάξει, το Μουντιάλ είναι ένα αθλητικό γεγονός άλλης κλίμακας και άλλου μεγέθους. Έχει συντελεστεί μια πολύ μεγάλη έκπληξη στο φετινό Wimbledon. Έχει βρεθεί στα ημιτελικά ο κύριος Άρθουρ Φέρι. Ουδής τον γνώριζε, φαντάζομαι, το συγκεκριμένο τενίστα πριν φτάσει στα ημιτελικά του φετινού Wimbledon. Και αυτό διότι ήταν, κρατηθείτε, στο νούμερο 114 του κόσμου. 114. Ναι, ναι, πήρε wild card για να συμμετάσχει στο φετινό Wimbledon και έχει κατορθώσει να τρουπώσει και να φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά. Πραγματικά απίστευτο. Στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Σβέρεφ, τον Γερμανό, οπότε μάλλον θα χαιρετήσει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο συγκεκριμένο τουρνουά, με αυτόν τον Βρετανό τενίστα να κάνει απίθανα πράγματα και να έχει χαροποιήσει πάρα πολύ τους Βρετανούς. Σίνερ Τζόκοβιτς, το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής του φετινού Wimbledon.

0: Α, επίσης, σαν σήμερα το 1956 είχαμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ να πλήττει τη Σαντορίνη, από τον οποίο σεισμό προκλήθηκε και τσουνάμι, ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα το οποίο έφτασε μέχρι και την Κρήτη. Ναι, παιδιά, πραγματικά απίστευτο. Όσοι μας ακολουθείτε στα social τα media, μετά τις 8 θα έχουμε ανεβάσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο με τις ευλογίες και του κυρίου Σίμου Κόκκινου, ο οποίος είναι ο άνθρωπός μας, ό,τι έχει να κάνει εδώ με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε φτιάξει μαζί με τον κύριο Κόκκινο ένα πολύ ωραίο βίντεο για τα γεγονότα του 1956 και αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό, που ήταν πολύ μεγάλο θέμα για χρόνια. Όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικότερα για την Ευρώπη. Ο σεισμός αυτός των 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη για τον 20ο αιώνα. 7,3 Ρίχτερ. Πολύ μεγάλο σεισμός, 53 νεκροί, πάρα πολλοί τραυματίες και ένα ισοπεδωμένο νησί άφησε πίσω του ο σεισμός αυτός. Αναφέρομαι φυσικά στην Σαντορίνη. Δείτε το βίντεο και ακολουθήστε μας και στα social τα media όσοι δεν το έχετε κάνει. Έχουμε αρχίσει και κάνουμε διάφορα πολύ ωραία πραγματάκια στα social media το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάνουμε δουλίτσα καλή, νομίζω, και είναι και αυτά τα βίντεο που παραπέμπουν σε σαν σήμερα, στα οποία προσπαθούμε πάντα να σας θυμίζουμε γεγονότα που είναι λιγάκι άγνωστα στον πολιτικό κόσμο, όμως έχουν το ενδιαφέρον τους, όπως αυτός ο ισχυρός σεισμός. Ξέρετε, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, παλιές φωτογραφίες αποκτούν ζωή, αποκτούν κίνηση, γίνονται κάτι σαν βίντεο, και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι είστε λάτρεις τέτοιων θεμάτων, τέτοιων γεγονότων, πραγματικά θα το λατρέψετε. Καιρός, όχι και τόσο καλός από ό,τι διαβάζω σήμερα, διότι φαίνεται πως το σκηνικό αλλάζει. Δεν θα έχουμε την ηλιοφάνεια που έχουμε συνηθίσει, που έχουμε αγαπήσει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, όπως διαβάζω και όπως μας ενημερώνει η υπηρεσία, σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, σε Θράκη, σε Βόρειο Αιγαίο. Και νεφώσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν από νωρίς το πρωί σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερά και Ανατολική Πελοπόννησο. Βροχές θα έχουμε και στην Κρήτη. Χαλαζοπτώσεις σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν μετά το απόγευμα. Εντάξει, δεν θα είναι κάτι το φοβερό από ό,τι φαίνεται. Πολύ ισχυροί άνεμοι θα πνέουν επίσης στο Βόρειο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ. Όσοι θα ταξιδέψετε σήμερα, να έχετε το νου σας, να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Από ζέστη όμως μια χαρά πάμε εμείς, κάτι 34-35 το πολύ βλέπω πως προβλέπει η υπηρεσία για σήμερα, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Βαρκελόνη βιώνει πολύ δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες τις τελευταίες ημέρες. Χθες κατέγραψε 40,5 βαθμούς Κελσίου η ισπανική πόλη, πραγματικά εντυπωσιακό. Και εκεί καταρρύπτεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η Βαρκελόνη, μια πόλη πολύ δημοφιλή στους τουρίστες. Η θάλασσα ήθιστε να μετριάζει τη ζέστη, όμως αυτά είναι ψηλά γράμματα όταν η συζήτηση φτάνει στην κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Διάβαζα χθες στην Καθημερινή της Τετάρτης πώς δροσίζονται το φετινό καλοκαίρι οι Γάλλοι, παιδιά. Δεν πάει το μυαλό σας. Βουτάνε στο Σικουάνα. Αν έχεις επισκεφτεί πριν από χρόνια το Παρίσι, θα θυμάσαι πως τα νερά του Σικουάνα δεν ήταν απλώς βρώμικα, ήταν κάτι παραπάνω από βρώμικα. Δηλαδή μιλάμε για λίμματα τα οποία υπήρχαν εκεί, μπίχλα πραγματική. Όμως ξόδεψαν, αν δεν κάνω λάθος, εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν στο Παρίσι πριν από μερικά χρόνια, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να καθαρίσουν τον Σικουάνα, και φαίνεται πως υπήρξαν αποτελέσματα, διότι οι Γάλλοι σε διάφορα σημεία τα οποία έχουν δημιουργήσει εκεί στο Σικουάνα στο Παρίσι και θυμίζουν μικρές πισίνες, πάνε και βουτάνε και κάνουν τα μπάνια τους και κάπως έτσι δροσίζονται και περνούν το φετινό τους καλοκαίρι. Και φαντάζομαι πως αν πάρουν το Μουντιάλ, εκεί θα τη βγάλουν. Ναι, διότι είναι ενδεχομένως και το νούμερο ένα φαβορί για να κατακτήσει το φετινό Μουντιάλ η Γαλλία, που έχει μια φοβερή ομάδα. Απόψε το βράδυ ο πρώτος προεμιτελικός του Μουντιάλ. Μη μιζεριάζετε ο Ρισμπέρι και μην ασχολείστε με διαιτησίες, ιστορίες και διάφορα τέτοια φαντάσματα. Το λέω γιατί πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν τις διαιτητικές αποφάσεις μετά το μάτι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, και η Αίγυπτη ήταν στα κάγκελα για τον τρόπο με τον οποίο αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Παιδιά, ξεκολλήστε. Παρακολουθούμε ένα από τα κορυφαία Μουντιάλ όλων των εποχών. Ένα από τα κορυφαία. Βλέπουμε τρομερή μπάλα. Οι αλλαγές που έκανε ο Ινφαντίνο δεν τις έκανε για το καλό του αθλήματος. Τις έκανε για να βγάλει περισσότερα λεφτά. Δεν έχει σημασία. Προς όφελος των θεατών οι αλλαγές αυτές, διότι οι παραπάνω ομάδες δεν οδήγησαν σε πτώση της ποιότητας του προϊόντος αυτού που λέγεται Μουντιάλ και είναι το top αθλητικό γεγονός. Οπότε απολαύστε αυτό το οποίο βλέπετε. Ας απολαύσουμε και τα προεμιτελικά τώρα που έχουμε περάσει στο ψητό. Και αφήστε τα άλλα για εσωτερική κατανάλωση, εδώ που υπάρχει μια μιζέρια με διαιτησίες, ιστορίες αυτά, και με το VAR νομίζω πως πολλά από τα στραβά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όχι μόνο του ελληνικού, έχουν διορθωθεί. Κοίτανε και χθες και η πρώτη μέρα χωρίς Μουντιάλ, πήρανε και μια ανάσα παιδιά και αθλητικοί συντάκτες. Τραβάνε και αυτοί κουπί, μην νομίζετε. Τραβάνε κουπί. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι και εδώ στον Sky και στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Φαντάζομαι περιζήτητοι αθλητικοί συντάκτες. Είναι περιζήτητοι. Είναι το θέμα με το οποίο ασχολείται ο πολύς ο κόσμος. Το Μουντιάλ Γαλλία-Μαρόκο, πρώτος προημιτελικός στις 11 το βράδυ. Απόψε θα τα πούμε αύριο με τον κύριο Θανάση Κρητικό. Τι είδε και αυτός, τι θα έχουμε δει και εμείς από αυτόν τον πρώτο προημιτελικό που έχει φαβόρει ξεκάθαρο είναι η Γαλλία, αλλά το Μαρόκο έχει μια πολύ καλή εθνική ομάδα και οι Γάλλοι παίρνουν τα μέτρα τους, διότι θα κλείσουν απόψε το βράδυ στην Γαλλία αρκετοί σταθμοί του μετρό στο Παρίσι, θα επιστρατεύσουν ακόμη και drones και γενικότερα αρκετούς Γάλλους αστυνομικούς, έτσι ώστε να μην έχουν επεισόδια και με μετανάστες από το Μαρόκο δεύτερης γενιάς που βρίσκονται στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Μην έχουμε ιστορίες και ντράβα αλλά και επεισόδια όπως είχαμε μετά τον τελικό του Champions League. Αυτά εισαγωγικώς για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που είναι και το θέμα των τελευταίων ημερών. Θα τα πούμε μετά τις 6.30 που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Πόσο έχουμε τώρα, κύριε Σταματίου? Ένα λεπτάκι, μάλιστα. Θα κάνουμε και την αποτίμηση των όσων είδαμε, των όσων ακούσαμε αυτές τις ημέρες στην Άγκυρα με την βοήθεια διεθνολόγου. Έτσι, εννοείται, δεν θα σας άφηνα χωρίς τη γνώμη ειδικού. Ο κύριος Δημήτρης Τζανιδάκης ήταν μαζί μας. Διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας. New entry, ο κύριος Τζανιδάκης, από τις νέες φωνές που ακούγονται σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα των διεθνών σχέσεων και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σοβαρός επιστήμονας. Και βεβαίως και στις υπόλοιπες εκπομπές θα ακούσετε και άλλες αναλύσεις. Ας πούμε ο Άρης Πορτοσάλτε θα φιλοξενήσει στη συνέχεια στην εκπομπή του τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Για να έχετε μια πλήρη εικόνα πώς αποτιμούν οι διεθνολόγοι τα όσα είδαμε και όσα ακούσαμε αυτές τις ημέρες, με την εικόνα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και των χωρών του δυτικού κόσμου να είναι μάλλον θλιβερή. Ήταν θλιβερή, παιδιά, να ανέχονται όλες αυτές οι μεγάλες χώρες τις γραφικότητες και τα μπρος πίσω και όλους αυτούς τους θεατρινισμούς του Ντόναλντ Τραμπ και να μην μπορούν να σηκώσουν ανάστημα. Αυτό είναι από μόνο του θλιβερό και πάρα μα πάρα πολύ λυπηρό για το που έχει φτάσει ο κόσμος και πόσο ανήμποροι είναι όλοι αυτοί οι ηγέτες, ξαναλέω, μεγάλων χωρών. Μεγάλων χωρών με ειδικό βάρος, τέλος πάντων. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Μερανία Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα.
6: Ω,
4: κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege.
7: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλου νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκενώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία των Αμερικανών Προέδρων μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθεύσει τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απάντοντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος, έναν 20χρονο, η κατάσταση της υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 32-33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 Πέτρος Κυρκυλής. Συνεχίζουμε μουσικώς με τον σπουδαίο Marvin Gaye και το τραγούδι του I Want You. Είπαμε φέτος, παιδιά, εμείς που έχουμε μικρά παιδιά, καταγράφουμε τις συναυλίες τις οποίες δεν μπορούμε να πάμε. Μία ακόμη πολύ ωραία συναυλία είχαμε στο θέατρο του Λυκαβητού την περασμένη Δευτέρα από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Jose James. Μία συναυλία αφιέρωμα στον Marvin Gaye. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από όταν ο Marvin Gaye κυκλοφόρησε αυτό το εμβληματικό του άλμπουμ I Want You. Και επί της ουσίας ο Jose James ήθελε να τιμήσει την κληρονομιά που έχει αφήσει ο Marvin Gaye και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Και με αυτή τη συναυλία.

Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και εμείς για αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Σε δωμάτιο της κλινικής ξέσπασε η φωτιά αυτή τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχει κατασβεστεί πλήρως από την πυροσβεστική, όπως μαθαίνουμε. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς, ωστόσο επειδή από τη φωτιά υπήρξαν έντονοι καπνοί, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση κάποιων χώρων του νοσοκομείου. Σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου, όπως διαβάζω, η φωτιά εκενώθηκαν κάποιοι χώροι του νοσοκομείου με 28 πυροσβέστες με τα οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Υπήρξε και ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο κινητοποιήθηκε για αυτή τη φωτιά. Μια μικρή αναστάτωση, νομίζω όλα βαίνουν καλώς. Κάποιο πρόβλημα δεν υπάρχει για τους ασθενείς, για τους γιατρούς, για το νοσηλευτικό προσωπικό. Μηνύματα, καλημέρες, πριν βρούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Γεια σου Χρήστο μου, να σε καλά. Ο Χρήστος από το βροχερό Βουκουρέστι. Βρέχει εκεί ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα, βρέχει στο Βουκουρέστι. Μάλιστα, έχει τρελαθεί ο καιρός παιδιά. Σαραντάρια στη Βαρκελόνη, βρέχει στο Βουκουρέστι. Βροχές θα έχουμε εδώ και στην κεντρική Μακεδονία. Μπορεί και χαλάσει. Τι να πω, τι πράγματα είναι αυτά. Τι τρέλα είναι αυτή που κουβαλάει ο καιρός. Γεια σου Αλεξανδρέ μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα. Στη Λεωφόρο Αθηνών μας ενημερώνει ο Αλέξανδρος. Στην άνοδο έχουν ανοίξει τρεις τρύπες. Καθίζει η οδός στρώματος. Στη διασταύρωση από νερά που τρέχουν. Βάλε και τα δύο τη ισοδοπία προς Καραμαγκά και έχετε μια πολύ ωραία εικόνα για το τι θα ακολουθήσει για όσους κατεβαίνουν προς Ασπρόπυργο. Αυτά τα ευχάριστα και βοήθειά μας. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Αλέξανδρε. Ελπίζω να επιληφθεί του θέματος η υπηρεσία. Ο Θανάσης από τη Νέα Σμύρνη λέει μια μεγάλη αλήθεια στις 6:23 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στον Αύγουστο και το ξέρεις, όταν ακούς Κυρκυλή πρωί, μεσημέρι και βράδυ να κάνει εκπομπή, δεν στα πάνε καλά. Μόνο πρωί θα κάνουμε φέτος. Υπάρχουν και άλλοι που θα σηκώσουν στις πλάτες τους το βάρος της ενημέρωσης. Ω ναι. Είναι όμως 9 Ιούλια ακόμα και εμείς κάποια στιγμή μέσα Ιουλίου θα χαιρετήσουμε παιδιά, να πάρουμε μια ανάσα 2 εβδομάδες και μετά θα επιστρέψουμε για να φάμε μαζί σχεδόν όλο τον Αύγουστο. Να είσαι καλά Θανάση μου, την καλημέρα μου. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Και τον Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης μου λέει πως οδηγάει για Ασπρόπυργο, πάει για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό δρόμο Δημήτρη μου, να σε καλά, καλή εργασία. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Η άδεια αργεί ακόμη. Έχουμε ακόμη 10 μέρες μπροστά μας, οπότε έχουμε ακόμη δρόμο.

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, λοιπόν, το θέμα μας. Και μια εικόνα που δεν τιμάει καθόλου τη συμμαχία και τις χώρες του δυτικού κόσμου. Να ανέχονται, τα λέγαμε και νωρίτερα, όλες αυτές τις γραφικότητες, όλα αυτά τα μπρος πίσω, όλες αυτές τις αντιφάσεις και τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, και τι δεν είπε, παιδιά, μπροστά στις κάμερες. Εντάξει, όλα αυτά, ξέρετε, έχουν ένα έντονο επικοινωνιακό στοιχείο, διότι αν μιλήσεις με κάποιον από αυτούς τους ηγέτες ή με κάποιον από τους συνεργάτες αυτών των ηγετών, θα σου πούν πως πίσω από κλειστές πόρτες, τις κλειστές συνεδριάσεις, τα τέτα τέτ που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες αυτών των χωρών μέλων του ΝΑΤΟ, είναι πολύ πιο ήπιος, πολύ πιο ευγενικός, πολύ πιο ενωτικός. Αυτά τα καραγκιοζηλίκια τα κάνει μόνο μπροστά στις κάμερες. Και βεβαίως στο τέλος της ημέρας, χθες προσπάθησε λιγάκι να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, κάνοντας λόγο για μια συνάντηση γεμάτη αγάπη και ενότητα. Αυτό δεν προκύπτει και σε επίπεδο διεθνούς γεωπολιτικής, διότι έχουμε εδώ και λίγες ώρες νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Έτσι. Κάτι το οποίο το είχε προαναγγείλει χθες κατά τις παρεμβάσεις του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι τέλος πάντων οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε όπως θα ήθελε. Οπότε τι θα κάνει, θα πατήσει το κουμπί και θα εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν και της Τεχεράνης. Βεβαίως είχαν προηγηθεί και κάποια χτυπήματα, για να τα λέμε όλα, από τους φρουρούς της Επανάστασης κατά πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούζ. Πάντως εσείς κρατήστε πως η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, με πλήγματα να πραγματοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όμως η Τεχεράνη

0: Τον κάλεσαν πριν από λίγο οι Ιρανοί. Του είπαν ότι θέλουν να κάνουν πολύ μια συμφωνία. Ναι, ναι. Έχουν πέσει στα πόδια του και τον παρακαλάνε. Αυτά τα λέω εγώ, δεν τα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά φαντάζομαι αυτό εννοεί. Απλώς δεν ξέρει ο ίδιος αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία με τους Ιρανούς οι Αμερικανοί. Ναι, αυτά έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, τι πιστεύεις και τι όχι, τι κρατάς και τι αφήνεις από αυτά που λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήστε τα. Θα ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε χθες κατά τις συνεντεύξεις τύπου τις οποίες παραχώρησαν οι ηγέτες. Ξεκινώντας με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, να σταθούμε λιγάκι στα ελληνοτουρκικά και στο πώς η Τουρκία μέσα από αυτό το διαρκές μασάζ του κ. Ερντογάν προς τον Αμερικανό πρόεδρο και αυτή την επίθεση γοητείας, αν θέλετε, που του εξαπέλυσε κατά την παραμονή του στην Άγκυρα, τον υποδέθηκε σαν τον ηγέτη που άλλος τέτοιος δεν έχει περάσει από αυτόν εδώ τον πλανήτη. Να ακούσουμε τι είπε για την Τουρκία και τα F-35 και αν θα τα πάρει αυτά τα 5 F-35 ο κύριος Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ είχε διαφανεί πως θα του τα δώσει, επειδή και ο ίδιος αντιλαμβάνεται προφανώς, χαζός δεν είναι, πως για να πάρει τα F-35 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πρέπει να βρεθεί μια νομική, μια τεχνική φόρμουλα για τους S-400 που έχει πάρει η Τουρκία από τους Ρώσους και τον κύριο Πούτιν, που δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι εύκολο να κάμψεις και την αντίσταση του Κογκρέσου, που είναι επίσης ισχυρή. Υπάρχει ένα μπλοκ γερουσιαστών και από το Ρεπουμπλικανικό και από το Δημοκρατικό Κόμμα που είναι αντίθετη σε αυτές τις κινήσεις του κυρίου Τραμπ. Επιχειρεί να την ανοίξει διάπλατα την πόρτα στον κύριο Ερντογάν για τα F-35, αλλά ξαναλέμε, δεν είναι εύκολο. Άμεσα δεν πρόκειται να τα πάρει τα F-35. Σε βάθος χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Η πρόθεση πάντως είναι σαφής, ότι θέλει ο κύριος Τραμπ αυτό το δώρο να το κάνει στον κύριο Ερντογάν, διότι τον γουστάρει, να το πούμε πολύ απλά, πάρα πολύ τον κύριο Ερντογάν. Ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τραμπ χθες το βράδυ.
1: Όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία. Είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
0: Δεν έχει αποφασίσει, αγαπάει η Τουρκία όμως, όπως καταλάβατε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Να ακούσουμε τι είπε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ενοχλείται από το γεγονός ότι εμείς βάζουμε θέμα σε σχέση με τη διεθνή στάση που έχει κρατήσει σε αρκετά θέματα η Τουρκία για τα F-35. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος, διότι τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης, για αυτά εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο, και όμως είναι ο γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
0: Τι άποψη να εξέφραζε δηλαδή ο κύριος Ερντογάν? Παραβιάζουμε εμείς το διεθνές δίκαιο όπως το παραβιάζει κατ' επανάληψη η Τουρκία? Επιμερών Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρώτης εποχής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τα ίδια και χειρότερα γινόντουσαν βεβαίως. Είναι πραγματικά απίστευτη η απάντηση που έχει δώσει ο κύριος Ερντογάν για το Κάζους Μπέλι. Ρωτήθηκε, είναι το θέμα το οποίο έχει βάλει ως μια πάγια ελληνική θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πολύ σωστά έχει πράξει και νομίζω κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως έχει βάλει τα πράγματα στη σωστή του θέση ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ό,τι έχει να κάνει με το πως έχει κινηθεί σε αυτά τα θέματα η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Τι είπε για το Κάζους Μπέλι, παιδιά, Ερντογάν? Ότι κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι και να μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά. Καλά, κανένας Τούρκο, το ότι κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι, κύριε Ερντογάν, μου φαίνεται απολύτως λογικό. Διότι τι ισοή πληροφόρηση είναι αυτή που έχει ο μέσος Τούρκος πολίτης στην Τουρκία, με σχεδόν όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να είναι ελεγχόμενα από τον κύριο Ερντογάν και το κόμμα του? Ελεγχόμενα είναι όλα.

0: έχει φημώσει όλες τις αντίθετες φωνές ο κύριος Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει ελευθερία γνώμης εκεί στην Τουρκία. Δεν υπάρχει. Κυριάκος Μητσοτάκης, τι είπε για τα F-35 και το ενδεχόμενο να τα πάρει από τον Τραμπ η Τουρκία?
1: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
0: Μάλιστα. Και απέναντι στις διεκδικήσεις και τα παζάρια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβαλε τις σταθερές ελληνικές θέσεις, όπως είναι πάγια ελληνική θέση, πως θα πρέπει να έρθει από πλευράς Τουρκίας το κάζους μπέλι, απειλή πολέμου. Δηλαδή, σε περίπτωση που εμείς ασκήσουμε στο Αιγαίο κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να ακούσουμε και αυτή την αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους.
1: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Κατά τα λοιπά, στην Άγκυρα αυτές τις ημέρες αγάπη και ενότητα, παιδιά, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, αγάπη και ενότητα που τη βλέπεις πολύ ξεκάθαρα και στην Τεχεράνη και στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, με νέες επιθέσεις των Αμερικανών κατά του Ιράν, και τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με χειρότερα πλήγματα, διότι τα έχει κάνει θάλασσα σε αυτόν τον πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε. Δεν έχει τα ωφέλη τα οποία ήλπιζε πως θα έχει, και την πληρώνουμε όλοι εμείς, διότι βλέπω πως έχει τσιμπήσει πάλι το πετρέλαιο, ανεβαίνει. Βέβαια, θα μου πεις και που έπεσε, είχαμε κάποιο όφελος ως καταναλωτές, κανένα απολύτως. Ίδιες τιμές βλέπαμε στα πρατήρια καυσίμων. Διαφημίσεις θέλει η κυρία Σταματίου, διαφημίσεις θα έχει ευθύς αμέσως.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγου άλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Γεια σου Τάκαρα από το Λαγωνίς, είναι σε καλά φίλε μου. Ο Τραμπ έπρεπε να είναι πρόεδρος του ΟΦΑ, μου γράφει στις 6:46 πρώτα λεπτά ο Τάκης. Όπου φυσάει ο άνεμος, ναι ναι. Έτσι είναι Τάκη μου, ο Αμερικανός πρόεδρος άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη και αμαλάχη και άλλα την Πέμπτη. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, όχι δεν πετάγε σε χέλες ο γέροντας ψάλτης, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Φίλε μου Νίκο, πού ακριβώς αδικήθηκε η Αίγυπτος? Εγώ δεν είδα να αδικείται κάπου. Κάτι οι βουτιές τις οποίες ζητάχανε να τις υποδείξει ο διαιτητής ως πέναλτι ήταν βουτιές. Δεν ήταν κάποια παράβαση εκεί? Οι κατά τα άλλα συμπαθείς Αιγύπτιοι, εγώ νομίζω πως συμπεριφέρθηκαν σαν Έλληνες. Στο τέλος της ημέρας την έπεσαν στους διαιτητές, στους βαρίστες, επειδή πολύ απλά ο Λιονέλ Μέση είχε κέφια σε εκείνο το μάτς και τους έβαλε στα δίχτυα.

0: στα 80 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Άντε πάλι από την αρχή, άντε πάλι να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι οι παλαβομάρες του Donald Trump, τις οποίες πληρώνουμε για μία ακόμη μέρα. Ξεκίνησαν και οι εκπτώσεις, με ενημερώνει η κυρία Σταματίου. Τιμές καλές, κυρία Σταματίου? Ναι, έχει καλές τιμές. Για λίγο φαντάζομαι, διότι με το που φύγουν τα πρώτα κομμάτια, μετά πάλι ακριβές θα είναι οι τιμές. Οπότε προλάβετε, παιδιά, διότι μπορεί να ξεκινούν από τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, όμως οι προσφορές υπάρχουν ήδη στα καταστήματα. Άρα καλό θα είναι ήδη να κινητοποιηθείτε και σήμερα Παρασκευή, ωραία μέρα να κάνεις τα ψώνια σου, και αύριο Σάββατο βεβαίως. Να πούμε πως σήμερα πραγματοποιείται ο πρώτος ουσιαστικός γύρος, θα λέγει κανείς, διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των εκπροσώπων των σούπερ μαρκετάδων, της βιομηχανίας τροφίμων, των προμηθευτών, όλων αυτών που έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, άλλος μεγαλύτερο, άλλος μικρότερο, για την πολύ μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει εκεί έξω στην αγορά. Και η συνάντηση αυτή και αυτός ο πρώτος γύρος διαβούλευσης έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία που έχει συνάψει η κυβέρνηση με όλους αυτούς τους εκπροσώπους της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι, εγώ δεν το έχω πολύ καταλάβει αυτό, πώς δηλαδή κάναμε μια συμφωνία τον Ιούνιο και είπαμε, παιδιά, το Σεπτέμβριο, όταν θα έχουν ανοίξει τα σχολεία, όταν η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα θα έχουν επιστρέψει στον παιδικό σταθμό, εμείς θα μειώσουμε τις τιμές. Λοιπόν, ναι, δεν το έχω καταλάβει. Αφού μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές, γιατί δεν τις μειώνουμε από τώρα? Να χαρούμε και εμείς το καλοκαίρι, να κάνουμε καλοκαίρι σαν άνθρωποι, βρε αδερφέ. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει προσκαλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Θεωρείται κρίσιμη για το πλαίσιο το οποίο θα μπει για τις μειώσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα. Πάντως είναι μια μάχη που έχει χαθεί εκεί σε ό,τι είχε να κάνει με την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μειώσει το σκορ και να είναι σε κάπως πιο λογικά επίπεδα η κυβέρνηση, αλλά η μάχη έχει χαθεί, παιδιά. Είναι πανάκριβα τα πάντα εκεί έξω και θα πρέπει να κινηθείς, θα έλεγα, να ελιχθείς πάρα πολύ για να μπορέσεις να αγοράσεις πράγματα τα οποία δεν θα σου κοστίσουν μια μικρή περιουσία. Φύγαμε για διαφημίσεις, θα με δει η κυρία Σταματίου. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικότατο δεν θα έχουμε. Έχουμε το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού στις 7. Ναι, εμείς θα επιστρέψουμε μετά τις 7 και 4.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία,
7: τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
11: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
12: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
15: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
14: Electroteam Marketos.
15: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
15: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
14: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
15: και κινητό 6977-421078.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
14: Κινηθείτε.
15: Προς το συμφέρον σας.
14: Προς το συμφέρον σας.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τουρκός Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του ΣΚΑΕ και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος. Έναν 20χρονο, η κατάσταση υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός τη νύχτα, λίγες ώρες αφού του Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία και τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε αντίπεινα για τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν χτυπήματα ρεύματα σε διάφορες περιοχές αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Μπουμούσα, ενώ ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση που σημειώθηκε σε αεροδρόμιο στο νοτιοανατολικό Ιράν. Όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούς και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέινι σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, πρόσθεσε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, είχε γράψει πως τα νέα χτυπήματα αποτελούν αντίπεινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λέει την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου είτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε ύστερα από δικό μου αίτημα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
18: Όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία, είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
17: Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού. Επεσήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Να ακούσουμε ένα μέρος από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη.
19: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1945. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
17: Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται στην άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε το ζήτημα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε.
20: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος, διότι τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης, για αυτά εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο, και όμως είναι ο γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
17: Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Άσχημη κατάληξη είχε βουτιά ενός νεαρού σε παραλία στην Περαία Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βούτυξε με το κεφάλι στη θάλασσα, στη σκάλα της Περαίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται σε κομματωδή κατάσταση διασωληνωμένος. Σήμερα θα γίνει κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοίκητρα της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, συναντάται σήμερα στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε υψηλούς τόνους και με αποχωρήσεις τριών κομμάτων, διεξήχθη η χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία εξέτασε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να κληθούν ο επιχειρηματίας της εταιρείας Ιντελέξα, Ταντίλιαν, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας εξήγησε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον είναι λειτουργοί του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός των θεσμών και τις διαφάνειες που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτα, τον Σωμάκης Βορύδης.
0: Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022 και εντεύθεν δεν έχει ιωδήποτε δημόσιο αξίωμα. Έχει έλθει και έχει πει ό,τι έχει να πει και τώρα το νεότερο το οποίο ζητείτε είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη με το οποίο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ο δε έτερος είναι ένας κύριος ο οποίος καταδικάστηκε προσφάτως. Προφανώς δεν κατήχε κανένα δημόσιο αξίωμα.
17: Από τη διαδικασία αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ με το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δωδωνή να θέτει ζητήματα παραβίασης του κανονισμού της Βουλής.
21: Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την αιμονή του κυρίου Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
17: Έως τις 10 Ιουλίου, ο υπεύθυνος συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ανελκυστήρων μπορεί να προβαίνει στην απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα χωρίς την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ρακόφ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος superstar Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία νίκη και από τον Άρη στο μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρτ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα ξεκινάει η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 11 το βράδυ η Γαλλία αντιμετωπίζει στη Βοστόνη το Μαρόκο.
24: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
25: Τι έχουμε?
24: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
26: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
24: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
27: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών, που είχαμε την καθίζηση του οδοστρώματος από θράψη αγωγού προφανώς, κατά τα φαινόμενα. Και έτσι, αντιμετωπίζεται, φίλες και φίλοι, τη συνήθη κίνηση, δηλαδή από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου πλέον, μετά τη Γεωργίου Παπανδρέου, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Η άνοδος της Κηφισού είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε, ευτυχώς. Μετά τη Ρωσινιόλα αρχίζουν τα προβλήματα και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών, μικρή απόσταση δηλαδή. Η κάθοδος της Κηφισού από το ύψος των Αγίων Αναργύρων προς τα Κτέλ, με κατά τόπους δυσκολίες. Και πηγαίνουμε στο λιμάνι του Πειραιά τώρα, γιατί εκεί έχουμε καθυστερήσεις και είναι σημαντικές. Όσοι έρχεστε από την πλευρά της Δραπετσόνας, της Ιετιόνιας Ακτής και των Λιπασμών, προς τον Άγιο Διονύσιο, συναντάτε μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας πολλή κίνηση μέχρι να φτάσει στον Άγιο Διονύσιο. Ανοίγει για λίγο ο δρόμος και ξανακλίνει κοντά στην Αιτωλικού για να πάτε προς την Κόνονος, τα τρένα την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Μετά ανοίγει ο δρόμος στην Ομυρίδου Σκυλίτσης, γιατί και εκεί υπήρχε νωρίτερα ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Οι υπόλοιποι δρόμοι του Λεκανοπεδίου είναι καλή μερανιά.
17: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη. Αρχικά ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι πιο άστατος, με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Έβρεξε για κάτι τη διάρκεια της νύχτας προς το ξημέρωμα και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν σχεδόν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίσθητος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
17: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
2: Sky 100,3.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, εκτάκτως ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Λείπει ο Γιώργης μας, ο Γιώργος Ψάλτης, στη θέση του στο πόδι του ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Αυτό το πρωινό Πέμπτης είναι η ένατη μέρα του Ιουλίου, παιδιά. Ναι, ναι, είμαστε στις 9 Ιουλίου ήδη, μια χαρά. Στα μέσα του καλοκαιριού θα έλεγε κανείς. Εξαιρετικά, σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πριν περάσουμε στον επόμενο μας καλεσμένο, να πω πως μαζί μας είναι αυτό το πρωινό η Ζωμά. Την ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, η Ζωμά, παιδιά, καλέστε στο 210-55-98-700 και εκεί θα μάθετε πως μπορείτε να εξοικονομήσετε και ενέργεια και χρήματα. Όλα αυτά με τα πιστοποιημένα συστήματα η Ζωμά Θερμοσύστεμ, με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση Ιζωμάτ, η οποία έχει αναπτύξει, παρακαλώ πολύ, 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ανάγκες κάθε κτηρίου. Βεβαίως τα συστήματα της Ιζωμάτ φέρουν και δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Ξαναλέω το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλέσετε για περισσότερες πληροφορίες, 210-55-98-700. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά όλους σας, πιστεύω. Δηλαδή, ίσως ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά σας, έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι ποιο. Θέλετε να βάλετε στο σπίτι σας ένα κλιματιστικό και ψάχνετε να βρείτε ψυκτικό και δεν βρίσκετε, ή τον βρίσκετε και σας λέει θα περάσω να τον καταστήσω σε 3 εβδομάδες, διότι είμαι φουλ από ραντεβού, δεν προλαβαίνω. Το ίδιο γίνεται, ισχύει και με υδραυλικούς και με γυναίκες τις οποίες ψάχνεις να βρεις να σου καθαρίζουν σε εβδομαδιαία βάση το σπίτι, με καθαρίστριες και με υδραυλικούς και με ηλεκτρολόγους, με όλα αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο. Αλλά δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, διότι είναι λίγοι αυτοί που τα κάνουν τα επαγγέλματα αυτά. Οι γη πατεράδων που τα έκαναν τα επαγγέλματα αυτά προφανώς δεν έχουν ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει τρέξει μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις ειδικότητες τις οποίες δεν βρίσκουν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Δαμίγος για να μας πει περισσότερα. Γεια σας κύριε Δαμίγο, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα κύριε Κυλή, καλημέρα σας.
0: Ψάχνετε τεχνίτες να βρείτε και δεν βρίσκετε?
1: Δυστυχώς κύριε Κυρκυλή, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι βιοτεχνίες, είναι η έλλειψη προσωπικού. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Οι νέοι ανθρώποι δεν ακολουθούν τα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Ναι. Διαβάζω σε αυτή την έρευνα που έχει διενεργήσει για λογαριασμό του επιμελητηρίου σας η KPMG, περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λένε ότι έχουν αυτό το πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει και την παραγωγική δυνατότητά τους.
1: Ακριβώς, η έλλειψη τεχνικών χεριών, η έλλειψη χεριών δεν μπορεί να αναπτύξει μια επιχείρηση, δεν μπορεί να βγει σε πέρα στο έργο που θέλουμε.
0: Ναι, και 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι εξαιτίας αυτής της έλλειψης προσωπικού περιορίζουν τη λειτουργία τους, είτε μειώνουν το ωράριο είτε την παραγωγή τους.
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Ποιες επιχειρήσεις αφορά τώρα αυτό το πρόβλημα, που εντοπίζεται, σε ποιους κλάδους?
1: Κύριε Κυρκυλή, αντιμετωπίζεται στο σύνολο των επιχειρήσεων, σε όλο το φάσμα. Ξέρετε, η έρευνα που έγινε δυστυχώς για άλλη μια φορά αποκάλυψε τα ίδια πράγματα. 5 βασικούς άξονες που οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα. Ευελπιστούσαμε ότι θα δούμε και κάτι άλλο, αλλά δυστυχώς είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και πολύ μικροί επιχείρηση τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: 5 βασικοί άξονες, όπως και να γίνει η έρευνα, δυστυχώς βγαίνουν τα ίδια πράγματα.
0: Ναι. Μερικοί από αυτούς τους άξονες είναι οι εξής, ότι υπάρχει απουσία εξειδίκευσης. Δηλαδή, αυτό τώρα καταλαβαίνω πως αφορά άμεσα την τεχνική εκπαίδευση.
1: Απουσία εξειδίκευσης, ναι, βέβαια. Απουσία εξειδίκευσης, τεράστιο ενεργειακό κόστος, μεγάλη γραφειοκρατία. Δεν έχουν.
0: Και είναι και οι χαμηλές αμοιβές ένας παράγοντας, δηλαδή ότι δεν υπάρχει το οικονομικό κίνητρο για αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν αυτά τα επαγγέλματα ή όχι?
1: Ειδικά στα τεχνικά επαγγέλματα
0: βγάζουν καλά
1: λεφτά. Είναι καλά τα λεφτά. Εγώ, ξέρετε, προέρχομαι και από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων. Θεωρώ ότι ο νέος που θα ξεκινήσει από μαθητευόμενος μέχρι να φτάσει στο στάδιο του τεχνίτη και μετά να γίνει και εργολήπτης, αμείβεται καλά σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.
0: Οι μετανάστες θα ήταν μια λύση μέσα από συμφωνίες τις οποίες θα μπορούσε να συνάψει η κυβέρνηση με άλλα κράτη.
1: Έχουμε κάνει ήδη κίνηση με το Υπουργείο Μετανάστευσης, ώστε να γίνει ελεγχόμενη μετανάστευση.
0: Από ποιες χώρες?
1: Από τρίτες χώρες επιτοπλίστων, αλλά εδώ υπάρχουν κάποια θέματα. Εμείς έχουμε κάνει την πρόταση ώστε να μην τους κλείνεις αυτούς τους ανθρώπους στις δομές.
0: Ναι.
1: Αυτοί που είναι στις δομές.
0: Ναι, το θέμα είναι ποιοι θέλουν να ενσωματωθούν και ποιοι όχι. Αυτό είναι εύκολο να το διακρίνεις.
1: Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο και λέμε βέβαια ότι για να ενσωματωθεί στην αγορά θα πρέπει ταχύρυθμα να δει, να μάθει, να το πούμε έτσι, λίγο την τέχνη, να μάθει λίγο τη γλώσσα και λίγο την κουλτούρα της χώρας. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό όταν πας να δουλέψεις σε μια άλλη χώρα να γνωρίζεις λίγο την κουλτούρα της.
0: Μάλιστα. Πάντως το σημαντικό είναι, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Δαμίγο, θα τα ξαναπούμε όμως, εννοείται, τα λέτε ούτως ή άλλως συχνά και με τον Γιώργο Ψάλτη, πώς θα στρέψουμε τη νέα γενιά και σε αυτά τα επαγγέλματα. Δεν γίνεται να έχουμε τις υψηλότερες αναλογίες στην Ευρώπη ανακάτοικο γιατρών και δικηγόρων. Όλοι θα γίνουν γιατροί και δικηγόροι σε αυτή τη χώρα.
1: Είμαστε μια βιομηχανία εξαγωγής πολύ καλών επιστημόνων.
0: Ναι.
1: Το βασικό είναι ότι πρέπει να
0: συνδεθεί.
1: Να δούμε
0: όμως και τα άλλα επαγγέλματα. Έχουν και αυτά ψυχή και πολλά λεφτά τα οποία βγάζεις από αυτά τα επαγγέλματα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να συνδεθεί άμεσα η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας για την ενίσχυση αυτών των επαγγελμάτων.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμίγο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Διαφημίσεις τηλεδιήσεων. Επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Κόσμος 96,5.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Για διατροφική συμβουλευτική.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
17: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2.
18: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
21: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλου νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του πρώτου ρόφου του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκκαινώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλέγματα των ΗΠΑ στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου, στόντας να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Σήμερα θα γίνει κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή τους μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

35 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε πάντα την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Λείπει ο Γιώργης της καρδιάς σας, ο Γιώργος Ψάλτης. Και της καρδιάς της δικιάς μας, εννοείται. Για να στείλω μερικές καλημέρες πριν συναντήσω τον επόμενο μας καλεσμένο και κάνουμε μαζί την αποτίμηση για αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που είχαμε στην Άγκυρα και υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Είχαμε και ενδιαφέροντα τετατέτ. Γεια σας κύριε Γιάννη Ζαφυρίου. Με ρωτάτε γιατί δεν έγινε υδραυλικός ηλεκτρολόγος και έγινε δημοσιογράφος. Διότι η κοινωνία και εμένα προς τα εκεί με έστρεψε σε αυτά τα επαγγέλματα που δεν χρειάζεται να λερώσεις και πολύ τα χέρια σου. Γεια σου Σβαράγδα μου, καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ και το Δήμο από την Καλυθέα και τη Μέρη για τα μηνύματα.

εδώ στην Άγκυρα κινούμαστε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα εμείς ασχολούμαστε κυρίως με αυτές τις κολακίες του Ντόναλντ Τραμπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Τάγκιπ Ερντόγαν, κάτι που το αναμέναμε, είναι η αλήθεια. Όμως καταλαβαίνω πως υπάρχει και ένας προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση για το τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα, που θα οδηγήσουν δηλαδή αυτά τα κολακευτικά λόγια του κυρίου Τραμπ και αυτός ο θαυμασμός, ο δημόσιος θαυμασμός προς το, πρόεδρο, προς το πρόσωπο του Τούρκου Προέδρου, και αν τελικά θα τα πάρει και πότε τα F-35. Που είναι και το δώρο το οποίο θέλει να κάνει ο κύριος Τραμπ στον κύριο Ερντογάν. Μαθαίνω πως θα υπάρξει μια πρώτη ενημέρωση για τα όσα διεμήθησαν στην Άγκυρα από τον κύριο Γεραπετρίτη στους διπλωματικούς συντάκτες. Εννοείται πως θα ενημερωθείτε και εσείς από τον Sky.

0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Τζανιδάκη, είναι διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας, να δούμε πώς είδε όλα αυτά τα οποία έγιναν και είναι αρκετά στην Άγκυρα τις προηγούμενες ημέρες. Γεια σας κύριε Τζανιδάκη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι λέτε, πώς αποτιμάτε εσείς αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και να ξεκινήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτά τα οποία θέλει να πάρει από τις ΗΠΑ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Να ξεκινήσω αρχικά λέγοντας ότι είδαμε την επιτομή του νεοοθωμανισμού στις εικόνες τις οποίες, οι οποίες κυκλοφόρησαν από άλογα, από σελτζούκους, από γενίτσαρους. Ναι. Δηλαδή όλο αυτό το όραμα του Ερντογάν για την Τουρκία του 21ου αιώνα αποτυπώθηκε στο παλάτι σε όλη τη χορογραφία γύρω από την σύνοδο.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει και με την υποδοχή που επεφύλασε ο Τούρκος πρόεδρος τον κύριο Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Λες και υποδέθηκε έναν αυτοκράτορα.
1: Φυσικά, κάτι το οποίο βέβαια αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο, τον έχουμε μάθει αυτό πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Να ξεκινήσω κύριε Κυρκυλή με μια ερώτηση πρώτα ανοιχτά. Το ΝΑΤΟ σήμερα, ας αναρωτηθούμε τι πρεσβεύει. Για παράδειγμα, όταν το 1949 ιδρύθηκε, υπήρχε ένας συγκεκριμένος στόχος. Ήμασταν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε την σταδιακή άνοδο της Σοβιετικής Ένωσης, οπότε υπήρχε μια αιτία, ένας λόγος, κάποια κοινά συμφέροντα και να σας πω και κάτι άλλο, και κάποιες αξίες περί δημοκρατίας, περί κρατούς δικαίου, περί αλληλεγγύης. Δεν βλέπουμε σήμερα, τη σημερινή εποχή, να υφίστανται αρχικά αυτές οι αξίες και δεν βλέπουμε και κάτι άλλο. Μια κοινή συμπόρευση, μια κοινή αντίληψη των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τα γεγονότα. Mm. Δηλαδή στη χθεσινή σύνοδο νομίζω ότι υπάρχουν πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις για πολύ βασικά ζητήματα. Mm-hmm. Και το πολύ απλό, την Τουρκία αλλιώς την βλέπουμε εμείς με τα δικά μας μάτια, αλλιώς ο Τραμπ και η Αμερική, αλλιώς η Ευρώπη, αλλιώς άλλες χώρες.
0: Ναι, η Ευρώπη είναι και αυτή μια παράμετρος που δεν βλέπω να μπαίνει πάρα πολύ εδώ στη δική μας δημοσία συζήτηση στην Ελλάδα. Η Ευρώπη μια χαρά θα συνάψει στρατιωτικές συμφωνίες με τον κύριο Ερντογάν και οι Γάλλοι φαίνεται πως θα συνάψουν ο κύριος Μακρόν συμφωνία με τον κύριο Ερντογάν. Θα πάρει και ο κύριος Μακρόν αυτό που θέλει, θα πάρει και ο Ερντογάν αυτό που θέλει. Εμείς που βρισκόμαστε σε όλο αυτό.
1: Ξέρετε, καμιά φορά βλέπουμε στις ειδήσεις αυτά τα περίφημα νέα που λένε έκθεση κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου ή της Κομισιόν για την Τουρκία και έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την εικόνα, η οποία βέβαια είναι πολύ διαφορετική στην πραγματικότητα. Επί της ουσίας, η Ευρώπη έχει βάλει στην άκρη το γεγονός ότι παραβιάζει εντελώς το κράτος δικαίου Ερντογάν, ότι η δημοκρατία υποχωρεί συνεχώς στην Τουρκία και την βλέπει πλέον συναλλακτικά ως έναν εμπορικό εταίρο, ο οποίος μπορεί να την προμηθεύει με αμυντικά συστήματα και να είναι ένας δυνητικός πελάτης.
0: Λένε, το λέω για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, δεν το έχουν ακούσει, είμαι σίγουρος ότι το έχετε υπόψη σας, λένε πως ο κύριος Μακρόν με τον κύριο Ερντογάν κυρίως συζήτησαν για ένα γαλλο-ιταλικό αντιπυραυλικό σύστημα το οποίο θέλει να πάρει ο κύριος Ερντογάν και κάποιοι το προχωράνε λίγο παρακάτω και λένε πως με αυτό το σύστημα θα αντικαταστήσει τους S-400 και θα ανοίξει διάπλατα η πόρτα μετά για να πάρει τα F-35.
1: Είναι κάτι πιθανό, αλλά βέβαια από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γιατί και τους S-400 και να τους εξαφανίσει. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση, την οποία να το πούμε και αυτό.
0: Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εμείς λέμε για Κάζιους Μπέλι, επανέλαβε τις πάγιες ελληνικές θέσεις ο Πρωθυπουργός χθες. Έχουμε απόλυτο δίκιο εμείς ως Έλληνες ως προς αυτό και το διεθνές δίκαιο και όσοι έχουν γίνει βεβαίως στην Κύπρο τις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως η Ευρώπη, όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής και των συμφωνιών, σφυρίζει αδιάφορα και λέει: μια χαρά θα κάνω εγώ συμφωνία με τον κύριο Ερντογάν. Δεν πάει να έχει διχοτομηθεί η Κύπρος.
1: Πολύ σωστά. Και εδώ τι κίνητο ελοχεύει. Αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι η Ευρώπη πλέον παρακάμπτει το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει βάλει φυλακή τον πιο μεγάλο πολιτικό του αντίπαλο, τον Ιμάμοχλου, και ένα σωρό άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην Τουρκία. Και την βάλει την Τουρκία στα αμυντικά και στα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως το Rearm Europe, το οποίο θα βγουν νέα πακέτα τώρα αμυντικά. Αυτό τι δείχνει ουσιαστικά στις δυτικές κοινωνίες, ότι ο Τσαμπουκάς, ότι αυτό το εγώ κάνω ό,τι θέλω και σε όποιον αρέσω, ότι αυτό περνάει και είναι ένα μήνυμα προς την κοινωνία.

0: Είδατε, νομίζω, κύριε Κυρκυλή, την περίφημη απάντηση του Τούρκου Προέδρου στο
1: Κάζου. Για το Κάζου Σβέλη, ναι, ναι, ναι.
0: Είχε μία απάντηση τύπου έλα, μωρέ, και ποιον ενδιαφέρει ναι, αυτό, ναι, ναι. Και δεν το ξέρει η κοινωνία.
1: Ότι είναι
0: μας.
1: Θέμα ίσων σημασία, δεν το ξέρει καν ο κόσμο. Τι μου λέτε τώρα, ναι. Ναι.
0: Βέβαια, ναι. Αυτό το Κάζους Μπέλι.
1: Αφού είναι τόσο ίσονο σημασία, εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν δίνει μια εντολή εκεί στα όργανα της χώρας να άρουν το Κάζους Μπέλι, να καταργηθεί.
0: Και να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Εξαιτίας αυτού του Κάζους Μπέλι έχασε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, δηλαδή δισεκατομμύρια. Εφόσον λοιπόν είναι κάτι ασήμαντο, όπως ανέφερε.
1: Ναι.
0: Α, γιατί δεν προχωράει σε μια άρση του ψηφίσματος. Και Β, γιατί δέχτηκε να χάσει τόσα δισεκατομμύρια εξοπλιστικά από το να, να πάρει μια απλή απόφαση, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι ασήμαντη. Οπότε νομίζω ότι ο Ερντογάν, κύριε Κυρκυλή, για να το πούμε πολύ απλά, κοιτάει λίγο και το συμφέρον του, τα μεταφράζει όλα όπως τον βολεύουν. Θέλει μάλιστα να τα βάλει όλα σε ένα παζάρι, να πάμε δηλαδή σε μια διαπραγμάτευση με την Ελλάδα, γιατί το είπε αυτό, ότι πράγματι να συζητήσουμε με την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο θαλάσσιες ζώνες. Έχουμε και άλλα ζητήματα να επιλύσουμε. Οπότε θεωρώ ότι έχει μια δική του προσέγγιση, η οποία φυσικά τον συμφέρει και μένει σε αυτό το δόγμα.
1: Θεωρείτε ότι θα βρει έναν τρόπο, κάποιο παράθυρο θα ανοίξει ο κύριος Τραμπ έτσι ώστε να του τα δώσει τελικά αυτά τα F-35?
0: Να σας πω, ακόμα και ο νόμος Κάτσα να έρθει, ξέρετε, ο Κάτσα ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ του 16-20 και αφορούσε κυρίως οικονομίες όπως η Ρωσία, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα. Δηλαδή, τι είναι το Κάτσα, για να το πούμε πολύ απλά, γιατί το ακούνε οι ακροατές μας, είναι μη πρόσβαση σε αμερικανικά κεφάλαια, σε αμερικανική τεχνολογία, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων των χωρών αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό, ότι δεν παίρνετε εξοπλισμούς δικού μας και σας αποβάλλουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Τουρκία δεν είναι απίθανο να έρθει από τον Κάτσα, αλλά ακόμα και να συμβεί αυτό, υπάρχει δεύτερο νομικό εμπόδιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει άλλο ψήφισμα του Κογκρέσου, το οποίο το 1245, αν θυμάμαι σωστά, του 20, το οποίο απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία όσο αυτή εξακολουθεί να κατέχει τους S-400. Οπότε, για να αρθεί και το δεύτερο νομικό εμπόδιο, τι πρέπει να συμβεί, κύριε Κυρκυλή? Πλειοψηφία ειδική 2/3 στο Κογκρέσο, ώστε να αρθεί και να αλλάξει το ψήφισμα. Κάτι δηλαδή το οποίο είναι αδύνατο. Και με αυτή τη Βουλή,
1: ναι,
0: και με την επόμενη.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα υπάρχουν πολλά νομικά εμπόδια τα οποία θα πρέπει να υπερπηδέσει ο κύριος Τραμπ, και πολιτικά θα πω εγώ, διότι
0: και
1: εδώ διασαλεύεται ακόμη και η συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Βλέπουμε τι έγινε τώρα με το ταξίδι του κύριου Χέξεθ, ο οποίος ήταν να πάει στο Ισραήλ και δεν πήγε ποτέ. Άρα είναι πολύπλοκο το θέμα.
0: Κλείνοντας να πω ότι αρχικά, άμα εξαρτιόταν από τον Τραμπ να πάρει το Τουρκία F-35, θα τα είχε ήδη
1: πάρει. Ναι.
0: Θεωρείται το δεδομένο.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, το Ισραήλ έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό. Έχει ενσωματώσει ισραηλινή τεχνολογία σε ένα σωρό συστήματα των F-35. Ακόμα και η άτρακτος των F-35, οι διάφορα συστήματα στο πιλωτήριο των πιλότων είναι κατασκευασμένα από ισραηλινές startup και εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας. Οπότε δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση το Ισραήλ να παράσχει πρόσβαση στην ισραηλινή τεχνολογία από πλευράς Τουρκίας, να της δώσει πρόσβαση.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι και πιο σύνθετο, υπάρχει
1: σωστά
0: το ισραηλινό λόμπι. Και να πούμε και στους ακροατές μας, για να είμαστε πολύ ακριβοδίκοι, η Τουρκία δεν είναι ότι δεν έχει πάρει τα F-35 ακόμα λόγω Ελλάδας, αλλά λόγω Ισραήλ, το οποίο και αυτό πιέζει πάρα πολύ, παράλληλα με το τι συμβαίνει στο Κογκρέσο. Οπότε να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι στην πραγματική τους διάσταση.
1: Μάλιστα. Και πολύ σύντομα, σε μια πρόταση, αν γίνεται, διότι δεν έχω άλλο χρόνο, ως προς τη συνολική γεωπολιτική εικόνα, τι έχετε αποκομίσει εσείς μετά και από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Βλέπουμε πως έχουν ξεκινήσει και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με χτυπήματα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας. Και έχουμε και τον κύριο Τραμπ να λέει χθες πως είναι στρατιωτική επιτυχία αυτό το οποίο έχουμε κάνει εκεί, παρότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι βλέπουμε μια καταστροφή για τις ΗΠΑ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Η μεγάλη εικόνα, κύριε Κυρκυλή, είναι ότι το ΝΑΤΟ πλέον δεν είναι ασαφές ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής τους, ναι, και ποιο είναι το κοινό συμφέρον. Μάλιστα, υπόθηκε
1: πολύ
0: συγκεκριμένα.
1: Αλλά εκεί δεν έχει και ρόλο επί της ουσίας, έτσι, στη Μέση Ανατολή, όσα σήμερα. Απλώς τα παρατηρεί.
0: Απολύτως κανένα. Ναι. Απολύτως κανένα. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να ακούστηκε μάλιστα ότι η Σύνοδος δεν θα επαναληφθεί του χρόνου, σε ένα χρόνο από τώρα,
1: ναι,
0: ακριβώς γιατί δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να τους προσβάλλει συνεχώς ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε δηλαδή τι σημαίνει αυτό για την ενότητα του ΝΑΤΟ,
1: ναι,
0: και τι πρεσβεύει και

0: ποιος πλέον είναι ο εχθρός του ΝΑΤΟ στη σημερινή εποχή.
1: Ναι.
0: Από εκεί και
1: σε κατηδίαν συζητήσεις καλά λόγια, μπροστά στις κάμερες τους καθυβρίζει, τους υποτιμά, τους υποβαθμίζει. Ευχαριστώ ακριβώς. Πολύ κύριε Ζαλιδάκη.
0: Ένα τελευταίο να πω, είναι σημαντικά τα συμπεράσματα που προκύψαν ωστόσο για τη στήριξη της Ουκρανίας. Αυτό είναι ένας κοινός παρονομαστής όλων των μελών και είναι σημαντικό το οποίο συνεχίζεται. Άρα συνεχίζουν να αντιλαμβάνονται ως κοινή απειλή τη Ρωσία.
1: Να είστε
0: είναι και αυτό ένα βήμα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Δημήτρης Τζανιδάκης, τον ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Κολιομιχάλης τώρα να μας δώσει την εικόνα από τους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα φίλε Πέτρο, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μόλις μου έστειλε μια φωτογραφία ο φίλος και ακορατής ο Νίκος, κατεβαίνει τη Σχιστού και απέναντι προς τον Ασπρόπυργο, ας πούμε, ένα μαύρο έτσι σαμανιτάρι. Τώρα, μήπως και είναι καλώδια πάλι, όσοι ήθιστε σε κάποια σημεία, τέλος πάντων, ξέρεις τι εννοώ, για να πάρουν το χαλκό. Ή κάτι άλλο, θα το δούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε επιπτώσεις αυτή τη στιγμή από την θράψη αγωγού και την καθίζηση του οδοστρώματος που είχαμε, το σκάσιμο της ασφάλτου που είχαμε στη λεωφόρο Αθηνών. Οπότε από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχετε τα όποια προβληματάκια, φίλες και φίλοι. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού, η άνοδος της Κηφισού λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένετε, από τη Ρωσινιόλ και πάνω σας καθυστερεί. Η κάθοδος της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ, ευτυχώς ανατμήματα προς το παρόν. Η άνοδος της Φυλής έχει κίνηση στο ύψος του Καματερού. Και κλείνουμε με τον Πειραιά, γιατί είχε προβλήματα λίγο νωρίτερα. Τώρα, επί της ουσίας, μόνο οι δύο δρόμοι, κεντρικοί δρόμοι, που καταλήγουν στην πλατεία Υποδαμίας σας καθυστερούν. Δηλαδή, η Αλιπέδου προς την πλατεία Υποδαμίας και η Κόνο Νοσομείος προς την πλατεία Υποδαμίας. Κλείνουμε με όσους φεύγετε από το λιμάνι του Πειραιά για να πάτε προς το Εικόνιο. Θα συναντήσετε μια σεβαστή καθυστέρηση λόγω των έργων, των γνωστών έργων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία.
12: Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο πριν το τέλος. Μαζί μας αυτό το πρωινό η Ζωμάτ. Την ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Αν θέλετε, παιδιά, να στεγανώσετε την ταράτσα σας, η λύση είναι μία και είναι εύκολη. Και έρχεται εννοείται από την Ζωμάτ, η οποία φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU500. Μιλάμε για τον πρωταθλητή της οικογένειας στεγανωτικών της Ζωμάτ. Προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές

0: Άλλες ειδήσεις που βλέπω από τη διεθνή ειδησιογραφία: ο σεισμός στη Βενεζουέλα και όσα έχει αφήσει πίσω του, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει εκεί τους 3.100. Το κόστος των ζημιών από το σεισμό, τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι επίσης πραγματικά απίστευτη αυτή η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες και μας έρχεται από την Αργεντινή, εκεί όπου ένας πιλότος, εκπαιδευτής πτήσεων στην Αργεντινή, ενώ ήταν σε εξέλιξη εκπαιδευτική πτήση με μια νεαρή μαθήτρια να βρίσκεται στο αεροσκάφος, τι έκανε, πήδηξε στο κενό, εννοείται χάσε τη ζωή του, και την άφησε μόνη του τη νεαρή μαθήτριά του, 22-23 χρονών η κοπέλα αυτή, η νεαρή Ροζάριο, να πιλοτάρει το αεροσκάφος. Μετά το αρχικό σοκ κατάφερε τελικά, και μπράβο της, μπράβο στο κορίτσι, να το προσγειώσει. Διατήρησε την ψυχραιμία της και φάνηκε τελικά πως ήταν μια πολύ καλή μαθήτρια. Αυτά, παιδιά, ούτε στις ταινίες που πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise, τα Mission Impossible, εκεί τουλάχιστον έπεφτε ο Tom Cruise και είχε και το ανεξύπτωτο και προσγειωνόταν σε χρόνο ντέτε. Τι θέματα έχει ο κόσμος και τι τρέλα κουβαλάει κανείς για να κάνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, σοκαριστικό γεγονός το οποίο κάνει του γύρω του κόσμου, ξαναλέω, τις τελευταίες ώρες. Φεύγουμε. Εμείς, έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε μαζί σας μέχρι και τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
1: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης.
10: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
11: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
12: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
11: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
12: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
11: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
12: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
11: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 2671-0252-251.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Η μόνη σας επιλογή.
13: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
14: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
13: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
14: Ανακατασκευές,
13: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
14: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
13: Έλεγχος air condition.
14: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
13: Μπαταρίες παντός τύπου.
14: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάθεση. διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
14: Ford,
6: Opel
14: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
14: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
14: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
14: Το team των απαιτητικών.
15: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
16: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
17: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
16: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
17: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
16: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
18: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Γιατί επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ή του Τεού Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε. Ύστερα από δικό μου αίτημα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πόλη των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Επεσήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Άσχημη κατάληξη έχει βοτιά ενός νεαρού σε παραλία στην Περαιά Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βούτυξε με το κεφάλι στη θάλασσα, στη σκάλα της Περαιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση, διασωληνωμένος. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή τους μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα παραμένει υπό νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρα της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξόδια ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, συναντάται στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
23: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
24: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου. Πορευόμαστε εν ειρήνη. Όπως λέει και ο πρόεδρος Ερντογάν, εντάξει μωρέ τώρα, μην δίνετε σημασία στο κάζους Μπέλι. Δεν είναι τίποτα. Εδώ τα λέμε για να τα ακούμε εμείς μεταξύ μας. Δεν το είπε έτσι. Αλλά η ερμηνεία την οποία δίνω, να σας πω την ίδια, συμπίπτει με τον Μανώλη που τα παρακολουθεί. Άλλωστε ο Μανώλης είναι number one δημοσιογράφος στην Τουρκία, στο Αιγαίο και στην Ελλάδα και θα έλεγα και στο κομμάτι το νοτιοανατολικό της Ευρώπης. Άλλωστε τον αναγνωρίζει από τα μάτια ο πρόεδρος Ερντογάν. Αγαπιούνται με τον Μανώλη, είναι η αλήθεια, είναι η συμπάθεια του πρόεδρου. Και εκδηλώθηκε χθες, οπότε πήρε μεγάλο χειροκρότημα ο Μανώλης Κωστίδης και μπράβο του, γιατί παλεύει το άνθρωπος μια από εδώ, μια από εκεί, να μας μεταδίδει τα δεδομένα. Τώρα κάποιοι ενοχλήστε με αυτά τα δεδομένα, αλλά τι να κάνουμε. Άλλωστε εδώ σε εμάς υπάρχει μια αντίληψη, ας πούμε, ξέρετε, προκύπτει σε έναν, όπως το έλεγα και χθες, πατριωτικό κύκλο συμπολιτών, συμπατριωτών, να αποθεώνεται ο Ερντογάν αρκεί να απαξιωθεί ο Μητσοτάκης. Αυτό το πράγμα στο παρελθόν δεν το είχαμε δει, βρε παιδί μου. Πραγματικά δεν το είχαμε δει. τόση εκδήλωση έτσι θυμικού εναντίον πρωθυπουργό, δεν την είχαμε ξαναδεί. Άλλωστε στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων τα τελευταία 20 χρόνια όλοι οι πρωθυπουργοί, διατελέσαντες πρωθυπουργοί, ακολούθησαν τα ίδια πράγματα από την κουμπαριά του Καραμαλή. Στη συνέχεια με τον Αντώνη Σαμαρά πάλι υπήρχαν οι επιτροπές που πηγαινέρχονταν και εξέταζαν τα θέματα. Στην εποχή του Αλέξη Τσίπρα τα ίδια, δεν υπήρξε παρέκκληση. Για πρώτη φορά όμως το κάζους Μπέλη τέθηκε στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όμως, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά ετέθη, άνοιξε θέμα κάζους Μπέλη από Έλληνα πρωθυπουργό στην ιστορία των Ελλήνων πρωθυπουργών, αυτό για αυτόν τον ονομαζόμενο πατριωτικό κόσμο της πατριωτικής δεξάς, που λέγε και ο αείμνηστος Σιμίτης, είναι σαν να βλέπει ο Ταύρος το κόκκινο. Δηλαδή ο Ταύρος είναι η πατριωτική δεξιά και το κόκκινο είναι ο Μητσοτάκης. Τελένε το Ταύρος. Αφιερώνουμε σήμερα το πρωινό μας, το δίωρό μας, στον Ντέμι Ρούσο. Έτσι θα υποδεχτώ και τον Μάνο Βουλαρίνο στις 9 το πρωί. Τον κοιτάζει στα μάτια ο Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τον κοιτάζει στα μάτια και λέει «Α, ο Μανώλης».

0: είναι ο αγαπημένος του. Είναι τέτοιο το μένος της πατριωτικής δεξιάς εναντίον του Μητσοτάκη. Όπως γράφει σήμερα ο Σάκης Μουντζής, ενοχλήθηκαν και από το έξωμο φόρεμα της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, τη σύζυγου του Πρωθυπουργού. Έπρεπε να πάει κουκουλωμένη, σαν να πήγαινε στο Ιράν. Όχι, και εκεί είναι προοδευτική στο Ιράν. Έπρεπε να πάει Καμπούλ. Εκεί που υπάρχει τίποτα. Ένα ριντό το οποίο σκεπάζει τη γυναίκα. Τι κυκλοφορεί μέσα από κάτω, κανείς δεν ξέρει. Είναι, αυτή είναι η αντίληψη όλων αυτών των ταλιμπανέζων αγριανθρώπων της σπηλιάς. Η αντίληψή τους για τη γυναίκα. Αν πήγαινε έτσι, δηλαδή έπρεπε να υπερκεράσει την Εμινέ Ερντογάν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι ως σύζυγος του Πρωθυπουργού, τότε θα την ενέκρινε η πατριωτική δεξιά των μοναστηριών. Όχι όλων των μοναστηριών, μην αποδίδουμε σε όλα τα μοναστήρια την πατριωτική ηλιθιότητα. Σε ορισμένα μοναστήρια. Εκεί που υπάρχει και άρωμα μοσχοβίτικου αέρα. Εσάνς από το ξανθογένος. Πώς το είπε λοιπόν ο πρόεδρος, δεν μην δίνετε ρε παιδί μου σημασία στο Κάζους Μπέλι, το έχουμε εδώ τώρα για να το λέμε. Εν πάση περιπτώσει, εσείς να κοιτάτε πώς επικοινωνούν οι δύο λαοί μεταξύ τους. Και χθες παίρνω τηλεφώνημα από ένα φίλο μου Χιώτη, καλημέρα σας Μαρία, ο οποίος μου λέει, ή έχουν ξεσηκωθεί οι Χιώτες. Τι πάθανε πάλι οι Χιώτες, του λέω. Να, μου λέει, έχουν ξεσηκωθεί γιατί φοβούνται ότι θα πάρουν F-35 οι Τούρκοι. Λέω, την αγάπη μου στους φίλους συμπατριώτες Χιώτες, μην ανησυχούν. Αυτό που προέκυψε από το διήμερο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, από αυτήν την έκθεση, είπαμε, αμυντικών συστημάτων, που μετά τα συμβόλαια μας ενδιαφέρουν μόνο, κλείστηκαν διάφορα συμβόλαια, διότι αν η ιστορία για τα F-35 είναι αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε όλο λάδι-λάδι, αλλά από τη γανίτα τίποτα. Με Ντέμι Ρούσο συνεχίζουμε. Και με ερωτική διάθεση πάνω απ' όλα. Καλοκαίρι είναι, αδέρφια. Δεν σας καταλαβαίνω τι θέλετε. Πίεση έτσι πολιτική. Θα έρθει σιγά σιγά. Όπως μου είπε ο φίλος μου ο Βασίλης Κοντογιανόπουλος, ο οποίος ευρισκόμενος στα Χανιά μας ακούει και στέλνω την καλημέρα μου. Άρη μου, όποιος μπλέκεται στο βούρκο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρασύρει και τους άλλους μες στο βούρκο και όλοι μαζί να βρεθούν μες στο βούρκο. Τον βούρκο όμως τον επανέφερε στην τρέχουσα επικαιρότητα ο άφθαρτος, ο αμόλυντος, ο πεντακάθαρος, ο μόνος έντιμος. Μην ρωτάτε τώρα και ποιος είναι αυτός. Η προσωποποίηση της εντιμότητας, του ηθικού ανθρώπου, του οποίου στην κυβέρνηση δύο μέλη του καταδικάστηκαν για παράβαση καθήκοντος, ο 13-0 και ο πρώην εισαγγελέας Παπαγγελόπουλος. Κατά κόσμον 13-0 Νίκος Παπάς. Αλλά ο ίδιος δηλώνει ότι είναι έντιμος, ανεξαρτήτως τι γινόταν στην κυβέρνηση που ο ίδιος προείστατο. Ο μόνος έντιμος ο οποίος ετοίμαζε σκευωρία εναντίον 10 πολιτικών του αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένου και του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, γιατί μόλις ακούει τουρνάρας, είναι ό,τι παθαίνει και η πατριωτική δεξιά με τον Μητσοτάκη. Κόκκινος τουρνάρας στα μάτια του Τσίπρα. Συγγνώμη, δεν σας σύστησα τον εντιμότατο των Ελλήνων. Ο επαναμφανιζόμενος επανακάμψας Αλέξης Τσίπρας, έτοιμος να εκπροσωπήσει τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Γιατί το λες αυτό, ρωτάω στον εαυτό μου. Γιατί του δώσε χώρο ο Νίκος Ανδουλάκης. ώστε να εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα είναι η έκφραση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Καλά, αυτά τα αριστερά είχαμε, να είχαμε να λέγαμε. Ποιος κοντράρει αυτή την ιστορία του έντιμου, ο οποίος χαρακτηρίζει απόλυτα διεφθαρμένο τον Μητσοτάκη ως της απολύτως διεφθαρμένης κυβέρνησης Μητσοτάκη? Ο μοναδικός ο οποίος ανθίσταται από την δεξιά κυβέρνηση, κεντροδεξιά, πείτε την όπως θέλετε, τον λένε Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος αρχές του 2025 είναι εκείνος ο οποίος πολιτικά είπε ότι η προετοιμαζόμενη καταδήλωσή της πολιτική αρχηγός για πρωθυπουργό είναι εκείνη η οποία εργαλειοποιεί την τραγωδία των τεμπών. Νομίζω κατεδείχθη πολιτικά πως δύο γυναίκες, ξέρω, το θέμα ακουμπούσε ακριβώς γιατί μας έπιανε συναισθηματικά η τραγωδία των τεμπών και η απώλεια 57 νέων ανθρώπων. Αλλά η μητέρα των τεμπών την σήμερα είναι κομματάρχης, η οποία περιφέρεται στην πατριωτική δεξιά και καταγγέλει, και καταγγέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόμεντι είναι όλο αυτό βέβαια, ναι, ένα κόμεντι το οποίο υπερβαίνει πολλές φορές και τον φίλο μου Αλέξανδρο Τσουβέλλα, σε ευρηματικότητα εννοώ. Η κυρία Καριστιανού, η οποία κατήγγειλε τους νεοδημοκράτες που τύπωσαν μπλουζάκι μετά την τρομοκρατική ενέργεια τη δολοφονική στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη όταν τύπωνε μπλουζάκι με το «δεν έχω οξυγόνο», δεν έκανε πολιτική, έκανε τη μητέρα που έχασε το παιδί της. Κοίτα τώρα, λοιπόν. Αλλά δεν έκανε πολιτική τότε, όχι, όχι. Πολιτική κάνουν οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι τύπωσαν την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατος από τρομοκρατική δολοφονία, η δολοφονία λοιπόν της Βάγιας Νέστορος, όταν και τύπωσαν τον μπουζάκι, τότε έκαναν πολιτική, μάλιστα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν αυτός ο οποίος έλεγε τότε, αρχές του 25, όταν 8 στους 10 Έλληνες αφήναμε τον εαυτό μας, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα για να μην θεωρήσετε ότι είμαι ο απέξω, δεν είμαι καθόλου απέξω, δεν σας κάνω μάθημα, 8 στους 10 Ελληνίδες και Έλληνες παρασυρώμασταν και λέγαμε ότι παρασυρώμασταν από την εργαλειοποίηση της τραγωδίας των τεμπών και ήμασταν όργανα αυτής της πολιτικής εκμετάλλευσης. Αφήναμε τον εαυτό μας λοιπόν να μας θεωρήσουν έτσι. Ο μόνος που αντιστεκόταν τότε ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βέβαια έτρωγε και κόκκινη κάρτα από το Μαξίμου. Του λέγανε ησύχασε Άδωνη, ο οποίος επιβεβαιώθηκε βέβαια στην πολιτική του επισήμανση, αλλά την έφαγε την κόκκινη κάρτα και του επευλήθηκε σιωπή να μην βγαίνει, γιατί φαινόταν ότι δεν έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Είχαμε όλη η υπόλοιπη συναισθηματική νοημοσύνη στην χειραγώγησή μας την πολιτική. 8 στους 10 αποδεχθήκαμε την χειραγώγησή μας, αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης του είχε επευληθεί σιωπή και παύση δηλώσεων. Όταν αργότερα, με αφορμή την ιερινή επίθεση στην παρούσα χρονιά, ήρθε η κυρία Κοβέση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας σήκωσε πολιτικά το θέμα και είπε «Μα η Ευρωπαίη Εισαγγελέα αναμειγνύεται στην πολιτική ζωή του τόπου». Αυτός άλλη μια φορά πήρε στην πλάτη του την κυβέρνηση, ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα καταλαβαίνω, παίρνω μηνύματα και από άλλους που λένε και εμείς αντιστεκόμαστε βεβαίως. Ένας που αναλαμβάνει αυτό το βάρος λέγεται Παύλος Μαρινάκης. Τα λέω όλα αυτά γιατί σε αντιδιαστολή με άλλα μέλη της κυβερνήσεως που σοκάρονται, το χρησιμοποιώ το σοκ με προφορά για να μπορώ να συνοηθούμε, σοκάρονται με τις παρεμβάσεις του Αδώνιδος Γεωργιάδη και λένε «Μα δεν είναι δυνατόν, εμείς είμαστε μια κομιλφό δεξιά και το δεξιά είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια πράγματα». Μην χανόμαστε με την κουβέντα του Βασίλη Κοντογιαννόπουλου. Όποιος αφέρνει τον Βούρκο δεν θα σωθεί. Δεν θα σωθεί και ο ίδιος μέσα στον Βούρκο, στον οποίο θα πέσει και ο ίδιος. Γιατί όταν ανοίγουμε θέματα εντιμότητες και αεντιμότητας, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει η πολιτική ζωή, αλλά μην χαθούμε, για τρίτη φορά λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση μαζί με τον Παύλο Μαρινάκη. Λοιπόν, και παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση λέγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, πες μας τι συνέβη σε εκείνη την εβδομάδα που παρέτεινες τις εκλογές. Σήμερα ο Γιώργος Παπαχρήστος σημειώνει τις ημερομηνίες, τις χρειαζόμαστε έτσι για να μας τις υπενθυμίσει στη στήλη του στη Μερίδα τα Νέα. Υπενθυμίζω, ο κύριος Τσίπρας ιτήθηκε στις ευρωεκλογές που έγιναν στις 26 Μαΐου 2019. Και τότε λοιπόν ανακοινώνει ότι οι εκλογές οι εθνικές θα διεξαχθούν το συντομότερο δυνατόν. Δηλώνει με εκείνον το διάγγελμά του που είναι συντετριμμένος από την ΙΤΑ, δεν την περίμενε την ΙΤΑ, είμαστε στο 19 έτσι, 2019. Ανακοινώνει λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2019. Την επομένη όμως κάτι συμβαίνει και βγαίνει ξανά ο ίδιος και λέει οι εκλογές θα γίνουν όχι 30 Ιουνίου αλλά στις 7 Ιουλίου οι εθνικές εκλογές. Παραλαμβάνω έχουν προηγηθεί οι ευρωεκλογές όπου έχει τηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μεσολαβεί σε αυτήν την εβδομάδα? Μεσολαβεί η ψήφιση ενός νομοσχεδίου για την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Αλλάζουν οι ποινές, γίνονται ευνοϊκότερες για τους τιμωρημένους. Ποια ποινή αλλάζει κατά κύριο λόγο? Η ποινή εκείνη που αφορά, κυρίες και κύριοι, στη δωροδοκία δημόσιου λειτουργού. Η δωροδοκία δημόσιου λειτουργού έως τότε στα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν κακούργημα. Αλλά σε εκείνη την εβδομάδα που μεσολαβεί μεταξύ των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών του 2019, ο Αλέξης Τσίπρας φέρνει ένα πακέτο αλλαγής ποινών για τον ποινικό κώδικα, που γίνονται ελαφρύτερες οι ποινές, και εκεί λοιπόν μέσα μπαίνει και αυτό που είναι το επίμαχο. Η δωροδοκία δημόσιου λειτουργού από κακούργημα όπως τιμωρείται έως τότε γίνεται πλημέλημα. Τα ξανάλλαξε η Νέα Δημοκρατία αργότερα, αλλά έχει σημασία. Και σε αυτό τώρα δίνει βάση ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει παρακαλώ τι συνέβη τότε. Το θέτει πολιτικά. Μπορεί η δικαιοσύνη να το ψάξει δικαστικά. Εννοείται, ο Γεωργιάδης δεν είναι δικαστής, δεν είναι δικαιοσύνη, ο Γεωργιάδης είναι πολιτικός. Αν κάποιος θίγεται από αυτήν την ιστορία, επειδή χαρακτηρίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους ανέντιμους, δεν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία, γιατί αν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία, τότε πραγματικά θα βρεθούμε όλοι μέσα στο βούρκο, και πολύ σωστά λέει, το επισημαίνω τρίτη φορά, ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος. Όχι στη λογική του να τα κλείσουμε τα θέματα, αν και ο Πρωθυπουργός το 19 είχε την άποψη ότι να ασχοληθεί με τις ιστορίες που συνέβησαν με Τσίπρα και Καμένο. Θυμίζω τις καταγγελίες, την καταγγελία του κυρίου Κοτζιά για κάτι χρηματισμούς τότε με αφορμή την ιστορία των Σκοπίων. Να θυμίσω την αγορά από τη ΔΕΗ μιας εταιρείας σαπάκι ξαδέλφου του Ζάιτς για την συμφωνία των Σκοπίων, για τα πυρομαχικά στην Σαουδική Αραβία, την πώλησή τους, για την ανακαίνιση των F-16. Υπάρχουν για κάτι τύπους, κάτι πετσίτης, κάτι από εδώ, κάτι κυκλοφορούσαν, κάτι τύποι δεξιά εκεί αριστερά με κάτι σακούλες έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά όλα δεν τα διερεύνησε η Νέα Δημοκρατία. Σωστά έκανε, λάθος έκανε, θα μου πείτε τώρα πέρασαν και τόσα χρόνια, δεν έχει και νόημα, αλλά το να κάνουμε πολιτική πάνω στην εντυμότητα, με μία προϋπόθεση θα έπρεπε να γίνει για να το καταλήξω. Γιατί βλέπω ότι σηκώθηκαν και κάποιοι της συνάδελφοι του κυρίου Γεωργιάδη και είπαν δεν ταιριάζει στη δεξιά να κάνει τέτοια κριτική, ο αλίμονο παραβιάζει τους κανόνες και διάφορα τέτοια ο Γεωργιάδης. Αλλά επαναλαμβάνω, για τρίτη φορά παίρνει την κυβέρνηση στον νόμο του και την πηγαίνει. Λοιπόν, αν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε πραγματικά για εντυμότητα και ηθική στην πολιτική τάξη, δεν ανοίγει συζήτηση η πολιτική για το πώς χρηματοδοτείται η πολιτική? Για να πάμε στην ουσία του πράγματος, δηλαδή να μάθουμε ποιος χρηματοδοτεί σήμερα και πώς χρηματοδοτείται, όχι ποιος, με συγχωρείτε, πώς χρηματοδοτείται σήμερα το πολιτικό σύστημα, πώς τα κόμματα, τι παίρνουν τα κόμματα, να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση. Η χρηματοδότηση των κομμάτων, τα χρέη των κομμάτων, η εξόφληση αυτών των χρεών, πώς πληρώνουν τα πίσω τα δάνειά τους στις τράπεζες, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι ώστε να μπει και στη συζήτηση πώς χρηματοδοτείται ο Αλέξης Τσίπρας στην καινούρια του προσπάθεια. Αν πρέπει να μιλήσουμε για εντυμότητα, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Χρηματοδότηση του πολιτικού συστήματος. Έχει τα κότσια το πολιτικό σύστημα να μιλήσει για τον εαυτό του? Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι βαθύς λαϊκισμός, που δεν ταιριάζει σε εκείνους που λένε, και αυτό το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έρχεται πίσω με σοβαρότητα. Καμία σοβαρότητα δεν συνιστά όταν απευθυνόμενος στον αντίπαλο του λέει είσαι ο βαθιά ανέντιμος, είσαι ένας διεφθαρμένος και έχεις μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Με τέτοιους όρους συζήτησης δεν γίνεται δουλειά, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Γιάννης Ηλίας είναι δήμαρχος Ασποπύργου. Έχουμε μια σοβαρή φωτιά εκεί. Παρακαλώ κύριε δήμαρχε, καλημέρα σας. Ορίστε, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Είναι μια φωτιά σε ένα χώρο που υπήρχαν κάποια ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
0: Ναι. Μάλιστα. Η οποία βγάζει τοξικό νέφος, φαντάζομαι, έτσι.
1: Η οποία βγάζει τοξικό νέφος.
0: Ναι. Για άλλη μια φορά.
1: Για άλλη αυτή μια φορά, ναι. Είναι πράγματα τα οποία τα λέμε, είναι πράγματα.
0: Έχετε δίκιο. Τα λέτε, αλλά.
1: Τα λέμε.
0: Αλλά εσείς τα εισπνέετε. Αλλά εν πάση τόσο κατά κύριο λόγο, εσείς τα εισπνέετε. Έχετε δίκιο, κύριε Δήμαρχε.
1: Όπως είχα πει, υπήρξε κάποιο νέφος στην Αθήνα στις 19 Μαΐου και κινητοποιήθηκαν τα πάντα. Αυτή τη στιγμή εμάς είναι καθημερινότητα. Ναι. Ποιος θα κινητοποιηθεί σήμερα για εμάς εδώ?
0: Ναι. Είτε και η χώρος όπου συγκεντρώνται ανακυκλώσιμα υλικά που δεν σβήνει φωτιά παρά μόνο αν περάσει κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Λοιπόν, όπου εκλείεται η τοξικότητα, το ίδιο τώρα και σε αυτό. Τι είναι, μια ιδιωτική επιχείρηση, τι είναι αυτός ο χώρος εκεί?
1: Είναι μια επιχείρηση με ανταλλακτικά. Αυτό με ενημέρωσαν εμένα. Εγώ πηγαίνω προς τα εκεί αυτή τη στιγμή. Οι υπηρεσίες μου με ενημέρωσαν, είναι από. Εκεί και η πυροσβεστική.
0: Ναι. Γίνεται εκεί, πώς να σου πω, εκεί σε αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά πάνε, μπορεί κάποιος να πάει να ανάψει μια φωτιά για να εκμεταλλευτεί το υλικό.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Αυτό δεν είναι. Δεν προέρχεται από εκεί που προέρχεται καθημερινά η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: είναι κάτι άλλο. Αυτή λέτε η φωτιά είναι κάτι άλλο.
1: Είναι κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αν είναι κάτι, έχει πάει κάποιος να κλέψει ανταλλακτικά εκεί πέρα και βάλει φωτιά, τώρα τι να σας πω.
0: Μάλιστα. Ναι, κύριε Δημαρχέ, σας καταλαβαίνω. Να σας πω κάτι, κύριε Δημαρχέ. Προδιαγραφές λειτουργίας, κύριε Δήμαρχε, πολύ γρήγορα. Προδιαγραφές λειτουργίας για αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις ακολουθείτε, τηρείτε? Υπάρχουν προδιαγραφές?
1: Υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Γελάτε όμως από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως γελάω. Τι να σας πω. Βεβαίως γελάω. Υπάρχει μια δεδαλώδης πολυνομία στην Ελλάδα, στη χώρα
0: που χάνει την ουσία και να χάσει την ουσία.
1: Που δεν επιτρέπει στο Δήμο να πάει και να πει ότι κύριε, υπάρχει αυτή η παρανομία, υπάρχει αυτή η παρανομία, υπάρχει αυτή η παρανομία και τρως το πρόστιμο αυτό, ώστε να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόστιμο για να
0: συνετιστεί, για να συμμορφωθεί και να συνετιστεί η επιχείρηση και ο επιχειρηματίας. Μάλιστα.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ κύριε Ηλία. Καλημέρα σας κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Ηλίας, δήμαρχος Ασποπύργου. Έχουν πέσει στη φωτιά 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, υδροφόρες από τους όμορους δήμους και το Δήμο Ασποπύργου φυσικά. Διάλειμμα εδώ. Ειδήσεις σε τίτλους. Ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου.
3: Κόσμος 96,5.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
8: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Βερβερίνι Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα ΚΤΕΛ και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Φωτιά ξέσπασε σε τρεις επαγγελματικούς χώρους, ένας δίπλα στον άλλον, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο με παλιά ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόκλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι, μετά από φωτιά που ξέσπασε κατά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε δωμάτιο του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του πρώτου ορόφου όσο και των διπλανών ορόφων λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λεξεί. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τα πλέγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία χάσε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα χτυπήσει 112 την περιοχή του Ασπροπύργου για αυτήν την φωτιά που έχουμε εκεί σε αυτόν τον χώρο όπου αφήνονται εγκατελειμμένα αυτοκίνητα. Μια ακόμη πυρκαγιά τοξική σε αυτήν την ευρύτερη περιοχή η οποία βασανίζει εκεί τους κατοίκους του θριασίου πεδίου δυστυχώς. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική κομματική αναγνώριση στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοιτούς των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στο ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. KidGreece.gr. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Μισό λεπτό, Δημήτρη. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα σας, κύριε Αρτοπιέ. Ορίστε, παρακαλώ.
17: Καλημέρα, βρισκόμαστε στην επιχείρηση αυτή τη στιγμή μιας πολύ δύσκολης πυρκαγιάς αστικού τύπου μέσα σε χώρους βιομηχανικούς, logistics, συνεργείο αυτοκινήτων. Όλοι αυτοί οι χώροι αυτή τη στιγμή φλέγονται στην οδό Μεγαρίδο, στη Δυτική Αττική. Και βρισκόμαστε εν αναμονή και του μηνύματος 112, το οποίο θα, από στιγμή σε στιγμή θα εξέλθει και θα εκδοθεί. Και αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάνει ρήψη αυτή τη στιγμή ένα ελικόπτερο πάνω από χώρα αστικής πυρκαγιάς.
0: Και με αυτό το μήνυμα το οποίο το έχω
17: 75,
0: ήδη.
17: Έχει εκένωση
0: όσων βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδου στον Ασπόπυργο.
17: Μάλιστα μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου.
0: Ναι. Να εγκαταλείψουν το χώρο για να μπορέσετε να κάνετε εσείς τη δουλειά σας επίσης και με
17: και για την έκκληση των τοξικών καπνών που ενδεχομένως θα εκκληθούν από αυτό τον πολύ δύσκολο χώρο, τους επαγγελματικούς χώρους, πληθυντικό χρησιμοποιώ, επαγγελματικοί χώροι λοιπόν, logistics, συνεργεία αυτοκινήτων, ταυτόχρονα όλοι αυτοί οι χώροι φλέγονται και συμμετέχουν σε αυτή την πολύ δύσκολη επιχείρηση 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, εκ των οποίων ένα είναι ειδικού τύπου για διελιστήρια. Χρησιμοποιούμε αυτού του ειδικού τύπου το όχημα από την πρώτη ΕΜΑΚ, καθώς και ένα εναέριο μέσο, ένα ελικόπτερο το οποίο κάνει κατάσταση, υπερίπταται του χώρου της πυρκαγιάς και κάνει κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρτοπιέ. Καλή δουλειά. Θα τα πούμε και αργότερα όταν έχετε κάποια νέα. Εδώ είμαστε για να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή προσπάθεια στους πυροσβέστες που εργάζονται εναερίως ή από το έδαφος. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα, πάμε. Έρχεται 112, μήνυμα 112 σε αρκετούς συναδέλφους. Εδώ βλέπω παράλληλα τις φωτογραφίες. Ο Νίκος Χανιώτης, ο φίλος και ακροατής, ενημέρωσε πρώτος εδώ και πολλή ώρα από την αρχή της φωτιάς και ενημερώσαμε και εμείς και τον κόσμο και την πυροσβεστική. Βλέπω στις φωτογραφίες που μας έχει στείλει πως ευτυχώς δεν υπάρχει δυνατός άνεμος, δηλαδή να σκορπίσει τον καπνό. Είναι πολύ ο καπνός, αλλά πηγαίνει προς τα πάνω. Αυτό βλέπω τώρα, θα το παρακολουθούμε. Τι έχουμε? Έχουμε τη Μεγαρίδος, όπως είπες και εσύ, κλειστή. Είναι κεντρικός δρόμος του Ασποπύργου, από το ύψος της Αγίου Γεωργίου, εξίσου κεντρική και Αγίου Γεωργίου, αλλά δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή του Ασποπύργου, στη λεωφόρο Νάτου και ούτω καθεξής. Είναι μικρά τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, για να μην σας καθυστερώ, έχουμε τα δύο ρεύματα της Κηφισού δύσκολα, κυρίως το καθοδικό, από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Έχουμε τη σχιστούμε 1,5 περίπου χιλιόμετρο αναμονής και είναι δύσκολη όντως. Η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα έχει κάποιες δυσκολίες. Η Κηφισίας ανατμήματα, η κάθοδος Μεσογείων μεγάλη καθυστέρηση, φίλες και φίλοι, κατά μήκος του Χολαργού. Εάν και εφόσον μπορείτε να πάτε μέσω της περιφερειακής Ημιτού, να το πράξετε για να γλιτώσετε την κάθοδο της Μεσογείων. Πάμε εδώ στη γειτονιά μας, στο Νέο Φάληρο. Όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως από τη λαχαναγορά του Ρέντι προς τον Σκάι, λόγω τροχαίου από όσο μπορώ να δω από το παράθυρό μου που συνέβη στο τελείωμα της Κηφισού, θα συναντήσετε ισχυρότατο μποτιλιάρισμα. Προς το παρόν, μπείτε μέσα από το Μοσχάτο, Λαχαναγορά δηλαδή και Μοσχάτο, ή πηγαίνετε Πέτρου Ράλι. Ευχαριστώ.
19: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
22: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα, καλημέρα σας όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην πρωινή μας συντροφιά και παρέα. Είμαστε πρωινό 5η 9 Ιουλίου. Λοιπόν, τώρα θα παραθέσω μία σειρά ηχητικών, κυρίες και κύριοι. Η πηγή μου για αυτά τα ηχητικά είναι η ομάδα αλήθειας, η οποία γι' αυτό εκνευρίζει, συγκεντρώνει δεδομένα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τα δεδομένα από εκεί. Επειδή όμως ήδη έχω δεχθεί μήνυμα από τον φίλο συνάδελφό μου Ανδρέα Παπαδόπουλο, ο οποίος μου λέει ότι ήδη ο Γιώργος Παπανδρέου από το 2000 έθεσε, από το 2011 με συγχωρείτε, έθεσε πρώτος το θέμα Κάζους Μπέλη σε ταξίδι του στην Τουρκία. Τα γεγονότα είναι γεγονότα, με μια αναζήτηση το βρίσκεις. Πράγματι λοιπόν το 2011 σε μια συνάντηση στην πόλη Erzurum της Τουρκίας παρευρίσκεται εκεί ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και όπως έχει πει και ο κύριος Μάντζος, ετέθη το θέμα Κάζους Μπέλη ενώπιον Ερντογάν. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτηρίζεται ή ως αλαζόν ή ως υποκριτής ή με άγνοια. Θα παρακαλούσα πολύ σε ό,τι αφορά εμένα. Δεν με ενδιαφέρει ο Μητσοτάκης, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η κυβέρνηση. Εμένα με ενδιαφέρει ο εαυτός μου. Θα παρακαλούσα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να ανασύρει αυτό το ηχητικό προκειμένου να το έχουμε, να το έχουμε και να το μεταδώσουμε. Να ακούσουμε δηλαδή την φωνή του Γιώργου Παπανδρέου, έτσι ώστε, γιατί για αυτό το ταξίδι της στην πόλη Erzurum έχει γράψει επανειλημμένως η Σοφία Βούλτεψη ότι για τρεις ώρες έμεινε ο κύριος Παπανδρέου με τον Ερντογάν χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς διημήφθη σε αυτό το τρίωρο. Γι' αυτό σας λέω, όταν πηγαίνουμε πίσω ανοίγονται διάφορα κουτιά. Λοιπόν, εγώ είμαι όμως στη διάθεση του ΠΑΣΟΚ πραγματικά, φίλε Ανδρέα Παπαδόπουλε, κύριε Μάντζο, κύριε

0: Η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1945, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
1: Λοιπόν, ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, στο Άξιον σχολιάζει αμέσως.
2: Η δήλωση είναι σήμερα. Mm-hmm. Το πώς φτάσαμε εδώ έχει να κάνει με μια πορεία κάποιων ετών και με ελλείμματα στην εξωτερική πολιτική.
3: Εδώ,
2: καλή είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα.
3: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
2: Αλλά έχει αργήσει. Προσέξτε. Αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει σήμερα.
3: Ναι, αλλά γίνεται από το βήμα της Συνόδου.
2: Έπρεπε να το έχει πει τρία χρόνια.
3: Γίνεται από το βήμα της
2: Είχε και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε.
1: Λοιπόν. Είχε και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Να δούμε πού ήταν αυτά τα βήματα για να δούμε αν το έκανε ή δεν το έκανε. Γυρίζω πίσω πάλι από το υλικό που μας δίνει η ομάδα αλήθειας, έτσι, για να μην... εγώ θέλω να σας λέω την πηγή μου από πού παίρνω αυτά τα ηχητικά. Λοιπόν, 20 Δεκεμβρίου 2021, Σόφια, Βουλγαρία, πρωτεύουσα Βουλγαρίας, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Με την παύση πια των προκλητικών ενεργειών, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το αδιανόητο κάζους μπέλι, με το οποίο η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα.
1: Συνεχίζουμε την παράθεση των ηγητικών. 22 Μαΐου 2025, ο Πρωθυπουργός εδώ στον ίδιο ραδιοθάλαμο απέναντι στον ομιλούντα λέει:
5: Είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο κάζους μπέλι. Έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι.
1: 26 Σεπτεμβρίου 2025 στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδος που ακόμη επικρέμεται ως ένα μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Μετά από 30 έτη αυτό το κάζους μπέλι πρέπει να έρθει. Δεν έχει καθόλου χώρο στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων φίλων.
1: 11 Φεβρουαρίου 2026 Άγκυρα, δηλαδή προσφάτως ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και αποκλείστικης οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί τη μόνη διαφορά η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας. Και εύχομαι ειλικρινά, κύριε Πρόεδρε, και να συμμεριστώ και τη δικιά σας αισιοδοξία ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι το ίδιο πνεύμα με τη θετική εμπειρία η οποία έχει μεσολαβήσει, ότι είναι καιρός πια να έρθει κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε.
1: 11 Μαΐου 2026, συνέντευξη στον Αντένα, στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του κάζους μπέλι. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους μπέλι.
1: Λοιπόν, ξανακούμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
2: Η δήλωση είναι σήμερα. Mm-hmm. Το πώς φτάσαμε εδώ έχει να κάνει με μια πορεία κάποιων ετών και με ελλείμματα στην εξωτερική πολιτική.
3: Πώς φτάσαμε εδώ.
2: Καλή είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα.
3: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
2: Αλλά έχει αργήσει. Προσέξτε. Αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει σήμερα.
3: Ναι, αλλά γίνεται από το βήμα της Συνόδου.
2: Έπρεπε να το έχει πει τρία χρόνια.
3: Γίνεται από το βήμα της
2: Είχε και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε.
1: Έχει σημασία συνεπώς πώς κάνεις αντιπολίτευση για να πετύχεις το σκοπό σου. Γι' αυτό επιμένω πολλές φορές να σας λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνει η αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πιστικός. Αυτό προσπαθώ να πω. Βεβαίως να πούμε τα στραβά της κυβερνήσεως από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να πούμε πού υστερεί, πού δεν τα πάει καλά, πού τα πάει καλά και όλα αυτά. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε αυτή την κριτική είναι αυτό που μας επιβραβεύει ή δεν μας επιβραβεύει στο τέλος της ημέρας. Για την ιστορία λοιπόν, αγαπητές φίλες. Αγαπητοί φίλοι, κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο αφού σημειώσω την ατάκα ενός φίλου, παρέμβαση ενός φίλου, επειδή έλεγα προηγουμένως ότι είναι ανήσυχοι, όπως μου έλεγε ένας άλλος φίλος μου, οι χιώτες, οι πατριώτες μας στο νησί, γιατί θα πάρουν οι Τούρκοι F-35. Έλεγα προηγουμένως ότι καθίστε να τα πάρουν πρώτα οι Τούρκοι τα F-35 και μετά να μπούμε σε ανησυχία όλοι μαζί. Άλλωστε, σημειώνει ο φίλος μου, η Χίος είναι γεμάτη Τούρκους τουρίστες παντού σε παραλίες, ταβέρνες, καφετέρειες. Δεν έχω ξαναδεί, σημειώνει ο φίλος μου, δεν τα λέω εγώ, σε ελληνικό νησί τόσους Τούρκους τουρίστες. Επομένως, μην ανησυχούν οι χιώτες, τα τουρκικά F-35 δεν θα βομβαρδίσουν.

0: ήσουν τυχείο. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε. Εσύ που στέλνεις αυτό το μήνυμα. Τώρα δεν ξέρω αν οι χιώτες ή τουλάχιστον αυτός που μου τηλεφωνεί μου μεταδίδει ένα μήνυμα ότι οι χιώτες δεν πολύ θέλουν το Στούρκο. Γιατί λέει, οι Τούρκοι λέει, κάνουν λέει δηλώσεις. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν είμαι στοιχείο, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να είσαι επαγγελματία στοιχείο, να σου έρχεται ο τουρίστα να σου αφήσει τα λεφτά του και εσύ να λες δεν σε θέλω. Τι να σας πω. Τέτοιον τουρισμό, τέτοια αντίληψη δεν την κατανοώ κιόλας, να με συγχωρείτε δηλαδή. Αλλά για να, τι να πω, δεν ξέρω. Θα πρέπει να μιλήσω εγώ προσωπικά να καταλάβω εγώ αυτά που μου μεταφέρονται. Δεν μου είναι αρκετά για να μπορέσω να σχηματίσω την δική μου γνώμη, την δική μου άποψη. Άλλωστε και ο πρόεδρος Ερντογάν, με τον τόνο που το είπε χθες, είπε: εντάξει, παιδί μου, τώρα μην κολλάτε στο κάζους μπέλι, το έχουμε εκεί για να το έχουμε. Εσείς κάντε τις ζωές και άλλωστε να μην επηρεάζονται οι λαοί από αυτά. Να πηγαίνουν έρχονται δηλαδή οι δουλειές να γίνονται και αυτή είναι η πραγματικότητα μεταξύ μας. Όταν και εμείς ταξιδεύουμε στην Τουρκία και πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη, είτε γιατί είμαστε από εκεί, ή γιατί γουστάρουμε την Κωνσταντινούπολη, ή γιατί μας πηγαίνει πίσω, ξέρω εγώ, ή το ενθύμιο.
1: Κόσμος 96,5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Κόσμος στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
9: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
8: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
10: Μπήκε

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Μέχρι να ενεργοποιηθεί το ΠΑΣΟΚ και να μου στείλει το ηχητικό, το βρήκε ο Δημήτρης Γιαννίδης. Πόλη Έρζουρουμ, έτος 2011, πρωθυπουργός της Ελλάδος Γιώργος Παπανδρέου.
2: Αν πραγματικά η Τουρκία εννοεί ότι θέλει την ειρήνη, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Στη σύγχρονη διεθνή ένωμη τάξη, η ειρηνική επίλυση των διαφορών, η καλή γειτονία αποτελούν θεμελιώδεις άξονες του παγκόσμιου συστήματος αρχών. Εσείς είσαστε έμπειροι διπλωμάτες. Γνωρίζετε καλά ότι στο σημερινό κόσμο η απειλή πολέμου δεν έχει θέση, ούτε λύνει προβλήματα. Σίγουρα όχι από μια Τουρκία που δηλώνει ότι θέλει μηδενικά προβλήματα με τους γειτονές της.
1: Το είπε. Ότι το είπε, αλλά δεν το λέει με τον τόνο του Μητσοτάκη. Έτσι, φίλοι Πασόκη, δεν το λέει με τον τόνο ότι πρέπει να έρθει το κάζους μπέλι. Ότι το είπε, απλώς να υπάρχει το ηχητικό, να μην λέτε, εγώ είμαι εδώ στη διάθεση για όλα τα ηχητικά. Ας φτιάξει μια ομάδα αλήθειας και το Πασόκ να μας υπενθυμίζει τα ηχητικά, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Μάνος Καραγιάννης. Ο κύριος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας.
3: Καλημέρα και
1: η οποία θα αρχίσει τώρα, θα συνεχιστεί και λίγο μετά τις 9, αν μπορείτε, φαντάζομαι, μετά το δελτίο ειδήσεων και σας θέλω να σας δεσμεύσω. Ορίστε, παρακαλώ, οι εντυπώσεις σας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παρακαλώ.
3: Κοιτάξτε, εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είχε πάρα πολλέ ειδήσει αυτή η Σύνοδο. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε το ρητορικό επίπεδο και τις τραυγές στην πραγματικότητα του Αμερικανού Προέδρου εναντίον συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών από το επίπεδο της πολιτικής.
1: Έπεσε η γραμμή. Χάσαμε τον κύριο Καραγιάννη. Χάσαμε τη γραμμή πατριώτη. Έχουμε κάποια ζητήματα με τις τηλεφωνικές γραμμές εδώ, μέχρι να τις φτιάξουμε. Λοιπόν, κλείνοντας, μην τον πάρουμε τώρα, μετά τις 9, θα έχουμε και τον Μάνο Βουλαρινό. Κλείνοντας, θέλω σήμερα να σας παροτείνω να διαβάσετε δύο άρθρα. Πρώτα απ' όλα του Ανδρέα Ανδριανόπουλου για την δεξιά και το δεξιά. Έχουν δημοσιευτεί και τα δύο στο liberal.gr. Ανδρέας Ανδριανόπουλος λοιπόν για την δεξιά και το δεξιά. Αλλά επίσης στον ίδιο ιστότοπο, στην ίδια εφημερίδα του διαδικτύου, θα ήθελα να διαβάσετε το άρθρο του Αλέξανδρου Σκούρα. Ο Αλέξανδρος Σκούρας παρακολουθεί την αμερικανική δεξιά και κυρίως την τραμπική δεξιά και αρθογραφεί επ' αυτής. Αυτή μελετά. Και λέει: όταν κάνει μία δήλωση, δεν μιλάει, ο Τραμπ δηλαδή, δεν μιλάει στους Ευρωπαίους αναλυτές, στους διπλωμάτες, στους θεσμικούς παρατηρητές ή στα ελληνικά πάνελ. Ο Τραμπ μιλάει κυρίως στο δικό του κοινό, στους ανθρώπους που τον ψήφισαν επειδή τον θεωρούν ευθύ, πιεστικό, μη συμβατικό και έτοιμο να συγκρουστεί με το κατεστημένο. Αυτό δεν δικαιώνει κάθε του λέξη, απλώς εξηγεί γιατί τόσο συχνά η συζήτηση γύρω του χάνει το μέτρο. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Αλέξανδρος Σκούρας, αλλιώς μιλάει κατηδίαν ο Αμερικανός Πρόεδρος και αλλιώς όταν έχει την κάμερα απέναντί του. Αλλά πραγματικά θα φιλοξενήσω μια από τις επόμενες μέρες τον Αλέξανδρο Σκούρα για να μας μεταφέρει τις απόψεις του, οι οποίες και έγιναν άρθρο στο σημερινό liberal.gr. Κλείνοντας, μου σημειώνει η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Αυτό το έθεσε στην ομιλία του ο Γιώργος Παπανδρέου στους πρεσβευτές, που ήταν θεωρητική και γενικώς υπέρ ειρήνης και διπλωματίας. Αλλά η συζήτηση έγινε μυστικά. Σας επικαλέστηκα, κυρία Βούλτεψη, προηγουμένως ότι γράψατε πως ο κύριος Παπανδρέου έμεινε σε μια τριώρη συζήτηση χωρίς ποτέ να μάθουμε τι διημήφθη σε αυτήν τότε εκεί στο Έρζουρουμ το 2011. Συνεχίζει η κυρία Βούλτεψη. Αλλά η συζήτηση έγινε μυστικά και χωρίς πρακτικά με την αντιπολίτευση να καταγγέλει την τότε αντιπολίτευση μυστική διπλωματία. Ξεχνάει Νταβός, Μέα Κούλπα, Μαδρίτη, Ελσίνκη ο κύριος Τσουκαλάς. Και άκουσα το σχόλιο σας, κύριε Πορτοσάλτε. Ευχαριστώ πολύ, κάναμε και διάλογο τώρα με την κυρία Βούλτεψη. Οπότε κλείνοντας τρέχω και τρέχοντας. Σας λέω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Είναι, αυτά είναι. Διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικών. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα σημαίνει ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κιλ έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο για εργασία στον ιδιωτικό τομέα όσο και για εργασία στον δημόσιο τομέα. Λεπτομέρειες killgreece.gr. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε με τη συνέχεια να υποδεχτούμε τους φρέσκους φίλους και φίλες στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας ραδιοφωνικής παρουσίας, 5η 9 Ιουλίου. Καλημέρα.
0: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
8: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99, στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
8: Ο
9: Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Πρόπυργο έκανε λόγο μέσω του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον προάβλιο χώρο υπάρχει και βιτιοφόρο με προπάνιο. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε σε μήνυμα από το 112 που καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Αγίας Σοφίας και κυρίως στην οδό Αγίου Γεωργίου προς τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από την πυροσβεστική χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυση τόσο των ασθενών του πρώτου ορόφου όσο και των διπλανών ορόφων λόγω του καπνού. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ εχθές στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει τόσο με τόσους τρόπους. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με, το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Απαντώντας πάντως σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του κ. Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και της διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, ανασυναντάται σήμερα σε 11 το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέας τώρα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξώδηση ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτης Νέστορα παραμένει υπονοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξώδη ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθήσει να προσγειώσει μόνη του το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λακαναπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
15: Λόγω της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο στην οδό Μεγαρίδος, αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα επί της Αγίου Γεωργίου οι οδηγοί, η οποία εσχάτως μάλιστα έκλεισε η Αγίου Γεωργίου. Στο Λεκανοπέδιο, στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο, έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδελφίας προς την Παραλιακή. Είναι σχεδόν 13 χιλιόμετρα, 12,5 χιλιόμετρα αυτά. Λόγω και τροχαίου που συνέβη λίγο νωρίτερα χαμηλά στην λεωφόρο Κηφισού, στο σημείο που βγαίνει στην παραλιακή λεωφόρο. Αποκαταστάθηκε μεν, δόθηκαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας στους οδηγούς, αλλά σιγά σιγά φεύγει η κίνηση από τα ΚΤΕΛ προς την παραλιακή. Στο Σκαραμαγκά συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, κυρίως στη λεωφόρο Σχιστού με κάτι παραπάνω από ένα χιλιόμετρο αναμονής, στην Αττική Οδό και στα ρεύματά της. Και στα δύο ρεύματά της, μέτριες καθυστερήσεις προς τον κόμβο Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου με σημαντική καθυστέρηση. Η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Και βεβαίως η λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5η-9η Ιουλίου. Είμαστε μαζί με τον Μάνο Βουλαρίνο και μαζί με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα σας κύριε Άρη.
1: Φιλοξενούμε τον Μάνο Καραγιάννη. Ο κύριος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Κύριε Καραγιάννη, έχετε αμέσως το λόγο. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Τα σχόλιά σας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ορίστε.
17: Καλημέρα. Θα έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε το ρητορικό επίπεδο από το επίπεδο της πολιτικής. Σε ρητορικό επίπεδο λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος, εντάξει, προκάλεσε για άλλη μια φορά και δημιούργησε περιττές εντάσεις, αλλά σε επίπεδο πολιτικής θεωρώ ότι είχαμε αρκετές σημαντικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ για άλλη μια φορά
1: Δεν
16: το άκουγα και πριν που ερχόμουν.
1: Δεν θέλει.
16: Πάρα πολύ καλά κάνω γιατί φεύγω διακοπές. Οπότε Τι καλύτερο. Αν και είναι πολύ δύσκολα και φέτος τα πράγματα, πρέπει να σου πω. Οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές, Άρη μου. Και φέτος. Όπως τα τελευταία 20 χρόνια, 30, 50, 100. Όχι, παλιά στα αλήθεια δεν μπορούσαν.
1: Ναι. Διάβαζα προχθές ότι ο μισθός που έχει κατέβει τώρα, πότε τελειώνει, στις 2 του μηνός.
16: Όχι, πώς, είμαστε στις 10. Ξεκινήσαμε στις 20.
1: Ναι.
16: Τελείωνε στις 20. Μετά πήγε στις 15. Εδώ και καμιά δεκαριά μέρες ο μισθός έχει τελειώνει από τις 10, στις οποίες 10 μάλιστα, σύμφωνα με το Πασόκ, δεν το λέω εγώ, οι Έλληνες δεν έχουμε να φάμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε να βγούμε.
1: Δηλαδή αγγίζουμε πάλι τους κάδους. Δηλαδή μπαίνουμε στη φάση ότι είμαστε κοντά στους κάδους.
16: Τι εννοείς?
1: Όχι, λέω, γιατί επανέρχεται, ναι, λέω, η εποχή το, που, ναι, είμαστε,
16: ναι, κανονικά,
1: κοντά στον κάδο.
16: Δεν έχουμε να φάμε. Σύμφωνα, ναι, με το Πασόκ. Και το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι σοβαρό κόμμα. Δεν είναι τίποτα ΣΥΡΙΖΕΗ. Οπότε στις 10. Υπολογίζω ότι μέχρι όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές θα πάει 2 του μηνός περίπου. Δύο το μηνός θα τελειώνουν τα χρήματα. Θα πεθαίνουμε για 28 μέρες. Θα ανασθενόμεθα την πρώτη του επόμενου μήνα. Θα ζούμε 2 μέρες, ξανά πεθαίνουμε.
1: Και φαντάζομαι ότι μόλις δεν θα δίνουμε ΦΠΑ, θα πέσουν και όλα τα προϊόντα.
16: Εντελώς.
1: Δηλαδή μόλις φύγει ο φόρος ο ειδικός καυσίμων, ο ειδικός φόρος, ναι, κατανάλωσης, ναι, και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, τέλος. Κοίτα, η ακρίβεια.
16: Γενικά, όταν θα φύγουν όλοι οι φόροι, τα πράγματα θα είναι καλύτερα στις τιμές. Εντάξει, δεν θα υπάρχουν σχολεία, νοσοκομεία, δρόμοι, όλα αυτά που δεν θα υπάρχουν, αλλά τα προϊόντα θα είναι φτηνότερα.
1: Ναι. Θα έχουμε προσεγγίσει.
16: Ναι, ναι. Οπότε τα προϊόντα, αλλά όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω ότι η αγωνία, η μανία με τη μείωση των φόρων, κανονικά αυτή την αγωνία θα έπρεπε να την είχαν οι πλούσιοι συμπολίτες. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημά σου, τόσο λιγότερο σε συμφέρει η μείωση των φόρων. Αυτό είναι κάτι που για αρχή θα έπρεπε να το μαθαίνουν στα σχολεία οι άνθρωποι.
1: Επειδή όμως δεν το μαθαίνουμε για αρχή.
16: Θα έπρεπε μετά, ναι, στη δημοσιογραφία, που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από τα σχολεία.
1: Εκεί χρειάζονται μετεκπαιδεύσεις πάρα πολύ σοβαρές.
16: Διότι, ναι, αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη το δημόσιο στη ζωή τους, το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο νοσοκομείο, την καλή λειτουργία του δημοσίου.
1: Είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, οι πιο πολλοί άνθρωποι.
16: Όσο πιο μικρό εισόδημα έχεις, τόσο πιο πολύ το χρειάζεσαι. Ο άλλος που στέλνει το παιδί του σε ιδιωτικό, πάει στο ιδιωτικό νοσοκομείο.
1: Έχει ιδιωτική ασφάλιση κτλ.
16: Αν θα μειωθούν οι πόροι για τα νοσοκομεία τα δημόσια και τα σχολεία τα δημόσια.
1: Βέβαια, αν έχεις έσοδα από τον τουρισμό 22 δις, μειώνοντας τον ΦΠΑ ή μάλλον καταργώντας τον ΦΠΑ και όλους τους φόρους σε πάση πτώση, αντιλαμβάνεσαι ότι ο τουρισμός σου θα γίνει 40 δισεκατομμύρια.
16: 140.
1: Θα σε χειροκροτούν όλοι αυτοί.
16: 140. Γιατί να βάλεις 40. Γιατί λες 40. Γιατί δεν λες 140.
1: Είπα απλώς,
16: γιατί δεν λες 1-3. Αφού είναι τσάμπα. Είναι τα λέμε. Δεν είναι. Η μείωση στο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ πρέπει να γλιτώνει. Μιλάμε τώρα για τα προϊόντα αυτά που λέμε.
1: Τα βασικά της κατανάλωσης.
16: Δεν λέμε το σαπούνι που κάνει 10 ευρώ η μπάρα. Θα γλιτώσει κανένα νοικοκυριό πόσο, 4 ευρώ το μήνα, 3 ευρώ. Τα είχαμε κάνει τους υπολογισμούς του, γιατί την πρώτη φορά που το παζόμουν.
1: Απλώς να πω ότι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μας με τον Μάνο Καραγιάννη, γιατί δεν θα τον ακούσετε. Οπότε να σας εξηγήσω.
16: Έχουμε άλλο Μάνο.
1: Να εξηγηθώ. Αντί για τον Μάνο Καραγιάννη, έχουμε τον Μάνο Βουλαρίνο και θα κάνει και αναλύσεις και για τις Άγκυρες και για τα ΝΑΤΟ.
16: Και θέλω να πω, γενικά με τη φορολογία, είναι λάθος ακόμα και αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Που λέει θα μειώσω το φορά εκεί, θα μειώσω. Ωραία όλα αυτά. Σημασία δεν έχει το τι φόρο, το ύψος του φόρου, είναι τι παίρνεις για αυτό το φόρο. Δηλαδή αν πληρώνεις μεγάλο φόρο, σου λέω, και έχεις φοβερές συγκοινωνίες, φοβερούς δρόμους, φοβερά
1: αυτό το μοντέλο που ακολούθησαν στη Βόρεια Ευρώπη και στη Σκανδιναβία και τα λοιπά.
16: Okay, ναι. Να το πληρώσω, ναι, γιατί είναι λεφτά που γλιτώνεις. Αν πληρώνεις ελάχιστο φόρο, αλλά τα πρέπει να δώσεις 10 χιλιάρικα το παιδί για να το στείλεις ιδιωτικό, χάνεις. Από το ότι δηλαδή στην ουσία χάνεις περισσότερα λεφτά.
1: Αυτό κράτησε το λίγο να συζητήσουμε στη συνέχεια και αυτή την πρόταση του Αλεξίου Τσίπρα,
16: ναι,
1: για την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Αλλά κράτησε το αυτό στην άκρη.
16: Εγώ έχω πιο προωθημένη.
1: Κατευθείαν στο πανεπιστήμιο από τις γενέτες.
16: Κατευθείαν πτυχίο.
1: Κατευθείαν πτυχίο, να παρέχεται με τη γέννηση, στο μευτήριο.
16: Δεν ξέρω, μπορεί να ορίσουμε στα 5 έτη.
1: Μην το κουράσεις.
16: Να σκεφτεί ο γονιός τι θέλει να γίνει το παιδί του, να τον αφήσουμε 5 χρόνια, να δει την κλίση του και να δίνουμε κατευθείαν το πτυχίο. Τι νόημα έχει να πηγαίνει.
1: Νομίζω στο 10ο έτος είναι το καλύτερο να έχει.
16: Στο 10ο έτος θα παίρνεις ένα πτυχίο και μετά θα είσαι αδιόριστος κάτι. Αδιόριστος
1: για να πιάσω και εκείνη την κύκλο το κομμάτι που θέλει να αποφασίσει αν θέλει να γίνει ορθόδοξο χριστιανό, να πάει να βαπτεί, δηλαδή να αποφασίσει τι θρησκεία θέλει, τι δόγμα θέλει. ένα, αν θέλει κάποιο δόγμα. Λέω αν
16: θέλει. Αν δεν μπορεί, αν μη θέλει.
1: Στο μεταξύ θα έχει αποφασίσει και ποιο φίλο θέλει το παιδί. Δηλαδή θα του δώσουμε. Στα 10 αποφασίζει το παιδί ποιο φίλο θέλει.
16: Κάτι εξοχή. Ναι, ναι.
1: Θα έχει αποφασίσει αν θέλει.
16: Μην κοιτά εμά που δεν μα αφήναμε, φορούσαμε τι γόβε τη μαμά μα και μα τι βγάζανε.
1: Σα πέρασε.
16: Μα καταπιέσανε.
1: Μια που ανοίξαμε αυτό το ωραίο σκέλο. Σα πέρασε και από το μυαλό ότι μπορεί να είσαστε και κανένα σκυλάκι. Τι όταν βάλετε και κανένα λαιμοδέτη.
16: Στον αυτοπροσδιορισμό δεν υπάρχουν όρια.
1: Αυτά είμαστε ελεύθεροι και
16: τα καθένα άμα θέλει να είναι σκυλάκι. Ναι. Η τροφή δεν είναι πολύ καλή βέβαια να πω, αλλά εντάξει, τώρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα.
1: Ναι. Ωραία, ας μαζευτούμε, γιατί έχουμε μείνει στους, είμαστε στους φόρους.
16: Ναι, στους φόρους.
1: Άρα αυτό το μοντέλο της μείωσης, της κατάργησης των φόρων και της μείωσης των φόρων, λες ότι κανονικά το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα ονομαζόμενα αριστερά και κεντροαριστερά κόμματα δεν θα έπρεπε καν το κοινό αυτό να αποδέχεται αυτή τη βλακή που ακούνε.
16: Ναι, λέω γενικώς ναι,
1: ναι,
16: αλλά λέω γενικώς ότι δεν έχει σημασία. Είναι σαν τη συζήτηση που κάνουμε για το δημόσιο, είναι καλό κάτι να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό. Σημασία έχει να λειτουργεί. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν το δημόσιο είναι χάλια και ιδιωτικό τομέα μεγάλο να έχεις, από τη στιγμή που θα τον ελέγχει ένα χάλια δημόσιο, χάλια θα είναι και ο ιδιωτικός τομέας.
1: Θα σε παραπέμψω, επειδή θα φύγεις για δικοπές, τον ελεύθερο χρόνο που να διαθέσεις, ούτε λιγότερο από 10 λεπτά.
16: Αν τα καταφέρω, Άρη μου, γιατί οι μισοί Έλληνες δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές και τον Αύγουστο θα κρυφτούν και δεν θα κυκλοφορούν γι' αυτό, όχι επειδή θα είναι διακοπές, και επειδή θα είναι κρυμμένοι στα σπίτια.
1: Το ίδιο το δραματικό συμβαίνει κάθε Παρασκευή μετά τις 3 το μεσημέρι. Έως και αργά το βράδυ υπάρχουν δραματικές σκηνές στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό και στη συνέχεια στην έξοδο προς Αθηνών Λαμίας επί της Αθηνών Λαμίας.
16: Καλά, αυτό εκεί αν είναι
1: δραματικές σκηνές.
16: Να σου πω, ειρωνεύεσαι, αλλά έχει σημασία. Αν είναι μετά τις 10 του μηνός μπορούν να πηγαίνουν να βρουν να φάνε.
1: Να κόψουν χόρτα.
16: Μπράβο, να βρουν να φάνε. Αυτό είναι. Εσύ βλέπεις έξοδο, εγώ βλέπω λοιμό.
1: Το
16: Πασόκ μάλλον βλέπει λοιμό.
1: Λοιπόν, παρατηρείται και στα ξενοδοχεία. Γιατί ίσως εκεί προσφέρεται μπουφές, ξέρω εγώ, οπότε σου λέει πάνω να βγάλω, να γεμίσω και για την εβδομάδα, ναι.
16: Όπου να εξηγήσουμε γιατί το γράφει δημοσιογράφοι συνεχώς αυτό, οι μισοί Έλληνες δεν έχουν να φάνε. Αυτό είναι οι μισοί Έλληνες
1: ώρα,
16: δεν έχουν να πάνε σε νησί με ξενοδοχείο. Αυτό εννοούν. Δεν εννοούν δεν έχουν εξοχικό ή χωριό.
1: Να συμπληρώσω λίγο αυτή την πολύ ωραία εικόνα που μας δίνεις για την ελληνική δημοσιογραφία και αυτό που ζούμε και εμείς στα κανάλια μας και στο σταθμό μας είναι την ίδια ώρα που διαπιστώνεται η ένδυα, την ίδια ώρα είμαστε στο λιμάνι. Όπου γεμίζει με πληρότητα 100% το πλοίο.
16: Και την ίδια ώρα που ο μισθός μας είναι πενταψήφιος, εμείς λέμε δυσκολευόμαστε. Βάζουμε και τον εαυτό μας. Δεν είμαστε τίποτα κορόιδα.
1: Σωστά. Δεν κοροϊδεύεις ποτέ τον συμπολίτη σου.
16: Όχι, συμπάσχεις έτσι. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συμπάσχεις? Με πολλά λεφτά. Όσο πιο πολλά λεφτά έχεις, τόσο καλύτερα συμπάσχεις.
1: Φυσικά. Και φαντάζομαι αν είσαι και το αυτοκίνητό σου, να βάλεις και αν που ξεροσταλιάζει η στάση του λεωφορείου, περιμένοντας το λεωφορείο κάτω στο λεωπύρι, ας πούμε.
16: Εκεί που
1: να το πάρεις μαζί και να πάτε. Έλα ρε φίλε μου, έλα να πάμε παρέα.
16: Ή να πάτε μαζί να βρείτε φαγητό. Γιατί
1: σύμφωνα
16: με τον Πασόκ, ξαναλέω, κανείς δεν έχει λεφτά, δεν έχει να φάει μετά τις 10. Όχι κάποιοι δεν έχουν να φάνε. Κανείς δεν έχει να φάει μετά.
1: Υπάρχουν ενδεδειγμένες περιοχές με κάδους όπου προσφέρεται έτσι κάτι.
16: Όχι, πάλι η φτώχεια είναι γενική.
1: Εντάξει,
16: δεν υπάρχει.
1: Okay. Ωραία.
16: Στη Φιλοθέη πια δεν έχουμε ζωή.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλωστε, εσύ αναφέρεσαι βέβαια και στους πολίτες μιας χώρας οι οποίοι οι 7 στους 10 δηλώνουμε φτωχοί. Δηλώνουμε
16: ότι, νιώθουμε.
1: Ότι είμαστε φτωχοί.
16: Να,
1: οι 30 δεν μιλούν οι φουκαράδες στα 3. Οι 3 στους 10 δεν μιλούν. Οι 7 στους 10 είμαστε όλοι φτωχοί.
16: Ναι. Ωραία. Αν σκεφτείς ότι 8 ή 9 στους 10 είναι μεγαλωμένοι με την ιδέα ότι είναι πρίγκιπες, είναι βασιλιάδες. Και βγαίνουν στον κόσμο και δεν βλέπουν πουθενά το βασίλειό τους. Δεν τους προσκυνάνε. Δεν έχουν ό,τι θέλουν να έχουν. Δεν νιώθεις φτωχός.
1: Βεβαίως. Ναι, σωστό.
16: Εγώ είμαι κανονικά βασιλιάς και πρίγκιπας. Πού είναι η υπηκοή μου, πού είναι ο λαός μου, πού είναι να με πηγαίνουν με μια άμαξα πέρα δόδε. Οπότε λες, αδικούμε. Είναι το ίδιο με τις διακοπές που είναι τρομερό. Το ακούω χρόνια τώρα και ενώ δεν ντρέπονται αυτοί που, δηλαδή που το παρουσιάζουν. Γιατί ξαναλέω, η έρευνα λέει ότι δεν έχουν λεφτά, ξέρω εγώ, να πάνε σε νησί. Που είναι από τις πιο ακριβές διακοπές που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
1: Να μην ανοίξω εγώ τώρα συζήτηση. Το έκανα πέρσι, δεν το ξανακάνω. Το έκανα πριν από 2 χρόνια. Έπαγα λέσα, δεν το
16: σκεφτώ.
1: Αν δηλαδή είναι πρέπει να συζητήσουμε σε αυτήν την ωραία μας οικονομική δομή οικονομίας που έχουμε και στις επιχειρήσεις μας, αν οι επιχειρήσεις να μην κλείνουν όλες μαζί 15 Αυγούστου με 31, Λέω, να μην κλείνουν όλοι μαζί και αν μπορεί το προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων να μπορεί να απολαύσει τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τα, βάζω τα ακριβά νησιά, έτσι, τα, εννοώ τις Κυκλάδες, σε εποχή όπως τέλος Ιουνίου, ας πούμε, αρχές Ιουλίου. Με
16: να φέρουν πνευματικά.
1: Προφανώς για μένα θα είναι πιο φθηνά από ότι είναι στην καρδιά του τέλος Ιουλίου με 20
16: Απριλίου. Είναι λάθος συζήτηση αυτή. Ναι. Αυτή η συζήτηση είναι του τύπου να βρούμε έναν τρόπο να ζούμε όλοι στη Φιλοθέη.
1: Και αν θέλει να πας, κάποιο μπορεί να θέλει να πάει στην Παροναξία. Τι να του κάνω.
16: Άσε το που θα πάει. Όπου θέλει να
1: θέλει να πάει σαν προορισμό.
16: Εγώ θέλω να πάω στη Χαβάη. Δεν έχω τα λεφτά. Αλλά δεν λέμε αυτό. Εσύ λες, ας πούμε, να είναι οι διακοπές. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εγώ Ιούλιο φεύγω έτσι κι αλλιώς. Ναι. Θέλω να πω αυτό γιατί είναι πρόβλημα. Απλώς το δύσκολο.
1: Όχι, όχι. Δεν, ακόμη και εμείς που είμαστε πολυπληθής επιχείρηση, με πολυπληθές προσωπικό άνω των 500 ανθρώπων.
16: Ναι, ναι.
1: Και τέτοιες επιχειρήσεις δεν είμαστε πάνω από 10. 10 είμαστε όλες και όλες. Ακόμη και εμείς θα έπρεπε να έχουμε προγραμματίσει το δυναμικό μας. Ναι, όχι, παιδί μου, το λέω στην αντίληψη ότι εμένα δεν με νοιάζουν. Δεν είναι απαραίτητο οι διακοπές μου να είμαι στις Κυκλάδες. Δεν είναι απαραίτητο.
16: Έχει η Ελλάδα πολύ ωραιότερα και πολύ στενότερα.
1: Δικά μου γούστα. Όμως δεν σημαίνει ότι το δικό μου γούστο πρέπει να το τηρεί, να το ακολουθήσει κάποιος άλλος. Άλλος έχει άλλο γούστο και δικαίωμά
16: του. Ναι, αλλά δεν καθορίσουμε και όλη την οικονομία της χώρας ανάλογα με το γούστο κάποιου.
1: Όχι, όχι. Αν λοιπόν η συνήθεια είναι ότι εγώ έκανα διακοπές απάντα στις Κυκλάδες, τις διακοπές μου είναι συνυφασμένες με τις Κυκλάδες ή με άλλο συγκρότημα νησιών και θέλω να είμαι εκεί την ώρα που άλλοι χιλιάδες τουρίστες έρχονται γιατί θα αφήσουν τα 22 δις τους.
16: Εκατοντάδες χιλιάδες.
1: Ναι. Και άρα αυτοί θα καθορίσουν τις τιμές. Τι να κάνουμε
16: όπως
1: τώρα.
16: Όπως όλα τα πράγματα.
1: Μπράβο. Αυτό όμως αδυνατεί, δεν θέλει να το πραγματευτεί ούτε η πολιτική ούτε η δημοσιογραφία να το κοινοποιεί στην κοινή γνώμη. Η οποία κοινή γνώμη λέει «Α, κοστίζει το αυτοκίνητο στο πλοίο». Κοστίζει βέβαια. 1η Αυγούστου το αυτοκίνητο, πώς θα το πω, η τιμή του εισιτηρίου.
16: Και 1η Ιουλίου κοστίζει.
1: Ναι, ναι. Μπορεί όμως το τέλος Ιουνίου να μην κοστίζει, να υποχρεώσουμε τις ακτοπλοϊκές να μην κοστίζει στις 15 Ιουνίου η τιμή του μεταφοράς του αυτοκινήτου το ίδιο με ό,τι κοστίζει τον 15
16: Γιατί
1: Αυγούστου.
16: Γιατί να την υποχρεώσουμε, ρε, είναι λάθος συζήτηση.
1: Πώς θα το
16: αυτή.
1: Πω και όχι με την προσφορά και τη ζήτηση.
16: Αυτό λέω. Είναι λάθος συζήτηση. Γιατί πρέπει σόνι και καλά να βρούμε έναν τρόπο ώστε κάποιοι να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο.
1: Να πηγαίνουν
16: να βρουν έναν τρόπο να πάνε, να του τον βρούμε εμείς. Ναι, έχει τόσα μέρη να. Είναι το ίδιο, πραγματικά σου λέω. Ναι, είναι σαν να λέμε. Θέλω να ζω στη Φιλοθέη και δεν μπορώ. Να βρούμε έναν τρόπο να ζήσει στη Φιλοθέη.
1: Μπράβο, πολύ υπάρχει. Ωραία. Αυτό όμως μέσω της δημοσιογραφίας την οποία ασκούμε όλοι και το δικό μας μαγαζί εννοείται. Ναι. Αυτό γυρίζει ως εξής. Η άτιμη κυβέρνηση άθλια που δεν μου δίνει το δικαίωμα να κάνω διακοπές στην Παροναξία 17 Αυγούστου.
16: Άρα
1: αντί
16: να βρούμε έναν τρόπο.
1: Ότι αυτός ο Κούλης δεν μας. Ο Κούλης μας
16: και οι προηγούμενοι. Εγώ το θυμάμαι αυτό 10 χρόνια που δεν μπορούν να πάνε διακοπές.
1: Καλά, πας στους προηγούμενους. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια συνήθεια. Και μεθαύριο και άλλος να έρθει πάλι τα ίδια θα λέμε. Τι στις βλακίες
16: θα λέμε. Ναι, μα προφανώς.
1: Το θέμα είναι ότι ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα όχι με τη σταθερή βλακεία. Την ετήσια,
16: γιατί να μην αλλάξουμε τη δημοσιογραφία να μιλάει αυτή τη μπουδε.
1: Αυτό λέω, την αυτό λέω.
16: Αυτό να αλλάξουμε όχι τη δημοσιογραφία. Στο στυλ να βρούμε κάποιον χώρο. Να πούμε, παιδιά, αυτό είναι βλακεία. Τέρμα. Η Ελλάδα είναι. Μια χώρα γεμάτη φανταστικά μέρη, κάποια πολύ καλύτερα και από τις Κυκλάδες, τραβάτε εκεί να κάνετε διακοπές.
1: Ναι, μόνο που εσύ και εγώ τώρα είμαστε σαν από συνάγωγοι στο χωριό, διότι αν το εξτομίσουμε αυτό,
16: το εξτομίζω εδώ και χρόνια το εξτομίζουμε.
1: Ναι, φίλε, το ξέρω.
16: Σίγουρα το δύσκολο.
1: Λέω. Ναι, αλλά σε ένα τραπέζι οι πρώτες βολές που θα δεχτείς θα είναι από τους συναδέλφους μας. Αυτό δεν σου πω. Γιατί βγαίνεις από την όρμα.
16: Το χειρότερο είναι ότι και οι συνάδελφοι συμφωνούν.
1: Ναι, αλλά εκεί την ώρα πρέπει να κάνουν
16: δημοσίως.
1: Πρέπει να κάνουν το λαϊκό, ρε παιδί.
16: Δεν πειράζει, δεν σ' αρέσει που ξεχωρίζεις.
1: Πολύ.
16: Τότε. Πού είναι το πρόβλημα. Όλοι ευχαριστημένοι.
1: Μετά θα σας πω το εξής. Θα σε παραπέμψω λοιπόν στο λίγο χρόνο που θα διαθέσεις τώρα στις διακοπές σου.
16: Ναι.
1: Και εύχομαι να τα έχεις χρόνο ελεύθερο και μαζί με την οικογένειά σου και τα λοιπά και τα παιδιά. Να διαβάσεις το άρθρο του Κωνσταντίνου Χαροκόπου.
16: Ναι.
1: Πώς, με τι τρόπο σκέπτονται στον Καναδά, δηλαδή όχι σκέπτονται, να αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και την ακρίβεια.
16: Τι κάνανε.
1: Α, διάβασε. Πρέπει
16: να έχει ένα τίτλο να μου πει ρε παιδί μου και να διαβάσω μετά. Εντελώς εγώ τι λεπτομέρειες.
1: Διαφορετικά από ό,τι συζητούμε εμείς εδώ με τις μειώσεις φόρων και τα σχετικά.
16: Δεν το πιστεύω.
1: Κι όμως να το πιστέψεις, εγώ θα τον βγάλω.
16: Ότι έχουν πιο καλές ιδέες από τους συντρόφους στο Πασόκ, δεν μπορώ να το σκεφτώ το... αυτό.
1: Και από την κυβέρνηση.
16: Και από την κυβέρνηση.
1: Όχι από το Πασόκ.
16: Το Πασόκ το λέμε υπό την ευρεία έννοια.
1: Γιατί και όλα αυτά
16: υπό την ευρεία έννοια του Πασόκ.
1: Να βρεθούμε όλοι μαζί και κατεβάστε τις τιμές δεν είναι ακριβώς. Κάτι που...
16: Ξέρεις τι δεν συζητάμε για τις τιμές.
1: Τέλος, διάλειμμα.
16: Θα σου πω τι δεν συζητάμε για τις τιμές.
18: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
19: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
20: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
21: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
22: Ευκολία σου λέω.
21: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
22: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
23: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση.
24: Κόσμος 96,5.
25: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
26: Στόχος μας η ποιότητα.
25: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
26: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
25: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
26: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
25: Συντηρητικά.
26: Υδραυλικά.
25: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
26: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
25: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
26: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
25: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
26: Τηλέφωνο 26710 252-51.
25: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
26: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
27: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
28: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
27: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
28: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
27: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
28: Τι ερώτηση.
27: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
28: Αυτό ξαναπες το.
27: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
29: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
30: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
31: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
32: Γεια. Ένας ακόμη άνδρας διακομίστη με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών διασωληνωμένος με σοβαρά τραύματα. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε σε μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ένα ελικόπτερο. Σοβαρές ζημιές υπέστη η παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μετέβη στο νοσοκομείο, έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς και πρόσθεσε ότι ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο λίγη ώρα πριν από το περιστατικό και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την Ελλάς εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
15: Μην μπαίνετε στην Αγίου Γεωργίου, στον Ασπρόπυργο, φίλες και φίλοι, γιατί έχει κυλοφοριακά προβλήματα και ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στη Μεγαρίδος, στον Ασπρόπυργο, επαναλαμβάνω. Η άνοδος της Κηφισίας έχει πολλά αυτοκίνητα από την Κατεχάκη προς την Αττική Οδό. Οπότε σας προτείνω, αν εξυπηρετήσετε και το θέλετε βεβαίως, να ανεβείτε τη Μεσογείων, που είναι πολύ καλή, ή τον άξονα Βεϊκού Κίμης. Η Κηφισού τώρα, στο καθοδικό της ρεύμα που είχε 13 χιλιόμετρα προβληματικά, είναι πολύ καλύτερη τώρα. Από τη Νέα Φιλαδέλφια, κατεβαίνοντας προς το Αιγάλεο, θα βρείτε προβλήματα ανά τμήματα και μετά ανοίγει ο δρόμος. Η άνοδος της Κηφισού έχει ακόμα αρκετά αυτοκίνητα, ως Καραμαγκάς, και στο κέντρο της Αθήνας προσέξτε την άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και την Πειραιώς προς την Ομόνια στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο της.
0: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα για την φωτιά στον Ασπόπυργο. Πρώτο δεδομένο, απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις άνδρας πολυτραυματίας, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νωρίτερα, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και από τον ίδιο χώρο της πυρκαγιάς στον Ασπόπυργο, ένας ακόμη άνδρας διεκομίστη με ασθενοφόρο νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο διασωληνωμένος με σοβαρά εγκάθματα. Αυτά είναι τα δύο περιστατικά που αφορούν στις τραυματίες από τη φωτιά σε αυτόν τον χώρο όπου γινόταν συγκέντρωση παλαιών αυτοκινήτων. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτές οι πυρκαγιές στο θριάσιο πεδίο και ειδικότερα στον Ασπόπυργο. Δεν ξέρω οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν και δυστυχώς δεν ξέρω και στο ποιο βαθμό ελέγχονται.
16: Δεν ανησυχώ, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα κηρύξει μηδενική ανοχή. Για άλλη μια φορά και όλα θα λυθούν αυτομάτως.
1: Εντάξει κύριε Μαρινάκη, καλημέρα.
16: Ναι, ναι. Μηδενική ανοχή. Είναι το συνθηματικό του Μητσοτάκη. Όταν λέει μηδενική ανοχή, πάει να πει δεν θα κάνει τίποτα.
1: Είστε ο Μάνος Μαρινάκης. Ναι, ναι. Μπράβο σας, πολύ ωραία τα λέτε.
16: Όχι, ακόμα στο μέλλον. Στο μέλλον. Καλή είναι.
1: Δύο παρατηρήσεις για το θέμα που έχουμε ανοίξει. Ο Ευάγγελος. Ζούμε στη χώρα όπου ο μέσος Έλλην τις διακοπές στο χωριό του δεν τις λέει διακοπές, από μιζέρια. Ένα το δεδομένο. Δεύτερον.
16: Από κουτοπονηριά δεν τις λέει διακοπές.
1: Δεύτερον. Δεύτερο μήνυμα, ο Βασίλης. Άρη, σε ακούω με τον Βουλαρίνο τώρα που μιλάτε για τις άδειες. Ενημερώνω λοιπόν ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που τους ενοχλείς για την καλοκαιρινή άδειά σου από τον Μάιο και σου λένε πότε τελικά θα την. Δεν σου λένε ότι τελικά θα την πάρεις από 25 Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί όλη η Αθήνα αδειάζει το μήνα Αύγουστο. Γιατί είναι έτσι η δομή της οικονομίας μας.
16: Ακριβώς, μπορεί να μην φταίει και η επιχείρηση, άμα όλα τα άλλα γύρω της.
1: Μπορεί και να φταίει.
16: Μπορεί και να φταίει. Καταρχήν, μπορεί να φταίει που δεν έχει προγραμματίσει αυτό.
1: Ζητώ συγγνώμη τώρα για τους φίλους επιχειρηματίες, αλλά μπορεί να φταίει και η επιχείρηση.
16: Μπορεί να φταίει όχι για το πότε δίνει άδειες, αλλά για το ότι δεν τις έχει προγραμματίσει από νωρίτερα, αφού ξέρει ότι θα τις δώσει τότε.
1: Ναι, διότι ναι, Διότι σημαίνει ότι αν φύγει, αν προγραμματιστεί η άδεια, σημαίνει ότι θα λείψει κάποιος που πρέπει να τον αναπληρώσει ένας άλλος. Ναι, και τα λοιπά.
16: Τι να κάνουμε.
1: Μην βάζεις δύσκολα τώρα. Εντάξει, εμείς είπαμε, όπως άλλωστε λέει και το Πασόκ που εκπροσωπείς, ότι.
16: Το όλον όμως Πασόκ. Και τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Όλο, και ΣΥΡΙΖΑ όλο και όλους.
1: Το όλο μαζί λέει ότι άλλωστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι η μικρότερη επιχειρηματικότητα. Με αυτήν μεγαλώσαμε, με αυτήν θα φύγουμε εμείς τουλάχιστον η δική μας γενιά.
16: Και έχει δίκιο, είναι η ραχοκοκαλιά, γι' αυτό και είναι καμπούρα. Γιατί είναι η ραχοκοκαλιά τη στραβή.
1: Λοιπόν,
16: να πω κάτι για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια που ήθελα να πω.
1: Το έχω εδώ και θα μου πει. Τι λένε στον Καναδά. Άκουσε
16: μια τι λένε στον Καναδά.
1: Λοιπόν.
16: Ναι, αλλά περιμένω. Ναι, αλλά θα μου πει είναι μακριά ο Καναδάς.
1: Δεύτερο στόχο τη κυβέρνηση του Καναδά είναι η αναδιάρθρωση του συστήματο διανομή των τροφίμων. Όπω αναφέρθηκε, στην Καναδά έχουν πέντε μεγάλε αλυσίδε λιανική, οι οποίε ελέγχουν το 75% τη αγορά των τροφίμων.
16: Λιανική.
1: Λιανικής. Mm. Η συγκέντρωση αυτή περιορίζει τον ανταγωνισμό και δυσκολεύει τους μικρούς ανεξάρτητους εμπόρους να προμηθευτούν προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Η κυβέρνηση λοιπόν του Καναδά αποφάσισε να διαθέσει $1 δισεκατομμύριο για να φτιάξει νέα κέντρα διανομής σύγχρονων τερματικών και αποθηκευτικών σταθμών, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας σε μικρότερα καταστήματα, χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβησης των μεγάλων αλυσίδων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η πρόκληση πραγματικού ανταγωνισμού τόσο στην προμήθεια όσο και στη λιανική πώληση.
16: Okay. Ναι.
1: Μία πρόταση.
16: Θα σου πω εγώ άλλη μία που δεν συζητά. Αυτή είναι η πρόταση. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει σε μία κοινωνία που έχει λύσει, που έχει φύγει από το αλφαβήτα. Η ελληνική κοινωνία, επίσης πάλι με ευθύνη της δημοσιογραφίας, των σχολείων, το όλο το πράγμα αυτό που εκπαιδεύει την κοινωνία με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι ότι όλοι, επειδή όλοι θέλουν να γλύψουν το κοινό και να κολακεύσουν το κοινό, ενώ συζητάνε για τα καρτέλ, για τα έτσι. Σωστά.
1: Ποιο καρτέλ δεν συζητείτε καθόλου? Εκεί που γίνεται το ρεπορτάζ. Για πες το, ποιο είναι.
16: Ποιο είναι?
1: Η λαϊκή αγορά.
16: Α, ναι.
1: Τη λαϊκή αγορά είναι η αμόλυντος. Δεν την αγγίζουμε τη λαϊκή αγορά, στην οποία λαϊκή αγορά υπάρχει και εκεί ένα καρτέλ.
16: Να πω ότι ναι, αλλά όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Μάλιστα. Ή μάλλον μπορούν να συζητηθούν, αλλά μαζί δεν συζητιέται ποτέ ένα πολύ βασικό κομμάτι της ακρίβειας. Η καταναλωτική συνείδηση. Διότι αυτό που λέμε τι είναι η τιμή, δεν είναι το ποσό στο οποίο πουλάει το μαγαζί.
1: Ναι, αυτό που
16: είναι το
1: ποσί,
16: το ποσό στο οποίο το αγοράζεις εσύ. Αυτό που πουλάει.
1: Και το αγοράζω.
16: Ακριβώς. Με λίγα λόγια, εάν το αγοράζεις, ο άλλος τι είναι, κορόιδο, είναι όπως η δουλειά σου. Άμα το αφεντικό σου σου δώσει 2.000, πας να του πεις, όχι, εγώ θέλω 1,5. Αφεντικό δεν θέλω 2, θέλω 1,5. Σε παρακαλώ, μην ξοδεύεσαι. Αντιστοίχως και τα μαγαζιά. Αγοράζουμε, το βάζουν τόσο γιατί αγοράζουμε συνεχώς. Το 40% οι αγορές σε ποσό, έτσι, όχι σε κομμάτια, αλλά σε ποσό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 40% σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στην Ελλάδα, που είμαστε λίγο πιο λάτς και κυμπάρδες και πιο πλούσιοι και δεν έχουμε να φάμε από τις 10 του μηνός, το 22%.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είστε.
16: Θέλω να πω,
1: ναι,
16: όλα τα άλλα να τα συζητάμε, να πούμε και, ρε κορο, μην αγοράζετε το ακριβότερο. Κάτι πιο φτηνό. Καλό είναι το ίδιο. Μπορεί το πιο φτηνό απλώς να μην έχει έξοδα marketing, να μην έχει έξοδα διαφήμιση.
1: Εγώ το βλέπω και στις συζητήσεις στα τραπέζια.
16: Πάει και βέβαια. Το καλό θα είναι το ακριβό φέτο.
1: Όταν λες το προϊόν αυτό ετικέτας που λέμε του σούπερ μάρκετ είναι στο ίδιο εργοστάσιο. Το ίδιο εργοστάσιο που βγάζει το προϊόν, στο οποίο μπαίνει πάνω η σφραγίδα του προϊόντος και άρα η διαφήμιση και ανεβάζει το κόστος. Το ίδιο ή το ίδιο εργοστάσιο, η ίδια γραμμή παραγωγής παράγει το άλλο που το παίρνει το μάρκετ Βουλαρίνος.
16: Ναι.
1: Και λέει αυτόν προϊόν Βουλαρίνος.
16: Και το ίδιο ακριβώς να
1: το
16: μην
1: ίδιο είναι.
16: Κάνε μια μικρή θυσία για να πέσουν οι τιμές. Πάρε κάτι που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά για το ίδιο, μια και λες, θα το πω, είναι ένα παράδειγμα που μου αρέσει, τρελαίνομαι, το λέω συνέχεια. Τυρί συγκεκριμένης μάρκας, όχι τύπου, η εταιρεία είναι ίδια. Στη συσκευασία της εταιρείας με χαρτάκι στη μέση, κυριλέ και τέτοια, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, είναι 12-13 ευρώ το κιλό. Αν πάρει το ίδιο τυρί που το έχει έτοιμο το σούπερ μάρκετ, το κόβει και το συσκευάζει το σούπερ μάρκετ, αλλά της ίδιας εταιρείας. Είναι αυτό, αλλά χωρίς χαρτάκια ενδιάμεσα και τα λοιπά. 7 ευρώ.
1: Με προκαλείς τώρα να
16: το
1: πω.
16: Το ίδιο, όχι παραπλήσιο προϊόν.
1: Όταν
16: το ίδιο. Και σε μια λογική κοινωνία, το συσκευασμένο από την εταιρεία δεν θα το παίρνει ούτε ένας. Από τη στιγμή που υπάρχει, πάει να πει ότι το παίρνουν πολλοί.
1: Ναι. Όταν ξεκίνησε το 22 με τον πόλεμο, η ιστορία της ακρίβειας στα τρόφιμα και πέσαμε πάνω πληθωρισμός διότι του οποίου, ένα πρωί διάβασα το email ενός συμπολίτη μας, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την αγορά αυτών των προϊόντων, την αγορά των προϊόντων ετικέτας. Ναι. Και μου είπε ότι αυτά έχουν στην Ελβετία διεισδυτικότητα κοντά στο 50% στους βλάκες Ελβετούς.
16: Οι Ελβετοί δεν θα έχουν να φάνε από τις 2 του μηνός, φαίνεται. Όχι από τις 10 που έχουμε εμείς.
1: Δεν πιάνουν καν 2.
16: Δεν ζουν οι Ελβετοί.
1: Δεν ζουν οι Ελβετοί. Και επειδή εγώ εκείνη την ημέρα διαβάζοντας τα ποσοστά μου είπε Ελβετία και άλλες χώρες, Γερμανίες και τα λοιπά που είναι γνωστοί άλλωστε.
16: Φτωχάτσες! Να το πούμε, Άρη μου.
1: Τσιφουταρέοι, παιδί μου, τσιφουταρέοι. Και μοιράζονται και βγαίνουν.
16: Δεν
1: και
16: είναι κυμπάριδες σαν τον Έλληνα.
1: Μπράβο, δεν βγαίνουν και να κεράσουν όλο το μαγαζί. Βγαίνουν 5 και ο καθένας βάζει τα δικά του.
16: Ορίστε.
1: Αυτά τα έσχη, μπράβο. Λοιπόν, έγινε ολόκληρο θέμα στο σταθμό στον οποίο εργάζομαι.

0: Και πού είναι το πρόβλημα στον Καναδά? Ο Καναδάς λοιπόν είναι μια χώρα η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες αγροτικές οικονομίες του κόσμου, εξάγοντας κάθε χρόνο, προσέξτε την αντίφαση τώρα, εξάγει κάθε χρόνο αγροτικά προϊόντα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά οι Καναδοί καταναλωτές πληρώνουν ολοένα και υψηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Είπε λοιπόν ο πρωθυπουργός τους, ο Κάρνεϊ, ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σχεδόν 35% από το 2019, ενώ η μέση καναδική οικογένεια δαπανά πλέον 10.000 δολάρια ετησίως για αγορές τροφίμων, και πάνε να διορθώσουν αυτό το πράγμα.
1: Γιατί πρέπει να πούμε ότι είμαστε στον πλανήτη Γη και περισσότεροι αυτοί που καταναλώνουμε τέτοια προϊόντα. Έτσι, είμαστε περισσότεροι ξαφνικά. Αν μια Ασία δισεκατομμυρίων αρχίζει και ζει καλύτερα, κάπως θα τραφούν αυτοί.
0: Κατάλαβαν λοιπόν ότι, προσέξτε τώρα, κατάλαβαν λοιπόν ότι μπορεί ο Καναδάς να εξάγει και να εισάγει 100 δισεκατομμύρια δολάρια από αγροτικά προϊόντα, τα οποία όμως μεταποιούνται αλλού και επιστρέφουν στον Καναδά και τα πληρώνει ο Καναδός πολιτής πολλαπλάσια. Οπότε τι είπαν να κάνουν? Είπαν να κάνουν ότι καταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί από μόνη της, επειδή το λέμε εδώ πολλές φορές, ένα από τα κουτόχορτα που λανσάρει η μπαντριωτική αριστερά, η μπαντριωτική δεξιά και διάφοροι λαϊκιστές είναι να έχουμε αυτάρκεια.
1: Ποια αυτάρκεια? Τότε θα πεινάσουμε. Αν πούμε ότι παιδιά θα ζούμε με ό,τι παράγουμε εδώ, όχι πείνα.
0: Τότε θα ψοφήσουμε.
1: Πάσχα εντελώς. Και Χριστούγεννα και αν.
0: Πάσχα και Χριστούγεννα, πολλά λες.
1: Θα κάνουμε πολλά καλύτερα λες. Σώματα όμως. Θα κάνουμε όμως κορμιά.
0: Εναλλακτικά κάθε χρονό από μια φορά. Ετησίως. Όχι και τρεις φορές το χρόνο. Κρέας. Έλεο, έσχος.
1: Όπως παλιά.
0: Η αυτάρκεια είναι όταν ακούς χριστιανική δεξιά. Δεξιά που επικοινωνεί με τον Ιησού. Αριστερά που επίσης επικοινωνεί με τον Μάρξ κατευθείαν. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Όλοι αυτοί μιλούν για αυτάρκεια. Πρόσεχε, τι σημαίνει αυτάρκεια στο παράδειγμα του Καναδά. Ο Καναδάς εξάγει 100 δισεκατομμύρια προϊόντα, τα οποία όμως αυτό που λέμε πρωτογενής παραγωγή.
1: Στάρια λοιπόν, να πούμε.
0: Που τι λένε το. Η κυβέρνηση λοιπόν αντιλαμβάνεται, πόδια, λέει ο Χαροκόπος του Καναδά, ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές. Η πραγματική προστιθέμενη αξία δημιουργείται στη μεταποίηση, στη συσκευασία και στη διανομή.
1: Έτσι.
0: Για τον λόγο αυτό θέλει να δώσει σημαντικά κίνητρα για τον εξυγχρονισμό των μικρών και μεσαίων μονάδων επεξεργασίας τροφίμων μέσω επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση, προκειμένου η αύξηση παραγωγικότητας των μονάδων αυτών να μειώσει το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος, επιτρέποντας την προσφορά φθηνότερων τροφίμων στην εσωτερική αγορά.
1: Πάντως παρατηρώ
0: δύσκολα νοήματα τώρα, γιατί έχουμε και ένα θέμα στην κατανόηση κειμένου, που σημαίνει ότι μπορεί να διαβάζουμε κάτι, να ακούμε κάτι, αλλά μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται, γιατί έχουμε άγνωστες λέξεις. Αυτά πρέπει να τα αναλύσουμε.
1: Παρατηρώ ότι ο Καναδάς και αυτός στις μικρές και μεσαίες θέλει να δώσει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, μήπως. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνουμε κάποιο λάθος σε σχέση με τις μικρές και τις μεσαίες. Μπορεί να είναι πιο κρίσιμες.
0: Μπορεί. Συμφωνώ.
1: Μπορεί να είναι καλύτερο μοντέλο τελικά, αν λειτουργήσει σωστά το μικρό. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τι παράγει ο Καναδάς?
0: Ο Καναδάς, ξέρω εγώ, έχει κάτι σιτοβολώνες που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και τελειώνουν στη Λιβύη μέσα. Και εκεί χρειάζονται τα τρακτέρια που έχουμε εμείς εδώ. Έχεις δει γάμο στον Ντομοκό?
1: Δεν είχα τη χαρά.
0: Στην τηλεόραση, δεν πας μακριά.
1: Την αποφεύγω.
0: Θέλω να πω ότι αν δεις γάμους, ας πούμε, σε τέτοια μέρη, έτσι, σε καμπίσια μέρη που είναι, υπάρχει ευμάρεια, άλλο αν βγαίνουμε στις γωνίες κάθε Χριστούγεννα και λέμε δώσε κι άλλα Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, δώσε.
1: Και πώς θα υπάρξει ευμάρεια, άμα δεν πούμε δώσε κι άλλα? Τι, έτσι, από μόνη της θα έρθει ευμάρεια.
0: Εκεί λοιπόν έχω δει γάμο. Σε βίντεο λέει, παντεύτηκε λέει ο Τάδη και βγήκαν όλα τα τρακτέρ να κάνουν
1: πομπή των μπλόκων.
0: Να κάνουν πομπή στην Ήπειρο και στο Γαμπρό. Ναι. Είναι αυτά τα τρακτέρ που θες ασανσέρ για να ανέβεις στο τιμόνι πάνω στη θέση. Αυτά τα αρχοντικά.
1: Ωραία.
0: Αυτά όμως τα έχουν στον Καναδά και στην Αμερική που οργώνουν. Επαναλαμβάνω, ξεκινάει το όργανο από το Αργυρόκαστρο και τελειώνει κάτω στην Τρίπολη Λιβύης. Για τέτοιες εκτάσεις. Όχι κάτι τώρα εδώ τσουρούτικα που έχουμε εμείς. Κάτι 500 στρέμματα και 1000.
1: Ναι, μας πάρετε και τα τρακτέρ, κύριε Πορτοζάλτε. Μας πήρατε το ένα, μας πήρατε το άλλο, να πάρτε μας και τα τρακτέρ.
0: Είμαστε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Το κάνεις παρέμβαση τώρα.
1: Να σου πω,

0: Εγώ γενικά να παίρνουν και όλα μηχανήματα, καλό είναι. Κινείται το χρήμα, παίρνουν και οι έμποροι που τα εισάγουν, παίρνουν λεφτά και αυτοί τα δίνουν κάπου τα λεφτά. Καλό είναι να αγοράζουν. Να μην γκρινιάζει κάποιος. Εγώ αυτό δεν μπορώ, την γκρίνια. Το να αγοράζει κάποιος ακριβό, όπως και αυτό που λέει για τα σούπερ μάρκετ. Θες να αγοράσεις το πιο ακριβό προϊόν, μακάρι. Κάποιος πρέπει να αγοράσει.
1: Όμως αυτό το τρακτέρ σε έχει χρεώσει την τράπεζα. Ναι. Και μετά ζητάς κι άλλο για
0: την
1: να.
0: Η τράπεζα πρέπει να ζήσει.
1: Όχι, ναι, θα την πληρώσω εγώ την τράπεζα.
0: Αυτό,
1: και εσύ.
0: Άρα εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι στο τρακτέρ και στην τράπεζα, στο ότι ποιος θα τον πληρώσει στο τέλος. Ναι.
1: Γιατί όταν, ας πούμε, τώρα βγήκε πολύ ωραία απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
5: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Όχι, να πάτε. Άμα θέλετε, ελεύθερα.
1: Με συγχωρίστε. Πού σας βρήκαμε όλους εσάς?
0: Όλοι.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
16: Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, στο λεπτό που έχουμε...
0: Λεπτό όμως, δεν θα σε αφήσω να φύγεις από το χρόνο, όχι, όσο είμαι εγώ.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Όταν είμαι εγώ, κλείσε, θα τελειώσεις κλείσε, την ώρα σου.
1: Κλείσε, κλείσε, λοιπόν. Ναι.
0: Τι, δεν έχω να κλείσω τίποτα.
1: Πες, ένα συμπέρασμα. Πώς πέρασε σήμερα. Σήμερα πέρασε στο σχολείο ή...
0: Σήμερα πέρασα πολύ ωραία, γιατί έχω μία και σήμερα για να πάρω άδεια. Οπότε πέρασα έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ ωραία.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στην οικογένειά σου.
0: Ελπίζω να μην γίνει τίποτα δραματικό, γιατί δεν το μάθω, γιατί δεν ενημερώνομαι στις διακοπές μου.
1: Διαβάζεις κανένα βιβλίο εκεί, να μην κάνεις.
0: Πολλά βιβλία διαβάζω.
1: Βλέπεις Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, την εκδοχή την καινούργια.
0: Όχι. Αλλά βλέπω Spider Noir που είναι πάρα πολύ καλό στο Prime. Clarkson's Farm τελείωσα, που μια και μιλάμε για αγροτικά. Δεν υπάρχει λόγος να το χάσει κανείς αυτό. Είναι ίσως η ωραιότερη εκπομπή στην τηλεόραση. Που έχει γίνει τα τελευταία δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια.
1: Τι
0: είναι ο Clarkson του Top Gear. Μάλιστα. Και του Grand Tour, που έτσι κι αλλιώς αυτές ήταν οι καλύτερες εκπομπές στην τηλεόραση γενικά. Και έχει αγοράσει ένα αγρόκτημα. Και δείχνει όλο το τέτοιο πώς το καλλιεργεί, τις δυσκολίες.
1: Πού θα το δω.
0: Prime.
1: Prime, μάλιστα. Ωραία.
0: Είναι φοβερό, φοβερό. Καταλαβαίνεις πολλά και για τους αγρότες. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι ζώρικο πράγμα, δεν είναι παίξε γέλασε. Αλλά είναι και ωραίες εικόνες. Είναι ένα αριστούργημα.
1: Ωραία,
0: και
1: βλέπεις
0: και κάτι τρακτέρ. Κάτι. Και ρομπότ πια. Δεν έχουμε φύγει από τα τρακτέρ και έχουμε μπει στα ρομπότ.
1: Και φαντάζομαι και ντρόν που πάνε και ποτίζουν ακριβώς από πάνω.
0: Στην τελευταία σεζόν τα ανακαλύψαμε
1: και
0: αυτά.
1: Και αυτά. Λοιπόν, Μάνο, καλές διακοπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Yeah.
1: Είσαστε καλά.
0: Στις 12 έχω εκπομπή. Με έχουν λες καλές διακοπές. Και... Σήμερα και αύριο έχω εκπομπές. Και το Σάββατο.
1: Και έχεις δύο, νομίζω. Ή όχι. Εντάξει.
0: Χθες είχα δύο.
1: Χθες. Ωραία. Έρχεται ο Νότης σήμερα.
0: Ελπίζω.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
19: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
20: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
19: Και όταν φεύγεις.
20: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
21: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
20: Άρα συμφωνούμε για full time.
21: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει
4: ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
22: Κόσμος 96,5.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
25: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
26: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
27: Ανακατασκευές,
26: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
27: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
26: Έλεγχος air condition.
27: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
26: Μπαταρίες παντός τύπου.
27: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
26: Smart,
27: Ford,
26: Opel
27: και BMW.
26: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
27: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
26: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
27: Τηλέφωνο 26710-28963
26: και κινητό 6977-421078.
27: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
26: Electro Team Μαρκέτος.
27: Το team των απαιτητικών.
28: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
29: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
30: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
31: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
30: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
31: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
30: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
28: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
32: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
33: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6299. 5081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Το δύο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σήμερα ξεκινάει η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 11 το βράδυ, η Γαλλία αντιμετωπίζει στη Βοστόνη το Μαρόκο. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Σράκοφ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026. Δυο από αυτές τις ειδήσεις που κάνουν την ανάσα σου να κρατιέται τρέχουν από το πρωί. Η μία τη νύχτα, ένας άνθρωπος έβαλε φωτιά στο στρώμα όπου του κρεβατιού του στο Σισμανόγλιο και έφυγε. Η φωτιά προκάλεσε, αντιμετωπίστηκε μεν, αλλά κάποια πτέρυγα του νοσοκομείου έπρεπε να εκενωθεί, γιατί από τους καπνούς ήταν η κατάσταση αφόρητη. Στη διάρκεια της εκένωσης μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Και τώρα είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που υπάρχουν αποθήκες logistics και συνεργεία. Δύο τραυματίες τουλάχιστον, δύο σοβαρά από ό,τι φαίνεται τραυματίες. Μάλλον δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά ο τραυματισμός τους δεν είναι αστείος. Αυτές είναι οι δύο ειδήσεις της στιγμής. Το θέμα της ημέρας είναι βέβαια το ΝΑΤΟ, αλλά στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη κηδεύεται η Βάγια Νέστορος, αυτή η γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε, έχασε τη ζωή της για έναν πολύ απλό και γελίο λόγο, γιατί απλώς η κόρη της κάποια στιγμή αποφάσισε να κατέβει υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Στην κηδεία θα είναι ο Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Δημήτρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει αν καλέσετε 210-48-00-170-174. Θα διαβάσω μηνύματά σας αν τα στείλετε στο skyradio.gr, στο γνωστό καρτελάκι που λέει «Πες την άποψή σου».

0: Όλα τα βλέμματα ήταν επειδή για 48 ώρες στραμμένα στην Άγκυρα, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με δύο βασικά ερωτήματα. Τι θα συμβεί στις σχέσεις, τη δύσκολη σχέση των Ευρωπαίων με τον πρόεδρο Τραμπ προσωπικά? Και υπήρχαν και οι πιο απεσιόδοξοι που λέγανε ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο ερώτημα είναι τι θα γίνει με την Τουρκία και τη φιλοδοξία του Ερντογάν που οργάνωνε την ως οικοδεσπότης αυτήν την σύνοδο με πολύ μεγάλες προσδοκίες για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας ως περιφερειακή δύναμη, σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες και οι σχέσεις της με την Ευρώπη. Στο ένα τα πράγματα πήγαν καλύτερα από ό,τι οι πιο απεσιόδοξοι περίμεναν. Στο άλλο τα πράγματα πήγαν όπως ακριβώς τα περιμέναμε. Αλλά αυτό που αναδείχθηκε ως θέμα της Συνόδου ήταν αυτό που κανείς δεν περίμενε ότι θα αναδειχθεί ως θέμα της Συνόδου, δηλαδή η εξέλιξη στον πόλεμο στον κόλπο. Τι ακριβώς συνέβη? Η Σύνοδος ήταν φυσικά ένα Trump show, μια μεγάλη εκδήλωση για τον Τραμπ. Όλοι χόρευαν γύρω από τον Τραμπ, όλοι μιλούσαν με τον Τραμπ και όλα κινούνταν γύρω από το τι λέει ο Τραμπ. Ξεκίνησε με τις γνωστές, με το γνωστό ρεπερτόριο, απειλές και παράπονα εναντίον των συμμάχων που δεν είναι αρκετά πιστοί, με εξαίρεση τον Ερντογάν που είναι πολύ πιστός. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι αρκετά πιστοί και να που δεν με βοήθησαν στον κόλπο, ενώ εγώ δεν ήθελα να με βοηθήσουν, ούτε τους χρειαζόμουν, ούτε το ζήτησα, αλλά αυτοί έπρεπε να βοηθήσουν έτσι κι αλλιώς. Και να και η Ισπανία που πρέπει να τιμωρηθεί, και να και τη Γροιλανδία που τη θέλω. Ναι. Αλλά στο τέλος ο πρόεδρος Τραμπ μέσα στην συνεδρίαση του ΝΑΤΟ ήταν όλο αγάπες και λουλούδια, ήταν πολύ φιλικός στο ύφος, επιβεβαίωσε τη συμμαχική σχέση, είπε βγαίνοντας έξω ότι αυτή στη σύνοδο μεταξύ των συμμάχων υπήρχε tremendous unity και tremendous love, τρομακτική αγάπη και τρομακτική ενότητα. Στο σύμπαν Τραμπ όλα είναι οι tremendous, οι wonderful ή κάτι παρόμοιο. Και το σημαντικότερο, συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε. Ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν άδεια στην Ουκρανία να κάνει αυτό που καιρό ζητούσε και κανείς δεν της το επέτρεπε. Δηλαδή να κατασκευάζει τους δικούς της πυράβλους Patriot. Στο άλλο θέμα, με τον Ερντογάν. Είχαμε τα άλογα, τις παρελάσεις, τους γενίτσαρους, τους σελτζούκους, τα χρυσάφια. Δύο ώρες συνάντηση πίσω από κλειστή πόρτα που προφανώς ήταν σημαντική. Αλλά για τα F-35 επανελήφθησαν οι υποσχέσεις, απόφαση δεν ελήφθη και επιπλέον στο αεροπλάνο που τον γύριζε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε στους ρεπόρτερ ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν το έχω αποφασίσει ακόμη τι θα κάνουμε με τα F-35. Οι περισσότεροι λένε βέβαια ότι αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα τα πάρει, αλλά το αργά ή το γρήγορα έχει μια σημασία. Το κρίσιμο ήταν αυτό. Ο Τραμπ από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ότι δεν έχει καμία διάθεση να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τους Ιρανούς, οι οποίοι είναι άθλοι. Χτυπήματα τρομερά. Οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι είχαν 14 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς τους χθεσινοβραδινούς των ΗΠΑ. Αποπειρώνται και αυτοί να απαντήσουν με χτυπήματα στις χώρες του κόλπου. Και η ζωή συνεχίζεται με πολλά ερωτηματικά. Οι τιμές του πετρελαίου από το 71 δολάρια το βαρέλι, το Brent, έχουν ήδη αρχίσει να σκαρφαλώνουν προς το 80. Και εδώ σε μας. Εδώ σε μας ανάγνωση της ηθαγενούς διάστασης. Είναι δύο τίτλοι, μάλλον είναι τα δύο άκρα. Η απογευματινή έχει έναν τίτλο ημνητικό, «Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλη» και 6 ηχηρά μηνύματα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα από την Άγκυρα. Στο άλλο άκρο η Δημοκρατία έχει τίτλο «Εθνική ντροπή». Γιατί? Διότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα ενώ ο Μητσοτάκης δεν πήρε τίποτα. Δεύτερον, γιατί ο Πλανητάρχης πέρασε δίπλα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και δεν τον κοίταξε καν. Και τρίτον, γιατί στην υποδοχή του, λέει, όταν πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα, εκείνος χαμογελούσε. Τώρα, πέραν αυτών, η Εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Νέος γύρος εξοπλισμών συνολικά στο ΝΑΤΟ και ακρίβειας λόγω πολέμου». Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέροντα τίτλο. alert 117 ημερών, δηλαδή υπάρχει μια αγωνία για το τι θα συμβεί στις επόμενες 117 ημέρες. 117 ημέρες, γιατί τόσες μας χωρίζουν από την, από τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν διαβάσετε τους καλύτερους αναλυτές του τουρκικού τύπου, λένε ότι είναι να γίνει στη σχέση Τουρκίας-ΗΠΑ, ότι είναι να πάρει ο Ερντογάν από τον Τραμπ, αν πάρει κάτι. Πρέπει να το πάρει μέχρι τότε, γιατί αν οι εκλογές πάνε όπως όλοι περιμένουν και ο Τραμπ ιτηθεί το Νοέμβριο, μετά θα είναι ένας σχετικά αδύναμος πρόεδρος και άρα δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Αλλά σύμφωνα με την ανάλυση των νέων, σε αυτά τις 117 ημέρες υπάρχει μια αγωνία για το τι μπορεί να συμβεί. Τέλος, η Καθημερινή έχει τίτλο «Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο». Στηρίζεται στην φράση που είπε στην δική του συνέντευξη τύπου Ερντογάν, απαντώντας στη φράση που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα έχει μια διαφορά με την Τουρκία και θα ήθελε να τη λύσει με την ειρηνικά. Και αν δεν τη λύσει, πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε με καλές σχέσεις. Ο Ερντογάν είπε, συμφωνώ, η επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο πρέπει οι Υπουργοί Εξωτερικών μας να κάτσουν να το συζητήσουν και αν χρειαστεί εμείς οι ηγέτες να καθίσουμε, εγώ και ο Μητσοτάκης, να συζητήσουμε το θέμα. Αλλά η επίλυση του προβλήματος σε αυτά τα ύδατα είναι πρωτίστως, είπε ο Ερντογάν, καθήκον των ηγετών. Εξού και ο τίτλος της Καθημερινής. Η κυρία Αριστοτέλεια Πελώνη, διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού, που τον συνόδευε στο ταξίδι στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Πελώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, συνολικά πώς το είδατε, γιατί κινήθηκε από το ζεστό στο κρύο, δηλαδή ξεκίνησε με δηλώσεις πολύ επιθετικές που τα είχαν όλα, και Γροιλανδία και Ισπανία και κακοί σύμμαχοι, και τελείωσε με αυτήν την δήλωση περί τρομερής αγάπης και τρομερής ενότητας. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ το ίδιο δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Τι λέτε.
1: Έχει σημασία η μεγάλη εικόνα, έτσι, να βάλουμε το πλαίσιο. Νομίζω κατέστη σαφές από την χθεσινή σύνοδο. Θυμίζω, μετά από ένα χρόνο που οι διατλαντικές σχέσεις πέρασαν διάφορες καταστάσεις και κύματα.
0: Δύσκολες, ναι.
1: Δύσκολες, όχι εύκολες. Γροιλανδία, Ιράν, δηλώσεις εκατέρωθαν πολλές φορές. Νομίζω ότι είναι σαφές μετά από αυτή τη σύνοδο ότι και με τη βούλα το ΝΑΤΟ εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Σε μια εποχή που η Ευρώπη καλείται, και το κάνει ήδη, το έχει κάνει ήδη από το 2026, να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά της. Νομίζω αυτό έχει καταστεί σαφές. Θα είδατε και τις δαπάνες το 2025, μόνο 139 δις Ευρωπαίοι σύμμαχοι και Καναδάς. Άρα πέρασε το μήνυμα αυτό του κυρίου Τραμπ. Έγινε έτσι μια αξιολόγηση σε σχέση με τις περσινές δεσμεύσεις της Χάγης. Και νομίζω καθίσατε σαφές πλέον σε όλους ότι η Ευρώπη έχει έρθει ώρα και την αποκτά σταδιακά να αποκτήσει μια στρατηγική κουλτούρα. Μιλάνε όλοι για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Προφανώς ο ευρωατλαντικός χαρακτήρας του παραμένει και αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος. Όμως είναι σαφές ότι η ασφάλεια και η άμυνα δεν είναι πλέον ένα αγαθό που η Ευρώπη μπορεί να θεωρεί δεδομένο. Ναι. Οπότε αν με ρωτούσατε σε μία φράση, λίγο δημοσιογραφικά, επεδείχθη, εν πάση περιπτώσει, ή πιτώνει και μέσα αυτή η αγάπη που θέλετε περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη απόφαση της Συνόδου δεν αφορά τόσο τον ΝΑΤΟ, αφορά την ίδια την Ευρώπη και την ενηλικίωσή της ως παράγοντα ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Ρούτε τελειώνοντας, ένα πιο ισχυρό και πιο δίκαιο ΝΑΤΟ. Γίνεται λοιπόν ένας αναπροσανατολισμός σε νέες ισορροπίες.
0: Και το ερώτημα είναι βεβαίως έχει συνέπειες.
1: Το κόστος της ισχύως που θα έχει πλέον, αν θέλετε την άποψή μου, όχι μόνο με όρους αμυντικών δαπανών, αλλά και πολιτικά. Διότι η γεωπολιτική ισχύ δεν αφορά μόνο τα όπλα, αφορά και την παράσταση ισχύως συνολικά και το πολιτικό προφανώς κομμάτι και την επιρροή της.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα τα δικά μας, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση, οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία τους, αλλά όλες αυτές οι παράτες, οι παρελάσεις, οι θερμοί λόγοι, οι αγκαλιές, οι έπαινοι του Προέδρου Τραμπ προς τον Ερντογάν, είναι φανερό ότι στην Ελλάδα δεν ακούγονται ευχάριστα, ακούγονται με κάποια ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία για το αν η ισορροπία που παραδοσιακά προσπαθούσαν, δεν το κατάφεραν πάντα, οι Ηνωμένες Πολιτείες να κρατάνε σε αυτή την περίφημη τριγωνική σχέση Αθήνα-Άγκυρα-Ουάσιγκτον. Υπήρχε ο φόβος μήπως διαταραχθούν, διαταράσσονται. Από μια άποψη.
1: Κύριε Τσίμα, επειδή σας άκουγα που περιγράφετε και τα διαβάζετε και τα πρωτοσέλιδα, το σχόλιο ως προς το κομμάτι, το δημόσιο, αν θέλετε, το επικοινωνιακό, θέλω να θυμίσω ότι οι φωτογραφίες συνήθως κρατούν μια μέρα και οι παραστάσεις κρατούν μια μέρα. Αυτό που έχει σημασία είναι η διάρκεια.
0: Τώρα να σας πω, αν είχε γίνει το ανάποδο, δηλαδή αν ακούγε ο κύριος Μητσοτάκης όλους αυτούς τους επένους, πόσο φίλος είναι, πόσο σπουδαίος ηγέτης είναι, θα πανηγυρίζαμε ένα μήνα εδώ στην Αθήνα. Θα γινόταν το αντίστοιχο, φαντάζομαι.
1: Έχουμε μια τάση να κοιτάμε προς τα έξω, αντί να κοιτάμε προς τα μέσα, κύριε Τσίμα. Τι κάνουμε εμείς, δηλαδή. Σας έβαλα, με ρωτήσατε για τα μηνύματα της Συνόδου, τη μεγάλη εικόνα, γιατί θα πρέπει να δούμε ό,τι συνέβη στη μεγάλη εικόνα. Στη μεγάλη αυτή εικόνα που, αν θέλετε, η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο για την άμυνά της και πολλοί κοιτάζουν προς την Τουρκία, η οποία έχει μια σημαντική ευρωπαϊκή βιομηχανία, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, και έχει και το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι η Τουρκία. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού ήταν σαφή. Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος και ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, δέχθηκε και τη σχετική επισήμανση εφημομνία από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ρούτε. Τηρεί τις δεσμεύσεις της, τις τηρούσε πάντα, τις έχει τηρήσει.
0: Χάσαμε τη γραμμή, θα ξαναπάρουμε, γιατί έχουμε γενικώς ένα πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές, Δήμητρα.

0: Λοιπόν, συζητούμε για το μεγάλο θέμα αυτών των τελευταίων, όλης εβδομάδας εδώ που τα λέμε, από τη Δευτέρα, το Σύνοδο Κορυφής των ΝΑΤΟ. Συζητούμε με την κυρία Πελώνη, την Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ναι, κυρία Πελώνη, χάσαμε για λίγο την επικοινωνία, νομίζω την αποκαταστήσαμε.
1: Ναι, την ξαναβρήκαμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σας έλεγα τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Ναι. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι ένας εξόπιστος εταίρος και σύμμαχος, με ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις της, συνεισφέρει στο ΝΑΤΟ, είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Και ο Πρωθυπουργός έβαλε και το μήνυμα, όπως είπατε, του κάζους μπέλι, διότι οι συμμαχίες πρέπει καταρχάς να εδράζονται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Και εδώ θα σας πω το εξής παράδοξο, που έχετε μεγάλη εμπειρία, θα το παρατηρήσατε. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που οι σύμμαχοι επιβεβαιώνουν την ισχύ του άρθρου 5 συλλογικής ασφάλειας και άμυνας, ένας για όλους και όλοι για έναν, να παραμένει αυτό το παράδοξο μιας συμμαχικής χώρας να απειλεί, να έχει ενεργή απειλή πολέμου έναντι μιας άλλης χώρας.
0: Δίκιο έχετε, αλλά υπάρχει παρατήρηση και θα το δείτε στα σχόλια σήμερα των εφημερίδων, θα το έχετε δει, που λένε ότι ωραία, ο Μεν Ερντογάν πήρε τους επένους δημοσίως του Τραμπ και όχι μόνο του Τραμπ, και άλλων Ευρωπαίων ηγετών. Εμείς είπαμε μόνοι μας το δίκιο μας. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό σχόλιο που βρήκα σε μια εφημερίδα είναι μόνοι μας τα είπαμε, μόνοι μας τα ακούσαμε. Παίζει κάποια ρόλο αυτό?
1: Δεν είναι έτσι, κύριε Σήμα. Και αν δείτε, ρωτήθηκε και ο κύριος Ερντογάν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε την απάντησή του ως προς αυτό το θέμα.
0: Ναι,
1: ως προς την επισήμανση του Πρωθυπουργού για το κάζους μπέλι.
0: Μπορώ
1: να σας τη διαβάσω αν θέλετε.
0: Ναι, όχι, την έχω μπροστά μου. Αυτό που λέω εγώ είναι, αυτό που ρωτάω μάλλον.
1: Με συγχωρείτε, το μήνυμα αυτό αφορά όλους. Σας θυμίζω και τους Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Σε μια περίοδο σας έβαλα τη μεγάλη εικόνα που συζητείται η θέση της Τουρκίας.
0: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός...
1: Συζητούνται οι συνεργασίες με ομονοούντες εταίρους.
0: Το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέτει το θέμα...
1: των άλλων συμμάχων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτό το παράδοξο, ορθώς το έθεσε ο Πρωθυπουργός, και σας θυμίζω ότι είναι και η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Κύριο Ερντογάν, στην επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα, λέγοντας ότι είναι ώρα. Έχει έρθει η ώρα να έρθει κάθε τυπική και ουσιαστική απειλή μεταξύ γειτόνων.
0: Επειδή ακριβώς είναι η δεύτερη φορά, δηλαδή το είπε, δεύτερη φορά στην Άγκυρα εννοώ, το είπε στην επίσκεψη που είχε στη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, το ξαναείπε χτες πάλι στην Άγκυρα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι περιμένουμε, δηλαδή ότι θεωρούμε ότι είμαστε σε μια διαδικασία που μέσα στη γενικότερη διαπραγμάτευση, όταν και αν γίνει, θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό?
1: Κύριε Τσίμα, εμείς πάντα προσβλέπουμε σε αυτό. Έθεσε και το ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων ο Πρωθυπουργός. Θέλουμε μια λειτουργική και παραγωγική σχέση με την Τουρκία. Αυτή η απειλή είναι μια ιστορική ενορθογραφία. Και για ένα ένομο δικαίωμα της χώρας με βάση το διεθνές δίκαιο να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Και σας θυμίζω και όλη μας την επιχειρηματολογία για την ένταξη της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. Όσο υπάρχει αυτή η απειλή. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τους Ευρωπαίους, αν θέλετε, για να βλέπουμε και τη μεγαλύτερη εικόνα.
0: Από πλευράς Ευρωπαίων, αυτή η δέσμευση ότι η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, υπό στις σημερινές προϋποθέσεις δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΣΕΙΦ, αυτό που είχε συζητηθεί κατά κόρον την προηγούμενη φορά, φοβάστε ότι μπορεί να αλλάξει? Με δεδομένο ότι
1: κανόνες,
0: η ανάγκη.
1: Υπάρχουν κανόνες, τις οποίες διασφάλισε η Ελλάδα όταν συζητείται το ΣΕΙΦ, κύριε Τσίμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για να μπορέσει μια χώρα να μπει στο ΣΕΙΦ ή να συνάψει. Υπάρχει μια συμφωνία, προσυμφωνία που συνάπτει μια εκάστοτε χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί υπάρχουν σαφείς ρήτρες ότι πρέπει να αντιμετωπίζει, να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Μάλιστα. Άρα δεν φοβάστε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ως προς αυτό, λέτε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι...
1: Υπάρχουν όλοι και όροι και προϋποθέσεις, δεν συζητείτε το ΣΕΙΦ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: απλώς
0: σας
1: βάζω το πλαίσιο, επειδή ήταν μια ανατοϊκή σύνοδος, ότι αυτό ήταν ένα μήνυμα προς όλους. Και θα έμενα και στα ευρύτερα μηνύματα για τη θέση της χώρας. Η Ελλάδα είναι αξιόπιστη, είναι μια χώρα με ισχυρή οικονομία, είναι μια χώρα με ισχυρή άμυνα. Είναι μια χώρα που είναι σε όλα αυτά τα προγράμματα, όπως γνωρίζετε, στα οποία επιδιώκει να μπει η γειτονική χώρα. Και είναι και μια χώρα με πολύ ισχυρές στρατηγικές σχέσεις με πολύ σημαντικούς παίκτες της περιοχής. Και οι οποίες δεν εξαρτώνται από τη συγκυρία.
0: Αυτό το η πρόταση του κ. Ερντογάν στην απάντησή του ότι ναι, πράγματι, συμφωνώ, πρέπει να τα συζητήσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου, να τα λύσουμε διαπραγματεύσεις και να κάτσουμε να τα λύσουμε εμείς οι δύο. Είναι κάτι ενώ οι ηγέτες, είναι κάτι παραπάνω από μία φράση, δηλαδή μπορεί να είναι ένα σήμα ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση που εκκρεμεί εδώ και τόσα χρόνια.
1: Υπάρχουν πολλά επίπεδα διαλόγου, όπως γνωρίζετε, κύριε Τσίμα. Το 2023 έχει γίνει μια πολύ συντεταγμένη προσπάθεια με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα. Θα πρέπει να ρωτήσετε ίσως κάποιον αναλυτή από την Τουρκία. Θυμίζω απλώς ότι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ερντογάν έχουν καθίσει πάρα πολλές φορές στο ίδιο τραπέζι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, δεν έχω πρόχειρο τον αριθμό. Προφανώς θα ξανακαθίσουν.
0: Πρέπει να είναι 6-7 φορές που συναντήθηκαν.
1: Νομίζω είναι σίγουρα.
0: Ναι,
1: δεν το έχω τώρα πρόχειρο.
0: Ναι, και κάπου εκεί είναι, νομίζω. Ναι. Okay. Τελικά, γεύση από όλη αυτή την περιπέτεια της Συνόδου, η οποία ξεκίνησε με μεγάλες ανησυχίες, αλλά εντάξει, εξελίχθηκε λίγο διαφορετικά.
1: Νομίζω, κύριε Τσίμα, επειδή εμείς είμαστε μια χώρα λόγω γεωγραφίας και δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στην Τουρκία, η τρέχουσα συγκυρία το αποδεικνύει. Η περιοχή μας δεν είναι μια περιοχή χωρίς εντάσεις και χωρίς κρίσεις. Η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός ήταν μια χώρα που πάντα έλεγε και έχει πρωταγωνιστήσει και σε συλλογικές και σε πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή άμυνα. Εμείς έχουμε ενηλικιωθεί προώρα, αν θέλετε, ως προς αυτό. Τώρα έχει έρθει η ώρα και νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει ότι, όπως προανέφερα, πρέπει να αποκτήσουν στρατηγική κουλτούρα. Πρέπει να αναλάβουν στα χέρια τους μεγαλύτερο μερίδιο για την άμυνά τους. Και βέβαια, αυτό, αν θέλετε, συνδέεται και με την άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση περί ανταγωνιστικότητας, διότι όλη αυτή η συζήτηση για την άμυνα δεν είναι εν κενό και δεν είναι μια συζήτηση ανεξάρτητη. Από όλα τα υπόλοιπα βήματα πρέπει να κάνει η Ευρώπη, να μειώσει στρατηγικές εξαρτήσεις, να ενισχύσει τη βιομηχανική της βάση, την τεχνολογία της, να μειώσει εμπόδια και όλα αυτά.
0: Είναι η δύσκολη
1: νομίζω
0: συζήτηση.
1: Αυτή θα είναι η συζήτηση όλων των επόμενων ετών. Γιατί, όπως είπα, έχει λάβει το μήνυμα, έχουν αυξήσει όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι τις αμυντικές δαπάνες, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα πετύχαινε τους στόχους του 2%, που ήταν ο προηγούμενος στόχος που είχε τεθεί το 2014 στη Σύνοδο της Μαδρίτης εδώ και χρόνια και στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Τώρα έχει έρθει η ώρα της ενηλικίωσης και των υπόλοιπων και της πολιτικής ενηλικίωσης. Θα πρέπει δηλαδή οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν το κόστος όχι μόνο της αμυνάς τους, αλλά και της ισχύως που αυτό συνεπάγεται πολιτικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπελόνι. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδο.
3: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Αν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Κηφισίας ανατμήματα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε επαγγελματικούς χώρους στη Συμβολή των Οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 2 εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ένας 74χρονος προσήχθη σήμερα το πρωί και εξετάζεται να διαπιστωθεί αν έχει σχέση με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σεισμανόκλειο νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 74χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια και παραδόθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος που διενεργεί την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στο θάλαμο του πρώτου ρόφου όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν. Από τις Αμερικανικές επιθέσεις σε 5 επαρχίες από την Τετάρτη έχουν σκοτωθεί 14 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί 78, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας της Τεχεράνης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστροφή, ημερολόγιο 5η 9 Ιουλίου από το Σκάκι 2,3. Σας έχω δύο ενδιαφέρουσες ίσως ανακοινώσεις. Η μία αφορά μια παράσταση που την περιμένουμε με ενδιαφέρον. Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, φυσικά, το Εθνικό Θέατρο ανεβάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη. Όχι από τα πιο συνηθισμένα έργα να ανεβαίνουν, όχι από αυτά που έχουμε δει πολλές φορές, και με την υπογραφή ενός σκηνοθέτη που έχει υπογράψει πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές τα τελευταία χρόνια, του Δημήτρη Καρατζά. 17 και 18 Ιουλίου στην Επίδαυρο. Και βέβαια σας θυμίζω το πρόγραμμα αυτό, την ευκαιρία που σας δίνει η Εθνική Τράπεζα να απευθυνθείτε σε αυτήν και να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα του Ταμείου Εγκαιροσίας ΤΕΠΗΧ 3, δηλαδή να πάρετε ένα δάνειο για μια επιχείρηση, ακόμη και προσωπική επιχείρηση, μικρή, μεσαία, πολύ μικρή, για κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικά σχέδια, χωρίς εμπράγματι εξασφαλίσεις και με πολύ χαμηλό εγγυημένο επιτόκιο. Μουσικά, έχουμε ακούσει White Stripes, γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο ένας εκ των δύο παλαιπωτέ White Stripes, ο Jack White. Έχουμε ακούσει Simple Minds, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Jim Kerr, ο αρχηγός τους. Και έχουμε ακούσει και Mark Almond, γιατί έχει και αυτός σήμερα γενέθλια. Ακούμε και την Mercedes Sosa, τη μεγάλη Αργεντίνα, την Νέγρα. Η Αργεντίνη παίζει αύριο, σήμερα είναι το Γαλλία Μαρόκο. Η Mercedes Sosa έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1935. Πίσω, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και όλα τα συμπαρομαρτούντα, τα ελληνικά και τα διεθνούς ενδιαφέροντος, είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Στο περιθώριο αυτής της συνεδρίασης κρατάμε τις δηλώσεις Τραμπ ότι η κεχηρία τελείωσε, ότι ο ίδιος βαρέθηκε, ότι δεν θα διαπραγματευτεί άλλο, ότι οι Ιρανοί είναι σκουπίδια και ότι τους αξίζουν τα χειρότερα. Ταυτόχρονα ξεκίνησε μια καταιγίδα βομβαρδισμών αμερικανικών στο Ιράν, η σφοδρότερη βομβαρδισμή εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Η εκεχηρία έμοιαζε να τρίζει, το Ιράν προσπαθεί να ανταποδώσει με κάποια χτυπήματα στο Κουβέιτ και γενικά εκεί στην περιοχή του Κόλπου, σε αμερικανικούς υποτίθεται στόχους. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει, οι αγορές ανησυχούν. Λοιπόν, για να δούμε. Είπε ο Τραμπ, δεν θέλω να συζητώ μαζί τους άλλο. Είναι απατεώνες. Είναι άρρωστοι άνθρωποι. Είναι τρομεροί και είναι και πολύ βίαιοι. Οπότε δεν συζητώ άλλο μαζί τους, τελειώσαμε. Μετά από λίγο όμως είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, αν οι διαπραγματευτές μου έχουν διάθεση να συνεχίσουν να συνομιλούν, ας συνεχίσουν να συνομιλούν, εμένα δεν με νοιάζει, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι πια. Και μετά έκανε και τρίτη δήλωση ότι οι Ιρανοί τον πήραν τηλέφωνο και του ζήτησαν να αρχίσει πάλι διαπραγματεύσεις και εκείνος, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να τους κάνει το χατήρι. Οπότε υπάρχει μια διπλή όψη. Αφενός οι δηλώσεις, αφενός και οι απειλές, αλλά και οι πραγματικές επιθέσεις στο έδαφος, και αφετέρου η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει άλλη επιλογή από τη διαπραγμάτευση, διότι μπορεί να βομβαρδίζει όσο θέλει. Δεν αμφισβητείται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όσους βομβαρδισμούς θέλουν και να χτυπήσουν όσο σκληρά θέλουν το Ιράν. Αυτό που μάλλον δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, αυτό αποδείχθηκε ως τώρα, είναι είτε να ανατρέψουν το καθεστώς του Ιράν, είτε να υποχρεώσουν τους Ιρανούς να παραιτηθούν από το τελευταίο τους όπλο, στο οποίο κρατιόνται με νύχια και με δόντια, δηλαδή τη δυνατότητά τους να ελέγχουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, χτυπώντας όποιον περνάει χωρίς την άδειά τους. Άρα, στο καλό σενάριο, οι διαπραγματεύσεις κάποια στιγμή θα συνεχίσουν και θα συνεχίσουν να σέρνονται με μια εκεχηρία που μια μέρα θα ισχύει και μια μέρα θα ανατρέπεται, αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση θα είναι υπό έλεγχο και θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να πάψει να είναι υπό έλεγχο.

Έχουμε ακούσει τραγούδια που συνδέονται με τα γενέθλια των καλλιτεχνών που είναι σήμερα. Αυτό είναι ένα τραγούδι για μια μικρή μουσική ιστορία που συνέβησαν σήμερα το 1995. Ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκαν στη σκηνή, σε μια σκηνή στο Σικάγο, το ένα από τα εμβληματικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 στην Αμερική. Οι Grateful Dead, με τον Τζέρι Γκαρσία επικεφαλής, με την κιθάρα και το τραγούδι. Εδώ τους ακούμε να λένε από αυτή τη συναυλία live το τραγούδι των Beatles, το Loose in the Sky with Diamonds. Ένα μήνα αργότερα, ο Τζέρι Γκαρσία, ο οποίος στο μεταξύ είχε κλειστεί σε μια κλινική αποτοξίνωσης για να απαλλαγεί από κακές συνήθειες, αλλά μέσα στην κλινική έφυγε από μια ξαφνική ανακοπή της καρδιάς του. Στην κηδεία του πήγαν 25.000 άνθρωποι, ήταν διαδήλωση η κηδεία, και έπειτα μερικούς μήνες αργότερα δύο φίλοι του πήραν τη στάχτη του και ταξίδεψαν στην Ινδία για να την σκορπίσουν στον ιερό ποταμό Γάνγκη. Κουλτούρα, δεκαετίας 60.

0: Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα, ακούμε μερικές διαφημίσεις, επιστρέφουμε με Γαλλία. Όχι ποδοσφαιρική Γαλλία, αν και σήμερα το μάτς της ημέρας ήταν αυτό, Γαλλία, Μαρόκο, ντέρμπι, αληθινό. Η σπουδαία Γαλλία του Εμπαπέ και των υπολείπων με το Μαρόκο που είναι... Έχει καταφέρει μέσα στα τελευταία 10 χρόνια να αναδειχθεί σε μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη. Αλλά έχει και πολιτικά η Γαλλία, διότι είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου που επιτρέπει στη Μαρίν Λεπέν να κατέβει στις εκλογές, να συμμετάσχει στις εκλογές του χρόνου, Απρίλιο του 27 είναι οι εκλογές, αλλά φορώντας βραχιολάκι, εκείνη είπε ότι ναι, θα κατέβω. Και είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση που μετράει τη δύναμή της μετά από όλα αυτά. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευή.

0: υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Havre. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
1: Πάμε Γαλλία. Γαλλία σήμερα θα ζεσταθεί πολύ. Μοιάζει να βρίσκεται σε καύσωνα διαρκείας. Από το Μάιο και ύστερα είναι σε έναν διαρκή καύσωνα. Σήμερα οι θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς. Ζέστηξε ζέστη. Το βράδυ η Γαλλία θα βλέπει ποδόσφαιρο, γιατί στις 11 ώρα Ελλάδας η εθνική Γαλλία παίζει με το Μαρόκο. Αλλά κυρίως η Γαλλία βρίσκεται σε φάση προεκλογική διαρκείας του 18 Απριλίου του 27, πρώτος γύρος προεδρικών εκλογών. Το πρόσωπο της ημέρας των ημερών είναι η Μαρί Λεπέν. Είχε καταδικαστεί για κατάχρηση πόρων της Ευρώπης. Περίμενε το εφετείο. Το εφετείο επιβεβαίωσε την καταδίκη της, αλλά της έδωσε το δικαίωμα να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς πρέπει να φορά βραχιολάκι. Σε πρώτη ανάγνωση αυτή η εξέλιξη θα ήταν καταστροφική, αλλά να που στην εφημερίδα Φιγκαρό δημοσιεύεται σήμερα η πρώτη δημοσκόπηση μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Η Μαρίν Λεπέν προηγείται με διαφορά στις δημοσκοπήσεις για να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές. Έχει 36% της δίνει δημοσκόπηση στον πρώτο γύρο. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, την προηγούμενη φορά το 22 η Λεπέν είναι από καταβολής κόσμου, ή αυτή ο μπαμπάς της υποψήφια σε εκλογές προεδρικές. Την προηγούμενη φορά λοιπόν είχε πάρει 23%. Τώρα η δημοσκόπηση της δίνει 36%, 13 ολόκληρες μονάδες παραπάνω. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι με όποιον από τους πιθανούς αντιπάλους και αν βρεθεί στο δεύτερο γύρο, αυτή τη φορά, στο δεύτερο γύρο τώρα πάντα έχανε, αλλά στο δεύτερο γύρο αυτή τη φορά η δημοσκόπηση λέει ότι κερδίζει. Αν έχει απέναντί της τον πιθανότερο υποψήφιο, τον Εντουάρ Φιλίπ, θα τον κερδίσει με 54-46. Αν έχει τον Ατάλ θα τον κερδίσει ακόμη πιο εύκολα, και αν έχει τον ανυπότακτο Μελανσόν θα τον σαρώσει. Η δημοσκόπηση λέει ότι

0: ένα δίδυμο Λεπέν Μελανσόν στο δεύτερο γύρο. Η Λεπέν θα έπαιρνε 70 και ο Μελανσόν 30. Τηλεφωνική γραμμή, Γιώργος Σεφερζής, πολιτικός αναλυτής. Καλημέρα κύριε Σεφερζή.
1: Καλημέρα κύριε Τσιμά.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δηλαδή, νομίζω ότι για μία ακόμα φορά
0: το εφετείο
1: μία...
0: επιβεβαιώνει την καταδίκη, επιβεβαιώνει δηλαδή ότι πράγματι είναι ένοχη κατάχρηση σπόρων και η δημοσκόπηση την επιβραβεύει με μια καταπληκτική άνοδο της πολιτικής της δύναμης.
1: Ναι, το οποίο δεν έρχεται από μόνο του και ως εκθαύματος, έρχεται ως συνέπεια των όσων έχουν προηγηθεί. Διότι αυτό το δημοσκοπικό αποτέλεσμα εμπεριέχει δύο εκπλήξεις. Η μία είναι ότι ενώ μέχρι προχθές εθεωρείτο ότι ο Μπαρντελά έναντι της Λεπέν υπερήχε ως προς την καταλληλότητα για την προεδρία και σίγουρα ως προς την δημοφιλία, και μάλιστα αυτό ήταν και ένα επιχείρημα
0: για να μην κατέβει,
1: για να μην κατέβει Λεπέν ακριβώς, αυτό το δεδομένο ανατρέπεται απολύτως.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο το οποίο εμπεριέχεται ως έκπληξη είναι αυτή η καθολική υπεροχή της Λεπέν έναντι όλων των υπολείπων πιθανών αντιπάλων της.
0: Πιθανόν αυτή τη στιγμή βέβαια, διότι δεν αποκλείεται να προκύψει έκπληξη στους αυτούς τους 10 μήνες, 8 πόσους έχουμε μπροστά μας.
1: Αυτή τη στιγμή, αλλά προσέξτε κύριε Τσίμα, αυτή η στιγμή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η κατεξοχήν αντίξωη για την Λεπέν.
0: Ναι, έχετε
1: δίκιο. Διότι
0: έφερε
1: το βάρος μιας απόφασης, δηλαδή της επιμονής της να κατέβει ως υποψήφια πρόεδρο, παρά την απόφαση την καταδικαστική του δικαστηρίου και παρά το γεγονός ότι βεβαίως θα μπορούσε κανένας να υποθέσει ότι μια πλειοψηφία θα κατέκρινε αυτού του είδους την κατά κάποιο τρόπο αντιθεσμική επιμονή της. Αυτό όμως έχει προφανώς εκλειχθεί ως επίδειξη ηγετικότητας από πλευράς Λεπέν και επιβραβεύεται, και επίσης έχει έρθει ως επιβεβαίωση της διεισδυτικότητας του λαϊκισμού της, διότι βεβαίως η στάση της να επιμείνει στην υποψηφιότητά της παρά την απόφαση της δικαιοσύνης γίνεται στο όνομα της κατεξοχήν αρχής της Γαλλικής Επανάστασης, που είναι η εξουσία από το λαό για το λαό. Με τον λαό. Τι ήταν το επιχείρημα της Λεπέν? Ότι είναι όχι οι δικαστές αλλά ο λαός που θα αποφασίσουν αν είναι ένοχοι ή αθώα. Και αυτό προφανώς είναι που επιβεβαιώνεται, σας λέω, από την κοινή γνώμη, παρά το γεγονός ότι έχουν βγει όλες οι ηγεσίες όλων των υπολείπων κομμάτων για να καυτηριάσουν ακριβώς αυτού του είδους την αντιθεσμική στάση της.
0: Αυτό λέτε αντέχει στο χρόνο, εννοώ, μέχρι να έρθει η ώρα των εκλογών, ή μπορεί να υπάρξουν κάπως, εν πάση περιπτώσει, μια διαφορετική αποτίμηση από την κοινή γνώμη καθώς θα προχωράνε τα πράγματα?
1: Πλην απρόπτων λαθών που δεν βλέπω να είναι πιθανό, θα αντέξει. Και θα αντέξει για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι η γαλλική κοινή γνώμη έχει εξαιρετικά κουραστεί με το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και άρα είναι έτοιμη να δοκιμάσει κάτι που δεν έχει δοκιμάσει μέχρι τώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι βεβαίως πρόκειται για μια κατάσταση που απλώς σηματοδοτεί το τέλος του κέντρου, έτσι όπως είχε προσπαθήσει ο Μακρόν να το επαναφέρει στο επίκεντρο της γαλλικής πολιτικής ζωής. Είναι ένα είδος τέλους του κέντρου, έτσι όπως προσπάθησε να το υπηρετήσει ο Μακρόν. Η επιβεβαίωση της Λεπέν προφανώς έχει ιστορικό βάθος εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι γίνεται ένας αναδρομικός λογαριασμός ως προς το τι έχει οδηγήσει στη σημερινή κρίση. Οι Γάλλοι δεν πρόκειται να συμβιβαστούν με την παρακμή τους. Και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν για τις υποστηρίξεις προς τη Λεπέν. Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να προβληματίσει γενικότερα όσους ασχολούνται με την πολιτική, για το πώς
0: ναι, όχι μόνο για τη γαλλική εννοείται πολιτική.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι ότι μερικές φορές αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας. Ένας λαός προσπαθεί να ανατρέψει μια πορεία που την νιώθει ως πορεία παρακμής και απλώς επιταχύνει αυτή την παρακμή. Γιατί μια Γαλλία με πρόεδρο Λεπέν, ναι, δεν ξέρω τι Γαλλία θα είναι.
1: Ναι, δεν ξέρουμε και τι Ευρώπη θα είναι.
0: Ακριβώς. Προπάντων, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Η Ευρώπη
1: σίγουρα
0: είναι αυτή.
1: Στα μάτια των Γάλλων φαίνεται η Λεπέν να είναι το τελευταίο χαρτί που μπορούν να παίξουν εναντίον της παρακμής. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν πάρει εγκαίρως οι φίλοι της Λεπέν, αρχές γενομένες από τον ίδιο τον Μπαρντελό και τον Μπαρντελά, και την απόστασή τους απέναντι στον Τραμπ και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον απ' όλα, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει.
1: Είναι το πιο ενδιαφέρον απ' όλα και για έναν άλλο λόγο, κύριε Τσίνα. Διότι αυτό δείχνει ταυτόχρονα και τη στροφή που έχει κάνει η εθνική συσπήρωση στη Γαλλία, δηλαδή η ακροδεξιά. Τα ανακαλύπτει και μάλιστα με πολύ όριμο τρόπο και συνειδητό τον γκολισμό. Ουσιαστικά εξελίσσεται σε μια νεογκολική παράταξη και στο όνομα αυτού του νεογκολισμού εμφανίζεται να διαφοροποιείται από τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι θεωρεί ότι η εθνική συσπήρωση ήταν μια ευρωπαϊκή παραλλαγή του τραμπισμού.
0: Μα είναι χαρακτηριστικό ότι ακριβώς το ίδιο συμβαίνει στην Ιταλία.
1: Και στην Γερμανία.
0: Και στην Γερμανία. Και η εναλλακτική για τη Γερμανία, που ήταν η αγαπημένη των φίλων του Τραμπ, και η Λεπέν στη Γαλλία και η Μελόνι στην Ιταλία παίρνουν αποστάσεις από τον Τραμπ, γιατί θεωρούν ότι αν ταυτιστούν μαζί του θα καταστραφούν στην κοινή τους γνώμη, στο εκλογικό σώμα το εθνικό.
1: Προς μεγάλη απογοήτευση του J.D. Vance, ο οποίος, όπως ξέρουμε, πέρσι τέτοιο καιρό είχε να αποθέσει όλες του τις ελπίδες για αναγέννηση της
0: Ευρώπης,
1: στην πατριωτική δεξιά, η οποία αποδεικνύει ότι πράγματι τουλάχιστον ως προς αυτό είναι πατριωτική.
0: Μάλιστα. Είναι πατριωτική και ανθεκτική στα σκάνδαλα, διότι το ίδιο συμβαίνει και στην Αγγλία, όπου ο Φάραντς κατηγορείται πια για βαριά οικονομικά σκάνδαλα, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την δημοτικότητά του.
1: Ναι, πράγματι, αλλά σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία, στη Γαλλία, η εθνική συσπήρωση δεν έχει προς το παρόν στο παθητικό της σκάνδαλα, και αυτό το οποίο έχει συμβεί με την κατάκριση των ευρωπαϊκών πόρων, επειδή ακριβώς το έχουν κάνει περίπου όλες οι πολιτικές της δυνάμεις, του Μπαϊρούτου μέχρι προχθές πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου, θεωρείται ότι ήταν μια διάκριση εις βάρος της Λεπέν, η οποία φανέρωνε και προκατάληψη πολιτικού χαρακτήρα, και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο δεν συγχωρούν εύκολα οι Γάλλοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ εσάς για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Θα ξαναβούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Σας θυμίζω ότι αν μπείτε στο nbg.gr, το site της Εθνικής Τράπεζας, ή αν συμβουλευτείτε έναν επαγγελματικό σύμβουλο business banking σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής, θα μάθετε πώς μπορείτε να ωφεληθείτε από αυτό το πρόγραμμα που χάρη στην Εθνική έχετε πρόσβαση σε αυτό, χρηματοδότησης μικρών, μεσαίων, πολύ μικρών, ακόμη και προσωπικών επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικά σχέδια. Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Εγκέντωσίας ΤΕΠΗΧ 3. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλησές μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με πολύ ζέστη, ε. Παραπάνω από ότι από χτες σήμερα.
1: Ναι, νομίζω πως ναι.
0: Τι νομίζεις, κι εγώ είμαστε σήμερα.
2: Κόσμος Μάγκαζιν, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, πάμε στην ταυτότητα της ημέρας, 9 Ιουλίου σήμερα.
0: Τρέχει ο χρόνος, τρέχει.
1: Το 1816 αν σήμερα η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Φαντάζομαι θα έχουν γιορτές και πανηγύρια, έτσι. Λοιπόν, το 1821 σαν σήμερα οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις ιεράρχες και οι πρόκριτοι του νησιού. Το 1877, σαν σήμερα, αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Λοιπόν, το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell και ο Albert Einstein που είχε πεθάνει τον περασμένο Απρίλιο δηλαδή. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μία σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ. Ένα χρόνο αργότερα, το 1956, έχουμε έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από τον σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1956 γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Hanks. Πολύ καλός, έτσι. Λοιπόν, στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα, υπάρχει μία οδός που λέγεται Μπακνανά. Λοιπόν, ξέρει κανείς ποιος ήταν ο Μπακνανάς? Όχι βέβαια. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1771 φεύγει από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Λοιπόν, υπάρχει ένας δρόμος στο Νέο Κόσμο που φέρει το όνομά του. Λοιπόν, και σαν σήμερα το 1932 φεύγει από τη ζωή ο King Cab Gillette.
0: Ξύρισμα.
1: Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Gillette. Λοιπόν, πάμε και στον καιρό να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Βλέπω το μεσημεράκι πάλι το μελτεμάκι των 5 μποφόρ θα έρθει. Καλά, όχι και κάτι τρομερό. Πάντως το καλό είναι ότι χθες δεν είχαμε υγρασία.
0: Δεν είχε καλό.
1: Ήταν μια χαρά χθες.
0: Λοιπόν, συμφωνώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Βοριαδάκι.
1: Δεν ξέρω, βοριάς ήταν, βοριάς.
0: Yes.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου εκεί προς το μεσημέρι, μιλάμε βράζει ο τόπος. Το βραδάκι θα πέσει, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ από δυτικές διευθύνσεις, ενώ το βραδάκι ναι θα έχουμε και βορειοδυτικούς. Αύριο νοτιοδυτική και η θερμοκρασία σε ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα. Βλέπω και κάτι άλλο και θα σας το πω αυτό. Βλέπω και για την επόμενη εβδομάδα, ειδικά Δευτέρα και Τρίτη, οι θερμοκρασίες θα είναι, και την Κυριακή βέβαια, αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές. Θα φτάνουν δηλαδή σχεδόν τους 38, όπως είχαμε πει και χθες, με 39 βαθμούς Κελσίου. Προσέξτε όμως το πιο περίεργο απ' όλα. Αυτές οι θερμοκρασίες δεν σημειώνονται την κλασική ώρα εκεί 12, 1, 2. Αυτές οι θερμοκρασίες θα είναι από τις 3 και μετά και μέχρι τις 6 και.
0: Άντε να κάνεις μπάνιο, κολυμπάς τον υδρότα.
1: Τι μπάνιο.
0: Μεσημέρι, λέω. Κολυμπάς στον υδρότα. Πας στο σπίτι σου και λες, α, να δροσιστώ, να κάνω ένα μπάνιο. Ανοίγεις τη βρύση.
1: Και καίγεσαι περισσότερο.
0: Καίγεσαι περισσότερο, 65 βαθμοί.
1: Έχουν ζεσταθεί οι σωλήνες. Όλοι οι σωλήνες.
0: Είναι δυνατόν, είναι τραγικό, ε. Και αντί να δροσιστείς.
1: Βγάζεις καντήλες.
0: Βγάζεις καντήλες και λες τώρα τι κάνω. Και περιμένεις το βράδυ.
1: Ναι, να πέσει η θερμοκρασία.
0: Να πέσει η θερμοκρασία για να κρυώσει το νερό. Είναι τρομερό, ε.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό του ΙΝ Κεφαλονιά είναι στους 30,1 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι ένα βαθμό υψηλότερη, 31,1. Μαρκά του Ελένη για το Αργοστό, Λιζεργός Ευάγγελος για το Λιξούρι, τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Μία ενημέρωση πριν τις τοπικές ειδήσεις για τη διακοπή ρεύματος.
0: Αυτή που υπάρχει από χτες που έχουμε πει.
1: Ναι, είναι μέχρι τις 12, εντάξει, μέχρι τις 12, μία ώρα ακόμα. Στην κεντρική οδό, λέει, των Περατάτων από τη διασταύρωση για Μαγουλάτα Ρίγανη, καθώς και οι οικισμοί Μαγουλάτα και Ρίγανη. Εγώ δεν ξέρω καν αυτούς τους οικισμούς εντωμεταξύ.
0: Εγώ δεν ξέρω τη Ρίγανη που λένε. Εγώ τη Ρίγανη ξέρω τη Ρίγανη που βάζω στο φαγητό.
1: Ναι, όχι. Είναι
0: οικισμός. Υπάρχει χωριό, οικισμός Ρίγανη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πάμε τώρα.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ ευχάριστα νέα τουριστικά για το Αργοστόλι, αφού αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ρυθμούς κρουαζιεροπλοίων τριών, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Τρία κρουαζιερόπλοια στο Αργοστόλι, κυρίες και κύριοι.
1: Το ένα δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Θα έρθει σε λίγο.
1: Έρχεται στις 12.
0: Ναι, σε λίγο. Λοιπόν, έχουν έρθει τα δύο. Η ταυτόχρονη παρουσία, λέει, και των τριών κρουαζιεροπλοίων αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την κίνηση στο Αργοστόλι, με την τοπική αγορά, ενώ πολλοί από τους επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν περιοχές και αξιοθέατα της Κεφαλονιάς μέσα από οργανωμένες εκδρομές.
1: Ναι.
0: Σημερινή μέρα προσφέρει μια ακόμα σημαντική οικονομική όθηση στο τουριστικό τομέα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ισχυρή και σταθερή θέση της Κεφαλονιάς στο διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, τα σπήλα μελισσάνης και δωράτης.
1: Θα το πούμε. Θέλω να πω μόνο κάτι. Λοιπόν, το ένα κρουαζιερόπλοιο, αυτό που έχει έρθει δηλαδή νωρίτερα από όλα, φεύγει στις 6 ώρα το απόγευμα. Το δεύτερο φεύγει στις 7 και αυτό που έχει δέσει στην προβλήτα θα φύγει στις 8. Έτσι πάνε.
0: Κανένα δεν θα το δούμε φωτισμένο, δηλαδή.
1: 8 η ώρα, γιατί φωτισμένο θα είναι.
0: 8 η ώρα αφού είναι ακόμα ήλιος.
1: Ναι, αλλά αυτά ανάβουν τα φώτα τους νωρίτερα. Λοιπόν, ένα αντίστοιχο σκηνικό, έτσι για να προετοιμάζεστε, δηλαδή θα το δούμε και την Δευτέρα 13. Γιατί πάλι, θα έχουμε άλλα τρία.
0: Άλλη τρία.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, εφόσον είπαμε. 11,5 περίπου χιλιάδες κόσμου. Περίπου. Η χωρητικότητα και των τριών μαζί είναι γύρω στις 9,500 και έχουν άλλες 2 και κάτι χιλιάδες προσωπικό τα τρία κρουαζιερόπλοια, οπότε και οι 11,5 να μην βγουν, εντάξει, καλά είναι και 10,000 να βγουν έξω.
0: Μακάρι και ένα μπουκάλι νερό να πάρουν, λεφτά είναι.
1: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, τώρα υπάρχει μία ανακοίνωση από το Δήμο Σάμις, είναι η μόνιστα ενημέρωση, επίγουσα ενημέρωση για το πώς θα λειτουργήσουν τα σπήλαια σήμερα και τη Δευτέρα, που όπως είπαμε έχουμε επίσης τριπλή αύξηση. Λοιπόν, λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας κατά τις πρωινές ώρες, συνίσταται προς αποφυγή ταλαιπωρία σε όσους επιθυμούν να επισκεφθούν τα σπήλαια πέραν των οργανωμένων εκδρομών, η επίσκεψη αυτή να γίνει την επόμενη μέρα ή τις πρώτες απογευματινές ώρες. Αυτό σας λένε, να σας υπενθυμίσω εγώ ότι τα σπήλαια είναι ανοιχτά μέχρι και τις 6 το απόγευμα, έτσι, αν θέλετε να πάτε δηλαδή κάποια ώρα το απόγευμα. επειδή θα υπάρχουν κρουαζιερόπλια και όπως αντιλαμβάνεστε εσείς που είστε για να πάτε,
0: που κάνετε διακοπές εδώ,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μπορείτε να πάτε και άλλη μέρα, ενώ αυτοί έρχονται μόνο για την ίδια μέρα και δεν, μια μέρα και δεν μπορούν,
1: ναι.
0: Άρα προηγούνται στα σπηλαία αυτοί που είναι από τα κρουαζιερόπλια.
1: Ναι, οπότε σας λένε καλό θα είναι να πάτε ή την επόμενη μέρα ή άλλη ώρα απογευματινή. Να πούμε όμως και κάτι ακόμα, διότι το βλέπω εδώ, είναι και αυτή μια ενημέρωση. Υπάρχει μια δημοσίευση σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου και το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού.
0: Α, γιατί, τι έγινε.
1: Λοιπόν, για να το δούμε. Λοιπόν, όσον αφορά τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου, οι υπηρεσίες, λειτουργία υπηρεσιών, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7 έως τις 3, η εξυπηρέτηση του κοινού από Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 με 3 και κατάθεση αιτήσεων, αναφορών και λοιπόν εγγράφων στο γραφείο πρωτοκόλλου επίσης από τις 7.30 έως τις 3. Λοιπόν, σας λένε δηλαδή, επειδή μπορεί κάποιοι να πηγαίνετε και να πηγαίνετε, που λέει ο λόγος, λέω τώρα εγώ 4 η ώρα, Δεν μπορείτε να κάνετε δουλειά. Ούτε 3 και 10 μπορείτε να κάνετε δουλειά. Λοιπόν, είναι αυστηρά μέχρι τις 3. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υποχρεωτικό ωράριο εργασίας του Δημοσίου. Τώρα, για τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα ΚΕΠ δηλαδή, του Αργοστολίου, λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα και τα Σάββατα από τις 8 έως τη 1.30.
0: Είναι 8 περίπου, 12 περίπου ώρες λειτουργεί.
1: Σχεδόν, ναι, τις καθημερινές. Τα Σάββατα είναι 5.30 ώρες το πρωί για να μπορέσετε να κάνετε δουλειά σας. Τώρα, το ΚΕΠ Λιβαθούς, το ΚΕΠ Ελιού Πρόνων και το ΚΕΠ Ομαλών λειτουργούν από τις 8 παρατέταρτο το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Είναι και αυτό σημαντικό. Τώρα, οι δικηγόροι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις ώρες λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, γιατί υπάρχουν και τέτοια θέματα. Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν λειτουργούν κατά τις νόμιμες γενικές και τοπικές αργίες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις ή για υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση ή με σύστημα βαρδιών, και κάθε μεταβολή στο ωράριο λειτουργίας ή εξυπηρέτησης του κοινού αναρτάται άμεσα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αργοστολίου. Όλα αυτά να σας πω ότι αυτή η δημοσίευση πραγματοποιείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 5β, λέει εδώ, του κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Για κάποιο λόγο υπάρχει αυτή η ανάρτηση. Είναι κάτι καινούριο, κάτι που δεν έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να δημοσιευθεί. Και εμείς το δημοσιεύουμε και από εδώ.
0: Έχουμε και ένα ευχάριστο νέο σε ό,τι αφορά την υγεία. Ευχάριστο. Ευχάριστο είναι, αφού δεν μπορεί να γίνει εδώ ο ΜΕΘ, είναι ευχάριστο. Ενισχύονται οι αεροδιακομιδές και στα Ιόνια νησιά με νέο ελικόπτερο του ΕΚΑΒ με βάση το Άκτιο. Με δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα τύπου Λεοναρντο EW139 ενισχύεται ο επιχειρησιακός στόλος του ΕΚΑΒ με στόχο την αναβάθμιση των αεροδιακομιδών και την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αυξημένων υγειονομικών αναγκών στην νησιωτική Ελλάδα. Η τελετή παραλαβής των δύο ελικοπτέρων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, προχτές δηλαδή, στο πολιτικό αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων. Τα νέα εναέρια μέσα αποτελούν δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τη χρηματοδοτική συμμετοχή των 4 συστηματικών τραπεζών.
1: Συστημικών.
0: Αλφα Μπανκ, Euro Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. ασερότο και άκτιο οι βάσεις των δύο ελικοπτέρων.
1: Σωθήκαμε.
0: Τα ελικόπτερα έχουν διαμορφωθεί ειδικά για την εκτέλεση αποστολών αεροδιακομιδής και εντάσσονται άμεσα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΕΚΑΒ για τη θερινή περίοδο, κατά την οποία οι ανάγκες υγειονομικής κάλυψης αυξάνονται λόγω έντονης τουριστικής κίνησης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το πρώτο ελικόπτερο θα αναπτυχθεί στη Ρόδο και θα καλύπτει το σύνολο των δεκανήσεων.
1: Ωραία.
0: Και το δεύτερο θα σταθμεύει στο Άκτιο με αποστολή την εξυπηρέτηση των αναγκών αεροδιακομιδής στα Ιόνια νησιά.
1: Δηλαδή ουσιαστικά ένα στο Άκτιο, έτσι, μην μπερδευόμαστε.
0: Ένα.
1: Μην κάνουμε το μαύρο άσπρο.
0: Ναι, ένα ναι. Στο Άκτιο και ένα στη Ρόδο. Mm.
1: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, φαντάζομαι, γι' αυτό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Μάλιστα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό, γιατί αυτό το ελικόπτερο θα εξυπηρετεί όλα τα Ιόνια νησιά.
0: Ναι, και σε μια περίπτωση που θα είναι η ανάγκη και για δύο νησιά, τι θα γίνει, πού θα πρωτοπάει, θα υπερισχύσει η ηλικία μάλλον.
1: Ναι, αυτό ισχύει στις περισσότερες φορές, έχει συμβεί και κατά το παρελθόν. Εγώ θυμάμαι περίπτωση το 2015,
0: ναι,
1: όπου τότε ήταν βέβαια τα ΣΕ 130, χρειάστηκε να κάνει αεροδιακομιδή. Το συγκεκριμένο ΣΕ 135 βρισκόταν στις Κυκλάδες, τους είπε θα έρθω συντομότερο δυνατό. Έπρεπε να παραλάβει μια έγκυο γυναίκα, την οποία και μετέφερε στην Αθήνα. Μετά, για να σας κάνω να καταλάβετε, το ΣΕ 130 ήρθε σχεδόν μετά από 17 ώρες από τη στιγμή που ζητήθηκε, και μεταφέροντας τον ασθενή στον προορισμό έκανε μια ελαφρά παράκαμψη προκειμένου να παραλάβει και ένα μωρό από την Κέρκυρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είναι. Και να μεταφέρει μετά και τους δύο ασθενείς σε συγκεκριμένη νοσοκομιακή μονάδα. Λοιπόν, να το πω.
0: Να το πεις.
1: Το 2026 δεν είναι δυνατόν να λέμε πάλι καλά που θα έρθει ένα ελικόπτερο για όλο το Ιόνιο.
0: Σπυριδουλά, είναι το μόνο για το οποίο...
1: Είναι, όχι, είναι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που το 2026 δεν μπορούμε να λέμε τι καλά σωθήκαμε.
0: Αν είναι δυνατόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι και αυτό.
1: Δεν το καταλαβαίνω το κάτι όμως. Δηλαδή, εντάξει, ίσως να μην πρέπει να το συζητήσουμε
0: αφού
1: αυτή
0: δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
1: Τόσα δεν χρόνια. Μπορεί.
0: Τόσα χρόνια έχει γίνει κάτι άλλο.
1: Έχουν πέσει και άλλες προτάσεις, αν θυμάμαι καλά, στο τραπέζι. Ένα λεπτό και θα γίνω πολύ σαφής.
0: Έχει εξοπλιστεί καμία.
1: Υπάρχει μία όμως που θα μπορούσε, αντί να χαιρόμαστε που οι ελληνικές τράπεζες κάνουν δωρεά δύο ελικόπτερα, ένα στη Ρόδο και ένα στο Ιόνιο, ναι, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μία πρόταση που έχει πέσει πολλές φορές στο τραπέζι.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Ένα ελικόπτερο στην Κεφαλονιά.
0: Μόνιμο.
1: Ναι, μόνιμο. Μόνιμο.
0: Ναι.
1: Για πιο άμεση και γρήγορη μεταφορά ασθενών. Τι να κάνουμε, είμαστε το πιο απομακρυσμένο από την ηπειρωτική Ελλάδα νησί. Τι να κάνουμε.
0: Τώρα θα σε πω εθεροβάμωνα.
1: Για το Ιόνιο μιλάω, έτσι.
0: Ναι.
1: Για το Ιόνιο μιλάω, γιατί στη Ρόδο καλώς υπάρχει εκεί η βάση.
0: Να σε πω εθεροβάμωνα. Θα σε πω εθεροβάμωνα. Αφού ξέρεις ότι εδώ δεν μπορεί να γίνει μεθ.
1: Μα η μεθ προφανώς είναι πολύ πιο δύσκολη.
0: Ναι, είναι πιο δύσκολη από ένα ελικόπτερο.
1: Ναι,
0: ναι, το ένα ελικόπτερο σου λέει σιγά, θα το έχει μόνο η Κεφαλονιά. Όχι, θα το έχουν όλα τα νησιά.
1: Συγγνώμη, υπήρξανε πολλοί που δεν είπανε να δοθεί από το κράτος το ελικόπτερο για να έρθει εδώ. Υπήρξανε και άλλοι και ιδιώτες μάλιστα, και πολλοί που λέγανε ότι θα μπορούσε να αποκτηθεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν αποκτήθηκε, τελείως η ιστορία, έτσι θα μείνουμε.
2: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Χθες, συζητώντας με τον κύριο Κουρή, του θέσαμε το ερώτημα του κινδύνου της απώλειας σπόρων από το ΕΣΠΑ λόγω χαμηλής απορροφητικότητας, καθώς το είδαμε αυτό σε μια ανακοίνωση του επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, του κυρίου Θοδωρού Γαλιατσάτου. Εντάξει, ο κύριος Κουρής είπε κάποια πράγματα, νομίζω όμως ότι περισσότερα για αυτό τον κίνδυνο απώλειας μπορούμε να ακούσουμε από τον ίδιο τον επικεφαλής,
0: ναι,
1: τον κύριο Θοδωρό Γαλιατσάτο. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Γαλιατσάτο. Ακούσατε μήπως την απάντηση του κυρίου Κουρή?
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι άκουσα και κάποιες ας πούμε δικαιολογίες, να το πω έτσι, του κυρίου Περιφερειάρχη, μιλώντας σε κάποιο σταθμό στη Ζάκυνθο. Έτυχε να ακούσω δηλαδή.
0: Ναι.
2: Αυτά που είπε ο κύριος Κουρής δεν το έχω ακούσει, όχι.
1: Ο κύριος Κουρής, μπορούμε να σας πούμε πάντως ότι όταν του το είπαμε αυτό, είπε ότι και επί της δικής σας εποχής δεν υπήρχε απορροφητικότητα.
2: Ναι, ναι, ωραία.
0: Γιατί χαθήκανε, λέει, τα λεφτά και επί δικής σας το ίδιο έγινε.
2: Μάλιστα.
0: Και ότι δεν πρόκειται να χαθούν τα λεφτά εάν και εφόσον
1: υπάρξουν όριμες, μάλλον καταθέσουν προτάσεις.
0: Οι προτάσεις από τους αρμόδιους δήμους.
2: Μάλιστα.
0: Δεν πρόκειται να χαθούν χρήματα.
2: Ωραία. Πρέπει να σχολιάσουμε αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Και να μας πείτε και εσείς από πού βγάζετε το συμπέρασμα ότι θα χαθούν.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα το λέει η ίδια η απόφαση της Πέμπτης Επιτροπής Παρακολούθησης που έγινε πριν λίγες μέρες στην Κέρκυρα με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί λοιπόν η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης επισημαίνει τη χαμηλή αυτή επίδοση και κάπως μασάει τα λόγια της αν θα καταφέρουν να μπουν στο Nissin 3 και διάφορα τέτοια που είναι τεχνικού χαρακτήρα, δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι ότι δεν είναι σίγουροι αν θα μπορέσουν να πετύχουν κάποιο στόχο που να, εν πάση περιπτώσει, να διευρύνει την δυνατότητα αυτή απορρόφησης των πόρων. Αλλά για να μας ακούνε οι ακροατές μας έτσι πιο συγκεκριμένα και να καταλαβαίνουν, το πρόγραμμα αυτό που μιλάμε είναι 21-27. Τώρα είμαστε στο μέσα του 26.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε δηλαδή 1,5 χρόνο ακόμη προκειμένου να μπορούν να προχωρήσουν τα έργα με τη μορφή υπογραφή συμβάσεων, δηλαδή να υπογραφούν συμβάσεις, να έχουν γίνει δηλαδή διαγωνισμοί, να έχουν εγκριθεί τα έργα, να έχουν ενταχθεί, να έχουν γίνει διαγωνισμοί και να υπογραφούν συμβάσεις. 31/12/27 λύγει η δυνατότητα να ενταχθούν άλλα έργα στο πρόγραμμα αυτό και μένουν να μετά αφήνει το πρόγραμμα 2 χρόνια ούτως ώστε αυτά τα έργα που ήδη έχουν ενταχθεί να μπορούν να τελειώσουν παίρνοντας τα λεφτά από το πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Με άλλα λόγια δηλαδή, έχουμε 1,5 χρόνο ακόμη προκειμένου να μπορέσουμε από το 32,7 που είναι τώρα οι συμβάσεις σε επίπεδο προϋπολογισμού, δηλαδή έχουν γίνει συμβάσεις περίπου 90 εκατομμυρίων. Mm. Όταν το πρόγραμμα είναι 287,6.
0: Mm.
2: Έχουμε λοιπόν 1,5 χρόνο να γίνουν οι υπόλοιπες συμβάσεις που θα καλύψουν αυτή τη διαφορά του ποσού, το οποίο είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Εσείς το βλέπετε εφικτό? Λέω εγώ τώρα. Γιατί εγώ καταλαβαίνω με βάση αυτά που γνωρίζω και αυτά που έχω χειριστεί ότι αυτό θα είναι ένα μικρό θαύμα αν συμβεί. Δεν θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός. Δεν θέλω να δημιουργώ ας πούμε αντίληψη ότι δεν γίνεται τίποτα. Αλλά δεν μπορώ να ακούω και δικαιολογίες αυτού του τύπου. Είτε αυτά που είπε ο κύριος Κουρής, ότι επιθετίας μου έχω εκφράσει, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, είναι γραμμένα, είναι συζητημένα και δεν είχαμε καθόλου απώλεια πόρων. Και αν νομίζει ο κύριος Κουρής ότι μπορεί να εντοπίσει τις απώλειες πόρων που είχαμε στο πρόγραμμα, ας βγει να τα δημοσίευσει. Διότι εμείς είχαμε υπερκάλυψη των πλάνων που μας είχε θέσει τότε από το πρόγραμμα που σημαίνει ότι υπερκαλύψαμε υπέρ το δέον αυτό το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας. Ας αφήσουμε λοιπόν τις νεφελώδεις δικαιολογίες και τα σχετικά και ας πιάσουμε δουλειά, λέω εγώ, στην Περιφερειακή Αρχή. Κάτι ανάλογο είπε και ο Περιφερειάρχης. Και οι δύο ρίχνουν τις ευθύνες στους Δήμους.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι, θα προλάβουν οι Δήμοι. Δεν έχουν προλάβει από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Δεν έχουν ναι. προλάβει. Θα προλάβουν σε ένα χρόνο.
2: Όχι, όχι. Όχι. Κοιτάξτε, έτσι, είναι αλήθεια ότι αυτό η ιστορία δεν είναι μόνο η Δήμη. Το πρόγραμμα των 287 εκατομμυρίων απευθύνεται, το διοικεί η Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης για την ακρίβεια, δεν το διοικεί η Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης με τη Διαχειριστική Αρχή, και απευθύνεται στην ίδια την Περιφέρεια. Δηλαδή η ίδια η Περιφέρεια μπορεί να κάνει έργα με τις υπηρεσίες της.
0: Ναι.
2: Απευθύνεται στους Δήμους, απευθύνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Πανεπιστήμιο ακόμα και στους ιδιώτες, δηλαδή επειδή έχει και επενδύσεις αυτού του χαρακτήρα. Αλλά το βασικότερο κομμάτι είναι της αυτοδιοίκησης, για να το πούμε έτσι, και του Πανεπιστημίου και, και του Υπουργείου Πολιτισμού. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Με την πρώτη αναφορά που κάνουμε εμείς, φύγοντας το πρόβλημα και επισημένοντας τις ευθύνες που έχει ο Περιφερειάρχης και η Περιφέρεια, διότι αυτοί διοικούν, αυτοί πρέπει να το βλέπουν και να λαμβάνουν μέτρα. Και εμείς δεν λέμε ότι φταίει μόνο ο κύριος Θεπεκλής. Φταίει και η κυρία Κράτσα, το λέμε και στην ανακοίνωση. Διότι το πρόγραμμα είναι 21-27,
0: ναι.
2: που σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του 23 ευθύνες 2-3 χρόνια έχει η κυρία Κράτσα, και μάλιστα στο αρχικό μέρος. Δηλαδή εκεί που ξεκίναγε η προετοιμασία και αυτό που λέτε και εσείς τώρα, πώς θα γίνουν οι μελέτες, πώς θα ετοιμαστούν τα έργα και ούτω καθεξής. Για να γίνουν όλα αυτά και να έχουμε αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να βγάζουν ανακοινώσεις και να λένε από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις ότι φταίνε οι Δήμοι κλπ. Έχουν τον τρόπο, και έτσι πρέπει να κάνουν, και έτσι κάναμε εμείς, να συγκεντρώνουν τους δημάρχους και όσους άλλους έχουν προτάσεις και ιδέες εγκαίρως, να θέτουν τις προδιαγραφές, να ζητούν να προχωρούν οι μελέτες και ό,τι άλλες υποχρεώσεις έχει κάθε φορέας για να οριμάζει το έργο και να μπορεί να εκτελεστεί, και αυτός ο έλεγχος να γίνεται κάθε 6 μήνες, λέω εγώ ένα παράδειγμα, ούτως ώστε να ελέγχεται η πορεία. Έκανες, κύριε Δήμαρχε, τη δουλειά που σου είπαμε για να μπορεί να μπει στο ΕΣΠΑ? Δεν την έκανες? Ωραία, θα το πάρει ο άλλος Δήμος. Έκανες σωστά? Έκανα. Ωραία, προχωράμε. Και ούτω καθεξής, για να αισθάνεται και ο κάθε ένας που έχει υποχρέωση ότι κάποιος τον ελέγχει. Το να βγάζουμε τώρα εκ των υστέρων δικαιολογίες, φταίνει οι Δήμοι, φταίνει εκείνοι, φταίνει οι άλλοι, το αποτέλεσμα όμως μετράει, και το αποτέλεσμα είναι ότι μας εμπιστεύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση 287,6 εκατομμύρια ευρώ, και αυτή τη στιγμή έχουμε απορροφήσει 50.
0: Ναι, αλλά κύριε Γαλατσάτε μου, να ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν οι υποστελεχωμένοι Δήμοι δεν προλαβαίνουν και δεν μπορούν να κάνουν τις μελέτες και τις προτάσεις, φταίει η Περιφέρεια γι' αυτό? Έχω αυτή την απορία.
2: Εγώ δεν λέω ότι φταίει η Περιφέρεια για τους Δήμους. Προσέξτε, είμαι πολύ συγκεκριμένος. Λέω, εγώ ως Περιφερειάρχης μου έχει αναθέσει το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση 287 εκατομμύρια και μου λέει αυτά τα χρήματα για 7 χρόνια στα δίνω να κάνεις έργα και δράσεις υπέρ της περιφερειάς και να ανεβάσεις την εικόνα. Πρέπει να πάρω εγώ, αφού έχω την ευθύνη της διαχείρισης, τα απαραίτητα μέτρα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Να συνεργαστώ με αυτούς που θα απορροφήσουν. Ποιοι είναι αυτοί? Οι δήμαρχοι, σας το ξαναλέω, το Πανεπιστήμιο, το Υπουργείο Πολιτισμού και όποιος άλλος εμπλέκεται στη διακή είναι αρκετοί. Λοιπόν, αυτούς όλους εγώ τους κινητοποιώ. Αν θέλω να κάνω δουλειά, δεν κάθομαι να περιμένω στη γωνία και να πω όταν φτάσει η ώρα της κρίσης και όταν έχουμε τα μαύρα μας τα χάλια και είμαστε τελευταία περιφέρεια στην απορρόφηση ότι φταίει ο Δήμαρχος Μεγανησίου. Γιατί δεν φταίει? Ή μπορεί να φταίει και λίγο γι' αυτός. Αλλά η ουσία είναι ότι την μπαγκέτα την έχω εγώ ως περιφερειάρχης και πρέπει να παίρνω την ευθύνη μου και όχι να κρύβομαι πίσω από δικαιολογίες, όπως κάνει και ο κ. Θεπεκλής και κάνει και ό,τι μου είπατε και ο κ. Κουρής. Λοιπόν, Αυτή είναι η ουσία. Και εμείς βγάζουμε αυτή την ανακοίνωση και δεν είναι η πρώτη, θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Η δεύτερη από ό,τι θυμάμαι, έχετε ξεκινήσει.
2: Θα σας πω, η άλλη που είχαμε κάνει, τι έλεγε.
0: Τι σας απάντησαν τότε.
2: Έλεγε τότε, υπήρξε μια απάντηση της περιφέρειας ή δικαιωτικού τύπου. Η άλλη τι έλεγε, ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα ανισοκατανομής. Δηλαδή, εκτός, προσέξτε τώρα, δύο κακά μαζεμένα. Απ' τη μια δεν πάει όλο πρόγραμμα δεν προχωράει, έχουμε πολύ χαμηλή απορροφητικότητα, τελευταία περιφέρεια στη χώρα, και απ' την άλλη, ψάχνοντας μέσα σε αυτή την απορροφητικότητα για να την αναλύσουμε, βλέπουμε ότι η Ζάκηθος είναι στα Μάρμαρα στα Χάλια, στο 6%, η Κεφαλονιά στο 16%, η Λευκάδα στο 8% και η Κέρκυρα στο 68%. Εδώ έχουμε το άλλο πρόβλημα της ανισοκατανομής. Δηλαδή τελικά θα περάσει το πρόγραμμα αυτό και δεν θα γίνει κανένα έργο στα υπόλοιπα νησιά. Παρά μόνο θα έχουμε τους παιδικούς σταθμούς και αυτές τις βοήθειες στο σπίτι, χρηματοδοτούμενα.
1: Φαντάζομαι βεβαίως ότι όλα αυτά τα έργα, το ποσό, συγγνώμη, τα λεφτά από το ΕΣΠΑ, δεν πηγαίνουν με πληθυσμιακά κριτήρια.
2: Όχι, μα δεν υπάρχει τέτοιο κριτήριο.
1: Λέω, μήπως πηγαίνουν στην Κέρκυρα.
2: Όχι, παλιά, προσέξτε. Τα κοινωνικά πλαίσια στήριξης, δηλαδή εδώ και 20 χρόνια ας πούμε κάπου εκεί, υπήρχαν αυτά που λέτε. Δηλαδή γινότανε μάχη στα τότε περιφερειακά συμβούλια που δεν ήταν τα εκλεγμένα, γινότανε μάχη τι ποσοστό θα πάρει κάθε νομός. Έτσι γινόταν τότε. Έλεγε ας πούμε τι πήρε Κεφαλονιά, πήρε το 15%, και το έκανε αυτή ό,τι ήθελε ας πούμε. Τώρα αυτό έχει καταργηθεί. Λοιπόν, και τώρα πια έχει ένα πρόγραμμα συνολικό και σου λέει όποιος είναι έτοιμος υποβάλλει την πρόταση και προχωράμε. Αυτή είναι η λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σωστά κάνει εδώ που τα λέμε σε ένα σημείο. Όμως είναι προφανές ότι οι κρίσιμοι παράγοντες για να φτάσουμε σε αποτέλεσμα δεν έχουν αξιοποιηθεί, δεν έχουν γίνει σωστά. Και τώρα είμαστε στο τέλος, έχουμε 1,5 χρόνο σας είπα ακόμη. Λοιπόν, ας αφήσουν τις δικαιολογίες και ο Περιφερειάρχης και ο κάθε Αντιπεριφερειάρχης, εν προκειμένου ο αγαπητός Σωτήρης Κουρής εδώ και οι άλλοι ενδεχομένως Αντιπεριφερειάρχες, και ας κοιτάξουν πώς θα περισσώσουμε ό,τι περισσώζεται. Διότι θα έρθει η στιγμή, και δεν είναι πολύ αργά, όπου θα δούμε μπροστά μας πολύ χαμηλές επιδόσεις. Και αυτό είναι εξαιρετικά, προσέξτε, αρνητικό, γιατί αυτό το αποτέλεσμα δημιουργεί εικόνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη συνέχεια. Σου λέει, αν σου έδωσα 287 εκατομμύρια για 7 χρόνια και εσύ δεν έκανες τίποτα, τι μου ζητάς χρήματα.
0: Γιατί να σου ξαναδώσω.
2: Ωραία, θα σου δώσω, αλλά θα σου δώσω περιορισμένα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τα έχω εκεί παρκαρισμένα, σου λέει, και δεν γίνεται τίποτα. Επομένως, οι ανακοινώσεις μας αυτές δεν έχουν, θέλω να το καταλάβετε, και εσείς που με ακούτε και οι ακροατές μας, αλλά και όλοι, δεν έχουν αντιπολιτευτικό ας πούμε στίγμα καθαρό, έχουν τη λογική του υπενθυμίζω το πρόβλημα, σας δίνω μία αφορμή να ανασκουμποθείτε και να πείτε εδώ είμαστε, έχουμε 1,5 χρόνο, θα βάλουμε όλα τα δυνατά μας προκειμένου να φτάσουμε στο μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης των πόρων. Αυτός πρέπει να γίνεται. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Εμείς το έχουμε πει, ως ανάσα είμαστε διαθέσιμοι. Θα μου πείτε τι δουλειά έχετε εσείς. Είμαστε διαθέσιμοι για ιδέες, πληροφορίες, εμπειρία που υπάρχει, συσσωρευμένη, για να βοηθήσουμε. Δεν μας ρώτησε κανείς ποτέ τίποτα, ούτε μας είπε κανένας τι νομίζετε ότι θα έπρεπε να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Αλλά για άλλη μια φορά το επαναλαμβάνουμε. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι η κριτική, είναι να υπενθυμίσουμε ευθύνες μπροστά στο αποτέλεσμα που υπάρχει. Και είναι, σας είπα, δεν είναι μόνο ευθύνη του κ. Τρεμπεκλή, είναι σοβαρή και η ευθύνη της προηγούμενης περίοδου. Γιατί αυτή προετοίμασε την πραγματικότητα, έτσι. Θα έπρεπε να έχει προετοιμάσει.
0: Εγώ θα βάλω μεγαλύτερο.
2: Δεν αντιλέγω, μπορεί να έχετε δίκιο.
0: Να βάλω μεγαλύτερο, γιατί από ό,τι θυμόμαστε.
2: Ναι, όχι.
0: Τίποτα.
2: Έχετε δίκιο, μπορεί να είναι έτσι. Αλλά τώρα να μην ζυγίσουμε τις ευθύνες. Η αλήθεια είναι ότι δύο περιφερειακές αρχές σταθήκανε για την ώρα, η μία σίγουρα πέτυχε και η δεύτερη τη βλέπω να αποτυχάνει σε αυτόν τον τομέα. Εγώ δεν θέλω να είμαι κάθετος, γιατί έχει ακόμα χρόνο αυτή η περιφερειακή αρχή να ανασκουμποθεί και να βοηθήσει και αυτούς που χρειάζονται βοήθεια. Γιατί όντως κάποιοι δήμοι μπορεί να χρειάζονται βοήθεια ή κάποιοι άλλοι φορείς. Αλλά ας το κάνει.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε λοιπόν να συμβεί κάτι τέτοιο και να μην πάνε χαμένα τα λεφτά.
2: Ακριβώς.
0: Και οι ανησυχίες σας να εισακουστούν.
2: Ναι, εγώ θα χαρώ σε ένα χρόνο από τώρα, για παράδειγμα, να κάνουμε μια συζήτηση και να πούμε, θυμάστε που λέγαμε τότε. Ευτυχώς ενεργοποιήθηκαν οι πάντες και σήμερα έχουμε κάτι που μπορεί να μας οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα που να χαρούμε όλοι μαζί, και κυρίως αυτά τα εκατομμύρια να μένουν στον τόπο και να αποδίδουν στη συνέχεια περισσότερο.
1: Θα θέλαμε να μας κάνετε και ένα σχόλιο για αυτό που ακούστηκε, που πέρασε δηλαδή, για την κατάρχηση των επαρχίων.
2: Ναι.
1: Πώς θα λειτουργήσει αυτό όσον αφορά την λειτουργία των νησιών που έχουν επαρχία, ναι, όπως είναι η Θάκη.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι κατανόητο. Καταρχήν δεν ήταν στα πλαίσια του διαλόγου, ήτανε, αλλά ήταν κάθετη η άρνηση και της δικής μας περιφέρειας και από ό,τι γνωρίζω και του Νοτιού Αιγαίου, αλλά και των άλλων περιφερειών που έχουν επαρχία. Το Νοτιού Αιγαίο το λέω γιατί έχει πολλά επαρχία. Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση η επιμονή της κυβέρνησης για αυτή την κατάργηση. Δεν έχουμε, εγώ τουλάχιστον δεν έχω κατανοήσει ακόμα ακριβώς, μάλλον ή μπορεί να σχετίζεται και με την πίεση που ασκούσαν οι Δήμοι, γιατί οι Δήμοι θεωρούν ότι τα επαρχία τους θερούν μια δυνατότητα κίνησης στα μικρά νησιά, τα οποία θέλουν να έχουν απόλυτα οι ίδιοι τον έλεγχο. Λέω, μπορεί να είναι αυτό, γιατί δεν είναι σαφές. Και αν είναι αυτό, είναι μεγάλο λάθος. Η άποψή μου είναι ότι και οι περιφερειάρχες κάνουν ότι φωνάζουν και διαφωνούν, αλλά εγώ δεν είδα τίποτα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, δεχθήκανε την εξέλιξη αυτή χωρίς να αντιδράσουν ουσιαστικά. Και τώρα εκ των υστέρων κάτι ψελίζουν εκεί, ότι κάνανε ένα συμβούλιο και είπανε και κάνανε και ράνανε. Ποιος άκουσε τίποτα, κανείς? Κατάλαβε κανένας τίποτα? Πιέζεται η κυβέρνηση έτσι με συζητήσεις μέσα σε ένα γραφείο? Δεν πιέζεται. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα όφυλα να το έχουν εμποδίσει. Δεν έχουν καταλάβει τη δύναμή τους. Αλλά προφανώς...
1: Εμένα άλλο μου κάνει εντύπωση, εφόσον οι περισσότερες περιφέρειες ουσιαστικά είναι της Νέας Δημοκρατίας, δεν το ήξεραν καν ότι
2: ναι,
1: πρόκειται να
2: με προλάβατε. Με προλάβατε, γιατί ήθελα να σας πω ότι τελικά φαίνεται ότι δεν επικρατεί το συμφέρον που έχει κάθε περιφέρεια να έχει αυτά τα επαρχία και κάθε περιοχή, αλλά μάλλον για τους αγαπητούς μου περιφερειάρχες, εκείνο που μετράει είναι οι σχέσεις που διαμορφώνονται στα κομματικά γραφεία ή οι σχέσεις εντός του κόμματος. Γιατί όπως σωστά το λέτε, με εξαίρεση ίσως δύο, δεν θυμάμαι τώρα, όλοι οι υπόλοιποι είναι βασικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Άρα κάτι παίζεται εκεί. Λοιπόν, ας τα βλέπει και ο κόσμος αυτά. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, αλλά εμείς σίγουρα είμαστε ενάντια σε αυτή την εξέλιξη. Σίγουρα υποστηρίζουμε το δικαίωμα της Ιθάκης να έχει, που είναι περιφερειακή ενότητα ξεχωριστή, να έχει μια μονάδα διοίκησης που ανάγεται στην περιφέρεια Ιωνίσων, και αυτή είναι η διοίκηση του επάρχου, και ούτω καθεξής. Και μάλιστα είμαστε στη λογική της αναβάθμισης της θέσης του επάρχου μέσα σε αυτό το σύστημα και όχι της κατάργησης των επαρχείων. Ακατανόητα πράγματα, αλλά δεν είναι τα μόνα. Αυτός ο κώδικας αυτοδιοίκησης που υποτίθεται έγινε για να εξυγχρονίσει το σύστημα και να δώσει λύσεις, τελικά δημιουργεί μάλλον περισσότερα προβλήματα παρά από αυτά που υποσχέθηκε να λύσει.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Γαλιατσάτε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάντα. Η συζήτηση μαζί σας είναι παραγωγική.
0: Θέλετε να πούτε κάτι που εμείς δεν σας ρωτήσαμε?
2: Όχι, δεν πειράζει. Εσείς ρωτάτε, εγώ απαντάω. Καμιά φορά αν είναι κάτι που πήγε, μπορώ να σας το πω, αλλά τώρα όχι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Σαφέστατος σε όλα.
1: Και νομίζω ότι αυτή η ανακοίνωση όσον αφορά τον κίνδυνο της απώλειας ήρθε να μας υπενθυμίσει και την προηγούμενη ανακοίνωση. Γιατί αυτό που είπε ξανά ο κύριος Γαλιατσάτος με την απορροφητικότητα και το 68% ότι πάει στην Κέρκυρα, νομίζω ότι αν δεν μας είχε προβληματίσει την πρώτη φορά, ίσως να αρχίσει να μας προβληματίζει τώρα.
0: Πάμε για διαφημίσεις.

0: στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα κεφαλινίας, σαν τζεράσιμο, πλαγιές ένου, λινός και μπριλάντε.
0: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλέφωνά σας, τους ακροατές. Λοιπόν, να πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Λοιπόν, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάσσονται και πάλι οι τιμές πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή?
0: Είναι
1: πόλεμος με δόσεις αυτός.
0: Εκεί που ήταν όλα ήρεμα, ξαφνικά τον βλέπεις από τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ, λέει απόψε θα είναι μια κρίσιμη νύχτα.
1: Άλιστα.
0: Θα δώσω εντολή.
1: Έδωσε.
0: Και την έδωσε. Εντολή και τελείως.
1: Και μετά το Ιράν έπληξε αμερικανικές βάσεις, νομίζω στο Κουβέιτ και κάπου αλλού. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα, χέρι-χέρι με τον Ερντογάν.
0: Στο Κατάρ και στο Κουβέιτ.
1: Στο Κατάρ, μπράβο. Χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, Πόντιος Πιλάτος ο Ρούτε για το τουρκικό κάζους μπέλι.
0: Είδες που είχε ο Ερντογάν αγκαζέ τον
1: Τραμπ
0: να στηριχθεί απάνω
1: ο
0: του.
1: Ο ένας να στηρίξει τον άλλο, νομίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με υψηλό πληθωρισμό στην κορυφή όλων των χωρών του ΟΣΑ, η Ελλάδα. Λοιπόν, η εφημερίδα Το Ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Σκληρή πολιτική τόνη από τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με στόχο την δημοσκοπική άνοδο. Αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσιστοι θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Η εφημερίδα Απογευματινή. Έξι ηχηρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Βόμβα Μητσοτάκης στο ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών τους όλους τους ηγέτες. Απειλή πολέμου για την ένομη επέκταση των χωρικών υδάτων. Σημαντικά νομικά εμπόδια για απόκτηση F-35 από τους γείτονες. Δεν δέχομαι υποδείξεις πώς θα θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ευαισθησίες όλων των μελών. Επίλυση εκκρεμωτήτων στο πλαίσιο του πνεύματος της συνεργασίας. Επίσης, Τραμπ ενιαλοπολείο στην Σύνοδο. Όπως ο Ταύρος ενιαλοπολείο. Ήξεις αφήξεις για την εκεχηρία στο Ιράν. Απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Χάος στις αγορές εν μέσω deals δισεκατομμυρίων. Η εφημερίδα Καθημερινή. Πρόκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική αναρθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω. Υπάρχει και μια σχετική φωτογραφία από αυτή τη σύνοδο. Επίσης, περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες. Και βλέπω εδώ επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Κατάρρευση της εκεχηρίας. Ναι. Και πηγαίνουμε και στον ελεύθερο τύπο, έτσι, χωρίς ήχο καθόλου. Ο ελεύθερος τύπος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το κάζους μπέλι. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία, η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35. Ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πιλότοι. Υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια για την απόκτηση, για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35. Επίσης, στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, νέες αεροπορικές επιθέσεις μετά την παράβαση της εκεχηρίας από την Τεχεράνη, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Άλλο ένα θέμα που υπάρχει είναι η προσάυξηση έως 100 ευρώ για 10.270 εργαζόμενους συνταξιούχους. Το μπόνους ανάλογα με εισφορές και αίτια ασφάλισης σε εκκρεμότητα πάνω από 3.500 αιτήσεις δικαιούχων.
0: Εκείνο που είδες είναι ότι την έκανε γυριστή στον Ερντογάν μετά για τα F-35 ο Τραμπ.
1: Ναι, γιατί υπήρχε και...
0: Θα προσπαθήσω, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα προσπαθήσω. μετά τη βεβαιότητα της πρώτης μέρας.
1: Υπήρχαν όμως και 18 άτομα και στο Κογκρέσο οι οποίοι είπαν όχι. Και δεν νομίζω τελικά ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμός και ακρίβεια. Σε πέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου του συμμάχου των ΗΠΑ. Η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές σε καύσιμα και αγαθά. Επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό. Το τέλος της συγκεχηρίας με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ. Επίσης, σκάνδαλο υποκλοπών συνεχίζουν τον μπάζωμα. Απορρίφθηκε η κλήτευση του Ντίλιαν και του Δημητριάδη στη Βουλή. Αποχώρησε με καταγγελίες η αντιπολίτευση και φωνική καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει με έτσι ένα μεγάλο τίτλο «Εθνική ντροπή». Σάλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Αφού τα πήρε όλα ο Ερντογάν, μόνος του τα έλεγε, μόνος του τα άκουγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Μητσοτάκης με άδεια χέρια επέστρεψε στην Ελλάδα. Προσκύνησε την απόφαση Τραμπ για τα F-35 και τους κινητήρες στην Τουρκία, πέρασε δίπλα του ο πλανητάρχης και ούτε που τον κοίταξε. Άλλα θέματα. Αποκλειστικό η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία και ο διπορικό μνήμης για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολομού. Η εφημερίδα Εστία, ΝΑΤΟ, υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Τι αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων και σε τι διαφέρει με το κείμενο της Χάγης που μιλούσε για επίθεση της Μόσχας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2028-2030, καμία αναφορά στην Κίνα, αλλαγή ορολογίας από Τραμπ για την Τουρκία, την οποία χαρακτηρίζει στρατιωτική και όχι περιφερειακή δύναμη, ή λιμένη η απόφαση για τα στρατηγία, αλλά θα εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεραλληλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Επίσης, σύσκεψη στον Βόλο με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
0: Αυτό είναι το μόνιμο σλόγγαν του ΚΚΕ.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα One Voice, ο Μητσοτάκης νομιμοποίησε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ο Τραμπ, πρωτού πάει στην Άγκυρα, διέταξε την Exxon Mobil να φύγει από την Κρήτη. Ο Κωστής Αιβαλιώτης αποκαλύπτει το πολιτικό παρασκήνιο για το φιάσκο με τις εξορίξεις υδρογονανθράκων. Και κάτι άλλο που υπάρχει στην εφημερίδα One Voice, ο Δήμος Αθηναίων δωρίζει 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά.
0: Μπράβο.
1: Ναι, η Δημοτική Αρχή της πρωτεύουσας δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια, φαντάζομαι δεν θα τους πληρώνει και το ρεύμα. Λοιπόν, η εφημερίδα Political. ΝΑΤΟ το ταμείο. ΝΑΤΟ και ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μητσοτάκης, ιστορική ανορθογραφία, το casus belli, δεν δέχομαι υποδείξεις για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα, και Ερντογάν, μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα. Ο άσβεστος σεβδάζ για τον Σουλτάνο με το πρόγραμμα SAFE. Τι λένε στην Political ο ειδικός διεθνών και σχέσεων και στρατηγικών σπουδών Ιωσήφ Δεμερτζής και ο διεθνολόγος Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», ο Μητσοτάκης έθεσε στην Άγκυρα και στο ΝΑΤΟ το θέμα casus belli, μια γροθιά η συμμαχία. Μια γροθιά με ανοιχτά δάχτυλα. Η Μελώνη δεν θέλει να δει τον Τραμπ, ο Ράμα πήγε με αθλητικά παπούτσια, ο Μητσοτάκης ορίστε λέει ο Τραμπ ότι δεν τον κοίταξε καν. Αυτή είναι η γροθιά. Λοιπόν, άλλο θέμα, συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ μετά το όχι Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη. και σύνοδος ΝΑΤΟ συμφωνίες ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για εξοπλιστικά προγράμματα. Άλμα του πετρελαίου από το σπάσιμο της Εκεχηρίας. Η εφημερίδα το Μανιφέστο. Ο Μητσοτάκης έβαλε το κάζους μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Ιστορική ανορθογραφία. Πόσες φορές το έχουμε διαβάσει? Πόσες φορές?
0: Και με πόσες με πώς να το βλέπει η κάθε μια πλευρά.
1: Λοιπόν, διάβαση. Η συμμαχία, λέει, πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Ένα θέμα. Δεύτερο, Predator ιστορίες. Εχμερή απάντηση Δημητριάδη στην αντιπολίτευση. Έχει ταυτιστεί με την χοντρή διαπλοκή. Απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της μειοψηφίας για καλοκαιρινό σόου στη Βουλή.
0: Πάντως, τόσα πολλά να έχουν συμβεί σε μία κυβέρνηση
1: και να μην χάνει τα ποσοστά της.
0: Πρώτη φορά το βλέπω σε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πλέον μία παγίωση των ψηφοφόρων. Όχι των, ναι, γιατί ο ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας, παρά τα σκάνδαλα, όσα και είναι αυτά που έρθουν, θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ το ίδιο, τώρα έρχεται και ο κύριος Τσίπρας.
0: Μα συρρυκνώνονται οι άλλοι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συρρυκνωθεί από αυτό που ήταν.
0: Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει συρρυκνωθεί?
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι σχεδόν στα ίδια, δεν υπάρχει ιδιαίτερη αλλαγή. Σχεδόν, έχω και δημοσκόπηση. Λοιπόν, πάμε πιο γρήγορα γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο. Πάμε στην Εσπρέσο. Η ηρωίδα Ελληνίδα Πάμελα Άντερσον.
0: Τι έγινε?
1: Είναι η κοπέλα που είχαμε εδώ. Η ναυαγοσόστρια που έγινε το πρόσωπο των ημερών στη χώρα μας, σώζοντας από πνιγμό όχι έναν, όχι δύο, αλλά 7 λουόμενους, ανάμεσά τους και 2 αδελφάκια. Ούτε στο Baywatch, λέει, όσα δραματικά έγιναν στην Κεφαλονιά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. το ξέρετε, λέει, η καρέτα-καρέτα, οι χελώνες, εξαφανίζουν τους λαγοκέφαλους. Είναι εκλεκτό, ναι, μεζεδάκι. Οι μέδουσες και οι λαγοκέφαλοι.
0: Ευτυχώς.
1: Τσιμπούσι τρικούβερτο. Η εφημερίδα Star. Σκότωσε το γιο της και αυτοκτόνησε. Σε πρωτόγνωρο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Η μαχαιριά στην πλάτη που ξαφνικά εξαφανίστηκε και η ανατροπή. Πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του ιατροδικαστή της Πάτρας.
0: Βέβαια, αφού έλεγε ένας μάρας κουκουνάρας.
1: Ο ιατροδικαστής.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην έκανε ούτε καν ιατροδικαστική εξέταση.
0: Αυτός είχε βγάλει την πλάτη, τη μαχαιριά στην πλάτη, που δεν υπάρχει.
1: Επίσης, απαλλαγή για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤΑΦ, στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Αθώοι αστυνομικοί, μέσα εισαγωγικά εραστές, δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχε συνένεση. Δεν υπήρχε συνένεση. Και επίσης ανακοίνωση βόμβα του Αντένα, τέλος το θρίλερ με τον Λιάγκα, τι θα γίνει με το πρωινό.
0: Ναι, γιατί στο πάρτι που έκανε ο Αντένα εν ώψη καλοκαιριού δεν τον είδα τον Λιάγκα.
1: Ούτε το Λιάγκα, ούτε ο Αρνιακός, ούτε ο Λιάγκας, ούτε κανένας.
0: Αρνιακός και Λιάγκας δεν είδα.
1: Μάλιστα.
0: Είδα όλους τους άλλους, αυτούς τους δύο δεν τους είδα.
1: Λοιπόν, πάμε εντάχει στην δημοσκόπηση που σας είπα ότι έχουμε. Λοιπόν, πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας το 29% στην αναγωγή, στο σύνολο καταγράφουν οι τάσεις της MRB για τον Ιούλιο. Υπήρξε η MRB, με έκανε την δημοσκόπηση, έτσι. Λοιπόν, στο 29% στην αντίστοιχη μέτρηση του Δεκεμβρίου, φανταστείτε, είχε από τότε η MRB, ήταν στο 29,2%. Δηλαδή έχασε 0,2%.
0: Τίποτα.
1: Στη δεύτερη θέση μετριέται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,6%. Δεν είχε μετρηθεί βεβαίως το Δεκέμβριο. Ενώ τρίτο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 11,1% και απώλεια 3 μονάδων σε σχέση με το Δεκέμβριο. από το Δεκέμβριο έως τώρα και στο Πασόκ. Έχουν μεσολαβήσει αρκετά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, ακολουθούν η ελπίδα για τη δημοκρατία, κυρία Καριστιανού, δηλαδή με 8,8, η ελληνική λύση με 8,7, το ΚΚΕ με 7,3, η πλεύση ελευθερίας με 5%, η φωνή λογικής με 3,3, το ΜΕΡΑ 25 με 3, δημοκράτες με 2,1, ΣΥΡΙΖΑ με 1,5, Νέα Αριστερά με 1,1. Έχουν εξαϊλωθεί τίποτα.
0: Θέλω να δω τώρα, εφόσον γίνει πρόεδρος ο Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τον τρώνε το φάμελο από ό,τι βλέπεις, θα τον ανεβάσει.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε στο καταλληλότερος πρωθυπουργός, καθυπόδειξη. Και η ερώτηση ήταν η εξής. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος από αυτούς κατά τη γνώμη σας είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός της χώρας. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος με 25,1%. Ο Κανένας έρχεται δεύτερος με 16%. Πολύ κοντά στον Κανένα, και σας το λέω αυτό γιατί στις επόμενες δημοσκοπήσεις μπορεί αντί για τον Κανένα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση να βλέπουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, 16 ο Κανένας, 15,1 έχει ο κύριος Τσίπρας. 8,6 έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, 7,3 η Μαρία Καριστιανού, ο Κυριάκος Βελόπουλος 6,8, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 4,3, 4 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 2,5 η Αφροδίτη Λατινοπούλου, 2,4 Γιάννης Βαρουφάκης, 1,4 ο κύριος Κασελάκης, 1% ο Σωκράτης Φάμελος, άλλος 4,3 και υπήρχε και 1,2 που είπε δεν ξέρω, δεν απαντώ.
0: Ξέρεις τι πιστεύω εγώ? Ότι αυτοί που ψηφίζουν τον Τσίπρα τον ψηφίσουν από, όχι ότι στην πραγματικότητα θα τον ψηφίσουν, το ψηφίσουν για να δείξουν στο Μητσοτάκη μπας και φοβηθεί και κάνει και τίποτα άλλο. Αυτό πιστεύω.
1: Αυτό
0: εγώ
1: που αντιλαμβάνομαι είναι ότι όσοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ απήχαν μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη στιγμή επανεμφανίζονται διαλέγοντας εκ νέου τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η άποψή μου, γιατί υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ψήφιζαν το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ψηφοφόροι, όσο ήταν ο Αλέξη Τσίπρας εκεί αρχηγός. Από τη στιγμή που έφυγε, φάνηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να συρρυκνώνεται μέχρι που έχει φτάσει στην εξαήλωσή του. Και η εξαήλωσή του επήλθε από τη στιγμή που ακούστηκε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα φτιάξει κόμμα. Όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι που μένανε στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν κατευθυνθεί εκεί. Είναι.
0: Και αυτή μια άποψη. Και αυτό μια άποψη. Δεν είπα.
1: Ναι.
0: Δεν είπα. Δεν είπα ότι διαφωνώ.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν λέω τίποτα.
0: Είπα,
1: απλά προσπαθώ να το εξηγήσω με πολύ απλή λογική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να πάμε κατευθείαν, εδώ είδα μία είδηση. Πέθανε, λέει, σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη, έπειτα από πολύμινη μάχη με τον καρκίνο. Λοιπόν, η Πάολα Ρεβενιώτη ήταν εκδότρια, φωτογράφος, κινηματογραφίστρια και ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μέχρι την τελευταία στιγμή.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, έχω καταχαρεί,
0: Έχεις καταχαρεί?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Καλά, είδα μία ανακοίνωση, ναι, που έλεγε για παιδίατρο στην Ιθάγκη.
0: Δηλαδή?
1: Λοιπόν, έχει βγάλει μία ανακοίνωση εκεί ο Δήμαρχος που λέει: με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνω τους συμπολίτες μας ότι υπήρξε συνεννόηση με παιδίατρο, η οποία θα υποβάλει αίτηση για μόνιμη θέση παιδιάτρου στο κέντρο υγείας Ιθάκης.
0: Κάποια τον πήρε τηλέφωνο, μπράβο, είναι πολύ καλό αυτό.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι λέει. Ευελπιστούμε ότι όλες οι απαραίτητες διαδικασίες θα ολοκληρωθούν ομαλά και ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη. Η ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το νησί μας και ιδιαίτερα για τις οικογένειες και τα παιδιά. Ως Δημοτική Αρχή, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την ενίσχυση του κέντρου υγείας Ιθάκης και με άλλες ειδικότητες ιατρών για καλύτερες υπηρεσίες υγείας στην Ιθάκη.
0: Μπράβο, αυτό κατορθώθηκε και βλέπεις ότι όταν πέφτει και το χαρτζιλίκι το επιπλέον κάτι είναι και αυτό.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται, πρέπει να πάρουμε τον κύριο Στανίτσα τηλέφωνο.
0: Τώρα. Ωραία, θα τον πάρουμε τηλέφωνο.
1: Τώρα, να τον πάρουμε τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάνω το χατήρι της κυρίας Σπυριδούλας.
1: Γεννηθείτε το ήρθε θέλημά
0: να πάρουμε,
1: μου.
0: Λέει τον κύριο Στανίτσα, να τον πάρουμε, τον πήραμε.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα, κύριε Στανίτσα.
2: Μας λείψατε, κυρία Σπυριδούλα. Έχουμε κάνει κάνα δύο εκπομπές, αλλά δεν σας ακούγαμε. Ακόμα μονάχα τον κύριο Δημήτρη.
1: Τώρα είμαι μαζί σας, λοιπόν, και πάλι.
2: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Είμαστε καλά και φανταζόμαστε εντωμεταξύ ότι εσείς πρέπει να είστε καλύτερα για, την, για αυτό που διαβάσαμε με τον παιδίατρο, με την παιδίατρο.
2: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει, θυμάστε ότι μετά την ανακοίνωση που βγάλαμε για τα κίνητρα που δίνει και ο Δήμος και το Υπουργείο και η Περιφέρεια γενικά και ο ιδιώτης.
1: Ο κύριος Δημητρίου.
2: Ναι, ο κύριος Δημητρίου, και θέλω να πω ότι η Περιφέρεια, γιατί χθες μιλάγαμε με τον Περιφερειάρχη, ήμασταν μαζί στην Ζάκυνθο που είχαμε παιδί και μιλάγαμε κτλ. Η Περιφέρεια δίνει και τα κίνητρα, να ξέρετε αυτά, και για όλους τους γιατρούς πλέον, μετά από απόφαση που πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οπότε λοιπόν, με όλες αυτές τις συνεννοήσεις που γίνονται, γιατί υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις, γιατί να δοθούν έξτρα κίνητρα και εκείνα και τα άλλα. Από τη μία υπάρχει, το κατηγορώ, ότι η πολιτεία, οι Δήμοι δεν δίνουν κίνητρα. Από την άλλη, όταν έχει η ώρα να δώσουν τα κίνητρα, γιατί τα δίνουν σε συγκεκριμένους και δεν τα δίνουν σε όλους. Σε αυτό υπάρχει ένα δίκαιο. Ότι θα έπρεπε όλοι να παίρνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Γι' αυτό φτιάχνουμε και το οικοτροφείο, για να μπορούμε να μένουμε εκεί δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη μόνιμη, να εξασφαλίσουμε την κατοικία, που αυτή τη στιγμή ο Δήμος με 4 διαμερίσματα που έχει στην Ιχάκη δίνει μονάχα κατοικία σε γιατρούς, όπου κρίνει το κέντρο υγείας και η διευθύντρια ότι πρέπει να δώσουν. Το ευχάριστο είναι ότι βρέθηκε παιδιάτρος, η οποία ήρθε εδώ στην Ιθάκη, συνεζήτησε με τη διευθύντρια του Κέντρου Υγείας, είχαμε και μαζί επικοινωνία, γιατί εγώ είπα χθες στη Ζάκη και σήμερα γύρισα, και η οποία κατέληξε και εμείς και με την ΕΚΤ είπε να καταθέσει σήμερα τα χαρτιά της, έτσι ώστε να έρθει από το Σεπτέμβρη μόνιμα στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης.
1: Είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί.
2: Εγώ επικοινώνησα χθες και με τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά και με τη Γενική Γραμματεία, κυρία Μπιζαξή, έτσι ώστε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες και να μπορέσει να γίνει άμεσα η πρόληψη, για να μπορέσουμε να πάρουμε την παιδίατρο και να λυθεί αυτό το σημαντικό θέμα. Και από εκεί και πέρα παλεύουμε για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Αν είδατε, βγήκαν 22 θέσεις επικουρικών για το Κέντρο Υγείας, έχουν βγει 3 μόνιμες θέσεις. Παλεύουμε από εκεί και πέρα να καλύψουμε όσους μπορούμε περισσότερες θέσεις. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Δήμος δεν έχει ευθύνη, απλώς ο Δήμος συνυπηκουρεί, πιέζει, βοηθάει όσο μπορεί, έτσι ώστε να έρθουν και άλλοι, και να έρθει και άλλο προσωπικό στο Κέντρο Υγείας. Μην ξεχνάτε ότι πριν 2 χρόνια ο Δήμος Ιχάκης, με την γνωριμία που είχαμε τότε με τον που ακόμα συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες στο Κέντρο Υγείας, τον πρώην Δήμαρχο Πύργου, τον κύριο Αντανακόπουλο, τον καρδιολόγο, ο οποίος είναι εδώ και 3 χρόνια περίπου στο Κέντρο Υγείας Ιχάκης, έρχεται και κάνει εφημερίες από τον πύργο. Είναι και αυτό σημαντικό.
0: Και θα πρέπει να πούμε ένα μπράβο στο καρδιολόγο.
2: Εννοείται πως να πούμε ένα μπράβο στον καρδιολόγο. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλο το προσωπικό το οποίο εργάζεται στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης, και να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο και στο λιμενικό σώμα εδώ στην Ιθάκη, στα παιδιά τα οποία είναι στο θαλάσσιο πλωτό, το οποίο υπάρχει εδώ από τον πλωτό ασθενοφόρο, και το οποίο κάνει κάθε μέρα 1 με 2 διακομιδές και για Κεφαλονιά, αλλά και για όποιο νοσοκομείο κρίνει το ΕΚΑΒ ότι πρέπει να πάνε.
0: Τόσο πολύ, κάθε μέρα.
2: Εντάξει, Δημητρή, ο χειμώνας δεν είναι κάθε μέρα, αλλά το καλοκαίρι. Ναι. Αν βάλεις κάτω, τι πληθυσμό έχει πάνω το νησί, πόσους επισκέπτες έχει. Εντάξει, μιλάμε για νούμερο μεγάλο. Δεν μιλάμε τώρα για μικρά πράγματα. Εγώ ήμουν στη Ζάκυνθο, ας πούμε, προχθές, και θέλω να σου πω ότι η πυκνότητα του τουρισμού στο νησί της Ιθάκης ήταν μεγαλύτερη από τη Ζακύνθου. Ναι, μεν είμαστε μικρό νησί, αλλά έχουμε πάρα πολύ κόσμο πάνω τώρα.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό και ευχάριστο και για την τοπική οικονομία και για πολλούς λόγους.
2: Εννοείται ότι είναι ευχάριστο.
0: Είναι το μόνο ευχάριστο. Άλλωστε γι' αυτό αποδεικνύεται ότι και γι' αυτό δουλεύετε, έτσι.
2: Κοίταξε, ο στόχος είναι το νησί. Κοιτάξτε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Πλέον η Ελλάδα ζει για τον τουρισμό. Όσο και να λέμε το πρωτογενή τομέα και το δευτερογενή τομέα και το ένα και το άλλο.
1: Ο τουρισμός είναι ο πρωτογενής τομέας.
2: Εδώ το μεγαλύτερο έσοδο που έχουν τα νησιά τα δικά μας είναι ο τουρισμός. Και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Ναι, μεν, και είναι μια αλυσίδα, το έχω πει πολλές φορές. Μου λέει ο άλλος, λέει, ναι, λέει, λέει το σούπερ μάρκετ. Πώς είναι το σούπερ μάρκετ? Όταν τα εστιατόρια δουλεύουν, εδώ πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Όταν από το παγοπολείο μέχρι το βιβλιοπολείο, είναι μια αλυσίδα. να μου πεις τι κάνουμε το χειμώνα. Το χειμώνα είναι το ζόρι που πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και γι' αυτό προσπαθούμε κι εμείς να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να μεγαλώσουμε όσο μπορούμε την τουριστική περίοδο και με άλλες δουλειές. Υπάρχει μεγάλη ανοικοδόμηση στο νησί, δεν υπάρχουν χέρια εργασίας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να σας πω ότι εμείς αυτή τη στιγμή, εδώ και τρεις μήνες, κάνουμε καθαρισμούς σε όλη την Ιθάκη, σε κοινοχρήσεις φόρους κτλ. Και τα συνεργεία που είναι εδώ έχουν πρόβλημα γιατί δεν έχουν εργατικά χέρια.
1: Δεν δουλεύει αυτό το κομμάτι.
0: Το ότι υπάρχει ανοικοδομητικός οργασμός σημαίνει όμως ότι αυτό δημιουργεί και προβλήματα. Δημιουργεί προβλήματα ίδρυψης, δημιουργεί προβλήματα αποχέτευσης, όλα
2: κοίταξε,
0: αυτά πώς συντονίζονται.
2: Όσον αφορά τα προβλήματα ίδρυψης, σήμερα μόλις ανέβηκε στο Διάβια και στα εισιδύσεις ο διαγωνισμός για τη νέα μονάδα φαλάτωσης που θα βάλουμε στο βαφή. Mm. Τα θέματα ίδρυψης για μένα η Θάκη το έχει λύσει. Mm. Αυτό που θα πρέπει να λύσει είναι, και το βάλα και θέμα χθες στη συνάντηση που είχαμε στην Μεβίν, στην Ζάκηθο, το ενεργειακό κόστος, το βάλαμε θέμα όλοι οι δήμαρχοι που ήμασταν εκεί και στην ΚΕΔΕ την επόμενη μέρα. Μάλιστα ήταν και ο Μαρνάκης, ο δήμαρχος Ερεθίνου, ο οποίος είναι και πρόεδρος των ΔΕΙΑ, για το ενεργειακό κόστος, ότι θα πρέπει πλέον να υπάρξει μια πολιτική από τη ΔΕΗ να δώσει μεγαλύτερη έκπτωση σε εμάς που έχουμε μονάδες αφαλάτωσης και όχι να δίνει μεγαλύτερη έκπτωση σε εργοστάσια που παράγουν γαριδάκια. Το λέω έτσι για να καταλάβω το κόσμο απλά τι εννοώ. Γιατί εγώ είμαι υποχρεωμένος να παράγω νερό για να δώσω στην κοινωνία και δεν μπορεί να μην μου έχεις το τιμολόγιο που πρέπει να μου έχεις. Από εκεί και πέρα. Το θέμα με το βιολογικό, θέλω να σου πω ότι χθες είχα συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στην Ζάκυνθο. Τον ενημέρωσα για το θέμα του βιολογικού. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται αποκεντρωμένη για έγκριση των προεκλογικών επιπτώσεων. Θεωρώ ότι εμείς μέχρι το Σεπτέμβριο που είναι η πρόσκληση ανοιχτή, σαν Δήμος θα υποβάλουμε κανονικά την πρόταση στο ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να ενταχθεί ο βιολογικός καθαρισμός και να προχωρήσει παρόλες τις καταγγελίες και ενστάσεις που έχουμε από συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Οι οποίοι δεν βλέπουν ότι οι αντιδράσεις τους δεν βοηθάνε το κοινωνικό σύνολο.
2: Εμένα πάντως μου ήρθε έγγραφο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο με ρωτά ως Δήμος που βρισκόμαστε με το θέμα του βιολογικού. Αυτό το έγγραφο έχει έρθει πολλές φορές και σε προηγούμενες δημοτικές αρχές, έρθει και σε μένα τώρα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρίξει κόκκινο στην Ελλάδα, γιατί πάρα πολλοί Δήμοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη το θέμα του βιολογικού καθαρισμού.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να το σταματήσω αυτό το έργο. Είναι ένα έργο πνοής για το νησί. Ξέρω ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα και αναστάτωση όταν θα έρθει η ώρα να εκτελεστεί σαν έργο. Όμως όπως και εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά, αν το αργοστόλι δεν είχε βιολογικό καθαρισμό, αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν αργοστόλι, θα ήταν κάποιο άλλο.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
2: Ή η Σάμι ή τα υπόλοιπα μέρη που έχουν βιολογικό καθαρισμό.
0: Ας το μην το συζητάμε. Έχω μια απορία. Οι καινούργιες οικοδομές που γίνονται, κάνουν βόθρους ή προετοιμάζονται και παράλληλα, κάνουν τους βόθρους και προετοιμάζονται και παράλληλα να είναι έτοιμες εάν και εφόσον...
1: Με αναμονές για το βιολογικό.
0: Για το βιολογικό.
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ενημερώσει όλους τους εργολάβους και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι προχωράει η μελέτη του βιολογικού.
0: Ναι.
2: Να ξέρετε ότι οι συνδέσεις που θα γίνουν στο βιολογικό θα είναι δωρεάν, όπως και η λειτουργία του βιολογικού για τα πρώτα τρία χρόνια θα είναι δωρεάν για τον κόσμο γιατί είναι από πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι οι καινούργιες οικοδομές που γίνονται στην Ιθάκη, για να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι οικοδομές οι οποίες είναι μόνο για τον τουρισμό, εντάξει, είναι και οικοδομές, πάρα πολλές οικοδομές που γίνονται για ιδιοκατοίκηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε γίνεται και ένας σωστός προγραμματισμός, έτσι.
2: Ναι, εννοείται, ναι.
0: Με αυτή την έννοια. Ωραία. Δήμαρχε, εμείς έχουμε τελειώσει τις ερωτήσεις, πιο πολύ σε πήραμε γι' αυτό το ευχάριστο νέο.
2: Να είστε καλά.
0: Έχεις κάτι να πεις εσύ και δεν σε ρωτήσαμε?
2: Εντάξει, όχι. Θα πιστεύω κάποια στιγμή θα τα πούμε πιο πολύ ώρα να σας πω περισσότερα πράγματα.
0: Ωραία,
2: να είστε καλά.
0: Ωραία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς γιορτάζουμε τον Άγιο Ραφαήλ το Σαββατοκύριακο. Για όσους δεν το ξέρουν, πολλά, ο Άγιος λοιπόν. Ραφαήλ γεννήθηκε στην Ιθάκη, βαφτίστηκε στην Ιθάκη. Και το Σαββατοκύριακο έχουμε τον εορτασμό του Αγίου Ραφαήλ. Πρόσωπος της κυβέρνησης θα είναι ο κ. Καβαδάς, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Λευκάδος.
1: Πάρα πολύ. Ναι, για αφού είστε και στην ίδια Μητρόπολη ανήκετε.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Χρόνια σας πολλά.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε σε διαφορετική Μητρόπολη, δεν τιμούμε, δεν σεβόμαστε και δεν αγαπάμε τον πολύ καλό Μητροπολίτη που έχετε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι καλά. Τιμή για την Κεφαλονιά ο Μητροπολίτης ο Δημήτριος που είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Αυτά τα ωραία, ε.
1: Πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Και από ό,τι κατάλαβα, και αυτός ο βιολογικός εκεί της Ιθάκης θα μπει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ, που μιλούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Γαλιατσάτο. Ωραία πάνε τα πράγματα στην Ιθάκη. Καλά είναι.
0: Είναι δημιουργικός ο άνθρωπος. Τι να το κάνεις. Πώς να το κάνουμε. Είναι ότι το καλύτερο έχει συμβεί. Πάμε για διαφημίσεις. Στην Ιθάκη.

0: Κόσμος 96,5.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κτέο και ταχογράφων.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε πάλι σε αστυνομική είδηση, γιατί συνέλαβαν τώρα αλλοδαπό στην Κεφαλονιά, ο οποίος ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο κύριος καβάλαγε τη μηχανή του, αυτό έγινε χθες, 40 χρονών, αλλοδαπός, και εντοπίστηκε να οδηγεί τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του χωρίς την άδεια οδήγησης, ικανότητας οδήγησης δηλαδή, αφού του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κεφαλονιάς, ενώ του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις. Τώρα, ο αλλοδαπός ο κύριος αυτός δεν ήξερε ότι οι έλεγχοι που γίνονται είναι σαρωτικοί?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι περίμενε, ότι η μηχανή του θα είναι αόρατη και δεν θα τον σταματήσουν για έλεγχο?
1: Μπορεί.
0: Μπορεί να νόμιζε έτσι, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Καλά να πάθει τότε. Διότι τα πρόστιμα τώρα είναι παραπάνω, ε. Είναι και διπλασιάζονται.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να σας πω τη Δημοτική Επιτροπή. Έχουμε δηλαδή ακριβώς έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Η Δημοτική Επιτροπή που είχαμε μαζί με την Προεδρία του, ναι, Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, η Δημοτική Επιτροπή συγκροτείται ως εξής: Πρόεδρος ο κύριος Μιχαλάτος, ο Δήμαρχος. Τακτικά μέλη από την παράταξη της πλειοψηφίας εξελέγησαν αλφαβητικά: Γιώργος Θωμάς, Σπύρος Σαμούρης, Ιωάννης Τζορτζάτος, Γιώργος Τσιλιμιδός. Από την μειοψηφία, τακτικά μέλη εξελέγησαν ο κύριος Αλέξανδρος Παντελιός και ο κύριος Γεράσιμος Παπαναστασάτος. Και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής από την πλειοψηφία εξελέγησαν οι Παναγής Βανδόρος, Αργύρος Γαβριελάτος, Νικόλος Κουρκουμέλης, Διονύσης Κωνσταντάτος, και από την μειοψηφία αναπληρωματικά μέλη Ιωάννης Κουρούκλης, Ιωάννης Λικούδης. Λοιπόν, προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 12 στην περιοχή των Λουρδάτων μεταξύ του The Garden House και του Le Grand Blue Villa. Εσείς φαντάζομαι τα ξέρετε αυτά, στην περιοχή των Λουρδάτων, ανάμεσα σε αυτά τα δύο δεν θα υπάρχει ρεύμα. 8 με 12, να το ξέρετε.
0: 4 ώρες.
1: Α, 4 ώρες, 4 καυτές ώρες.
0: Αλλά είναι οι ώρες...
1: Οι καυτές.
0: Οι καυτές. Για όλους καυτές. Ακόμα και για τα ξενοδοχεία, για αυτούς που θα φύγουν και για αυτούς που θα έρθουν.
1: Είναι ώρες, ναι ρε παιδί μου, δε, είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε ωραιότατες εκδηλώσεις.
0: Αλλά έχουμε και ακυρώσεις εκδηλώσεων.
1: Θα τις πούμε και τις ακυρώσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εκδηλώσεις πρώτα απ' όλα για το Αργοστόλι. Σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος στις 9 η ώρα η θεατρική παιδική σκηνή Παναγιώτης Χέλης παρουσιάζει την παράσταση «Ο Ιάσονας και η Αργοναυτική Εκστρατεία με μουσική του Πόντου». Ωραία.
0: Πολύ καλό.
1: Λοιπόν, ένα μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο της ελληνικής μυθολογίας ξεκινά. Η ιστορία του Ιάσονα ξεδιπλώνεται από τα πρώτα του βήματα, τη γέννηση και την παιδική του ηλικία, μέχρι τη στιγμή που τολμά να αναμετρηθεί με τη μοίρα του. Μία παράσταση, συγγνώμη, γεμάτη φαντασία, περιπέτεια, συγκίνηση και χιούμορ που αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας, της επιμονής και των ονείρων. Λοιπόν, ο πολιτιστικός, ιστορικός, λογογραφικός σύλλογος Story Fortress στη συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αργοστολίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πέμπτη λοιπόν, 9 Ιουλίου, 9 η ώρα, στο θέατρο. Τώρα, Πάμε στο Λιξούρι, διότι εκεί σήμερα κανονικά θα είχαμε την παράσταση «Ο φίλος μου ο Ντοστογεύσκι» της Δήμητρας Παπαδοπούλου, το οποίο θα γινόταν στον αύριο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου, πλέον έτσι θα το λέμε. Δεν θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη παράσταση, διότι υπήρξε ανακοίνωση. Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη θεατρική παράσταση «Ο φίλος μου ο Ντοστογεύσκι» της Δήμητρας Παπαδοπούλου, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα σε 9 η ώρα στον αύριο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου, ακυρώνεται για τεχνικούς λόγους της εταιρείας παραγωγής. Και αναφέρει η κυρία Λουκέρη, για τα προπολημένα εισιτήρια η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα με τον ίδιο τρόπο που έγινε η αγορά τους, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους κατόχους των εισιτηρίων. Αυτό λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, στο Λιξούρι στις 9 η ώρα, όπως είχαμε πει και μας είχε ρωτήσει και μία κυρία, στον πεζόδρομο John Kennedy, το βιβλιοπωλείο Happy House φιλοξενεί τη συγγραφέα Λένα Μαντά για την παρουσίαση του βιβλίου της Ελένη Δαρζέντα.
0: Μια που είσαι στο Λιξούρι, να πούμε ότι σήμερα γίνεται και μια κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Λιξούριου σήμερα.
1: Ναι, είναι για την στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης. Είναι αποκλειστικά αυτό το θέμα. Έτσι, διαβούλευση δηλαδή με τους τοπικούς φορείς για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Μην ξεχάσετε εντωμεταξύ, αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα, τη δράση εθελοντικού καθαρισμού στις Άμες. Θα σας πούμε και αύριο περισσότερα, απλά να το έχετε στο μυαλό σας. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Έχουμε μία ακόμα ακύρωση εκδήλωσης. Αυτή βέβαια ήταν για την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Ξενία. Εκδήλωση ενώ παράσταση. Η θεατρική παράσταση «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» του Μπόστ.
0: Ακυρώνεται και αυτή.
1: Ήτανε, ναι, προγραμματισμένη. Από η εταιρεία παραγωγής την ακύρωσε λόγω αλλαγών στον προγραμματισμό της περιοδίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι, σε αυτή τη φάση δεν θα έρθει, ενδεχομένως κάποια στιγμή λίγο αργότερα.
0: Κάποια άλλη φορά.
1: Αλλά αυτό, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Έχω ξεχωρίσει εντωμεταξύ και την πάρα πολύ ωραία εκεί που λέει «Γιορτή Ριγανάδας» από το Καπύλι Βαθούς, Ριγανάδα και Καντάδα.
0: Πού θα γίνει
1: εκεί,
0: αυτό?
1: Στο Καπύλι Βαθούς, στον Καραβάδο.
0: Ωραία.
1: Και Λασκαράτιος και ο εορτασμός του Αγίου Παϊσίου στο Λιξούρι. Πολλά πράγματα αυτές τις μέρες, το Σαββατοκύριακο δηλαδή έχει πράγματα. Θα σας τα πούμε όμως. Πάμε για διάλειμμα τώρα.

0: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
2: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
1: έλεγχος air condition,
2: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
1: μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το Team των Απαιτητικών.
0: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη

0: Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Εδώ είμαστε.
2: Και προχώρα.
1: Εδώ είμαστε.
2: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, θα πάω στο Μουντιάλ. Γιατί αυτό είναι πλέον το θέμα. Το Μουντιάλ.
2: Τι έγινε στο Μουντιάλ?
1: Όχι, δεν έγινε τίποτα. Τι θα γίνει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ματς. Μαθαίνουμε ποιος θα πάει στους τέσσερις. Έναν δηλαδή που θα περάσει στους τέσσερις. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Ο σημερινός αγώνας για μένα είναι νομίζω το ντέρμπι.
2: Ημιτελικός, τελικός.
1: Θα μπορούσε να είναι.
2: Ναι.
1: Είναι εντάξει, θα μπορούσε, γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θα απογείωναν τον τελικό, έτσι, αν πήγαιναν. Αλλά εδώ υπάρχει μεν μία φορά δυναμικότητας, αλλά έχουμε δει ότι το Μαρόκο είναι μαχητικό.
2: Μαχητικότατο, και μην κάνει και την έκπληξη.
1: Το Μαρόκο έχει φτάσει και στην τετράδα στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Παίζει όμως με μία που το 2018 ήταν πρωταθλήτρια κόσμου, τη Γαλλία. Δεύτερη στο Κατάρ. Και φαντάζομαι ότι φέτος ίσως να θέλει να επιστρέψει στο θρόνο της η Γαλλία.
2: Ναι, αλλά λόγω υπεροψίας δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Λοιπόν,
2: διότι έχει υπεροψία.
1: Εντάξει, υπάρχει.
2: Επειδή έχει δύο ποδοσφαιρισταράδες.
1: Λοιπόν,
2: υπεροψία Γαλλίας.
1: Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει υπεροψία. Εδώ όλοι που έχουν φτάσει νομίζω ότι παίζουν στα ίσα. Εγώ βλέπω αγώνες, αγωνάρες, έτσι, δηλαδή πολύ, πολύ ωραίους αγώνες. Και οι τέσσερις αγώνες είναι δυνατοί. Λοιπόν, για σήμερα περιοριστείτε σε αυτό που είναι, και είναι πολύ Γαλλία-Μαρόκο.
2: Στις 11 το βράδυ.
1: Στις 11 η ώρα, ναι. Αύριο στις 10, Παρασκευή 10 η ώρα, Ισπανία-Βέλγιο.
2: Θα γίνει σφαγή.
1: Μεταξύ μας θέλω να πω κάτι. Χθες καθόμουν και έλεγα Γαλλία-Μαρόκο, Νορβηγία-Αγγλία, Ελβετία-Αργεντινή. Δεν μπορούσα με τίποτα να θυμηθώ ότι παίζουν η Ισπανία και το Βέλγιο. Προσπαθούσα να θυμηθώ ποιες είναι οι άλλες, ποιος είναι ο άλλος αγώνας, ποιες είναι ακόμα δύο ομάδες.
2: Γιατί ήταν οι νίκες τους χαμηλού προφάιλ.
1: Δηλαδή πέρασαν και δεν άγγιξαν, δεν, που λένε. Ακριβώς. Καλά, βέβαια, εδώ αν πούμε ότι πέρασε και δεν άγγιξε, δεν να πούμε για την Ελβετία, έτσι, που ειδικά στον τελευταίο αγώνα με την Κολομβία. Έψαχνες να βρεις τελικά ποιες ομάδες παίζουν. Ήταν δηλαδή ένας αγώνας ο οποίος δεν ήταν καλός. Ήταν άσχημος αγώνας. Δεν ήταν καλός καθόλου.
2: Και να ήταν ο μόνος.
1: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, Νορβηγία, Αγγλία, μετά τα ξημερώματα της Κυριακής.
2: Γιατί ρε παιδιά τέτοια
1: 12 η ώρα.
2: Τα 12. Ξημερώματα είπες.
1: 12, ξημερώνει Κυριακή.
2: Μάλιστα.
1: Τα πιο ξημερώματα είναι το Αργεντινή, Ελβετία.
2: Οχ. Τα ωραία μάτς τα βάζουν, γιατί το κάνουν αυτό.
1: Συγγνώμη, το Νορβηγία, Αγγλία, δηλαδή 12 η ώρα είναι τόσο αργά.
2: Μα
1: δεν μας ενοχλεί το 11, μας ενοχλεί το 12.
2: Εδώ 12. Άντε τη Δευτέρα να είσαι να κάνεις εκπομπή.
1: Ας κοιμηθούμε λίγο παραπάνω το απόγευμα της Κυριακής.
2: Αλλά.
1: Για να μπορέσουμε να μείνουμε ξύπνοι. Λοιπόν, αυτοί είναι οι αγώνες. Το σημερινό όμως νομίζω ότι έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ θα περιμένω.
1: Ναι.
2: Με μεγάλη χαρά.
1: Το σημερινό αγώνα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Είναι σημαντικός. Είναι ωραίος, είναι δυνατός.
2: Είναι ωραίος, είναι δυνατός. Θα παίξουν μεγάλα ονόματα. Και μπορεί

0: το Μαρόκο να μην έχει τόσο γερά και δυνα ονόματα όσο έχει η Γαλλία, αλλά έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Αν σε μία περίπτωση, λέω τώρα εγώ, κερδίσει το Μαρόκο, τότε νομίζω ότι όλοι οι αντίπαλοι θα πρέπει να φοβούνται πολύ.
0: Ενδόμηχα να σου πω ότι πιστεύω. Ενδόμηχα.
1: Όταν κερδίσει το Μαρόκο. Θα πρέπει να αναμετρηθεί μετά νομίζω με κάποια εκ των Ισπανία-Βέλγιο.
0: Έτσι πιστεύω, γιατί οι άλλοι είναι...
1: Να σας πω κάτι. Κάντε ένα συλλογισμό τώρα, κάντε το εικόνα στο μυαλό σας. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, να πω ένα σενάριο.
0: Για τελικό.
1: Όχι, για τους ημιτελικούς.
0: Για πες.
1: Ακούστε δύο ημιτελικούς στο μυαλό μου. Σενάριο. Γαλλία-Ισπανία, Νορβηγία-Αργεντινή. Το κάνετε σενάριο. Αυτή θα είναι η ημιτελική. Δεν σας μιλάω καν για τελικό.
0: Αυτά είναι τα φυσιολογικά.
1: Δεν είναι φυσιολογικό. Μπορεί η Αγγλία να κερδίσει την Νορβηγία ή το Βέλγιο να κερδίσει την Ισπανία.
0: Ο Χάλαντ θα αφήσει να κερδίσει η Αγγλία. Θα μου πεις γιατί θα αφήσει ο Χάρι Κέιν να κερδίσει την Νορβηγία.
1: Λοιπόν, εγώ έφτιαξα ένα σενάριο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά θα σας αποχαιρετήσουμε με τραγούδι, διότι πριν από λίγο είδαμε ότι πέθανε μια σπουδαία τραγουδίστρια, ξένη βέβαια έτσι, Βρετανίδα, σε ηλικία 75 ετών, η Bonnie Tyler, που έγινε γνωστή κυρίως από το Total Eclipse of the Heart.
0: Βέβαια.
1: Ενώ τραγούδησε επίσης τα πολύ δημοφιλή Holding Out for a Hero, που θα ακούσουμε κιόλας, και το It's a Heartache. Λοιπόν, η οικογένειά της εντωμεταξύ χαρακτήρισε πρόσμενο το θάνατό της, παρότι νοσηλευόταν σε δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Όπως ανέφερε η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie, με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Bonnie απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο έντερο και είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Πριν από ένα μήνα, τον περασμένο μήνα δηλαδή, είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε σε πολύ δύσκολη κατάσταση σε μονάδα ειδικής θεραπείας. Λοιπόν, η φωνή της Bonnie Tyler σήγησε, αλλά επειδή τα τραγούδια μένουν για να μας θυμίζουν τους συγκεκριμένους τραγουδιστές, έτσι θα κλείσουμε ακούγοντας το Holding Out for a Hero. Αύριο στις 11 η ώρα θα είμαστε εδώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάουσμπραντ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά.
5: Υδραυλικά.
4: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
8: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
9: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
10: Καλής γειτονίας. Δεν μπορεί να υφίστανται απειλές μεταξύ συμμάχων, τόνισε στο Sky διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτέλη Απελώνη, σχολιάζοντας τη χθεσινή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καζούς Μπέλη κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όπως ανέφερε η κυρία Απελώνη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και συνεπούς συμμάχου που διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Περίπου 90 στόχους στο Ιράν έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι απάντησαν με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας Ρόμπερτ Κοχ, επισημένοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε μεταβατική φάση με όλο και συχνότερες περιόδους καύσωνα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, μόνο κατά την εβδομάδα από 22 έως 28 Ιουνίου καταγράφηκαν 4.310 θάνατοι στη Γερμανία που συνδέονται με τον καύσωνα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της, η τραγουδίστρια απεβίωσε χθες βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας εξαιτίας ασθένειας για την οποία λάμβανε θεραπεία. Η Bonnie Tyler έγινε γνωστή τη δεκαετία του 80 με μπαλάντες όπως Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Η ώρα είναι 1:10. Αρχίσαμε με ένα τραγούδι της Bonnie Tyler, το πιο αγαπημένο μας νομίζω, γιατί η μεγάλη τραγουδίστρια έφυγε, εγκατέλειψε αυτόν τον μοιραίο κόσμο πριν από λίγο, στα 75 της χρόνια. Ήταν έτσι κι αλλιώς άρρωστη, νομίζω πως ήταν στο κρεβάτι για πολύ καιρό.
1: Είχε τραγουδήσει με τη Σοφία Αρβανίτη, το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Στις αρχές της δεκαετίας του 90, το... Δεν θυμάμαι το τραγούδι, αλλά ήταν ένα ντουέτο, είχε κάνει...
0: Από ό,τι έχει καταλάβει, δίπλα μου είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Για τα μουσικά θέματα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σπανός, στη μουσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωρέιτης. 2-10-48-00-170 έως 4. Ήταν πολύ... Ξεκίνησαμε δύσκολα σήμερα. Είχε δύο κακές ειδήσεις με μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, από την οποία φωτιά αντιλαμβάνομαι τρεις άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι. Είχαμε και εκείνον τον ασθενή στο Σημανόγλιο που πέταξε το τσιγάρο του πάνω στο στρώμα και πήρε φωτιά το δωμάτιό του. Και βέβαια έχουμε και την κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη είναι και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης.
1: Τι θες να πιάσουμε? Εντάξει, πολλά έχουμε. Δεν είναι Ιούλιος αυτός ήσυχος.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι και σε μια άλλη ακόμα δημοσκόπηση η Ελλάς είναι δεύτερο κόμμα.
1: Καλά.
0: Δηλαδή έχει πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει πάρει αυτή τη θέση. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα κρατήσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή το Σεπτέμβριο, αλλά εκεί πάμε.
1: Απλώς δεν είναι πλέον, άμα δεις, η ψαλίδα με το Πασόκ στις 2-3 μονάδες. Ναι. Είναι 5-6 και παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, πόσο είναι το Πασόκ, 11,5 στην εκτίμηση?
0: Εκτίμηση είναι 11,1 και 17,6 είναι η Ελλάς.
1: Ναι,
0: δηλαδή και 6 μονάδες.
1: Ναι, και τσιμπάει. Συνεχώς μισή μία μονάδα, εντάξει, δεν είναι αρκετή, γιατί η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Είναι στο 29 η Νέα Δημοκρατία.
0: Μου κάνει εντύπωση, δεν έχει πει τίποτα. Έτσι, μόνο επί τη εμφανίση του τον χειροκροτάνε.
1: Φαινόταν και από τη δυνητική ψήφο ότι υπάρχει ένα τσιπρικό κοινό. Ναι. Θυμάσαι που λέγανε ναι. Το ναι σίγουρα, ναι. Στο 10-12%. Άρα λοιπόν αυτό το είχε. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα κοινό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά είναι στο 1,2.
0: Ναι.
1: Γιατί φύγανε όλοι.
0: Το 17,8 λοιπόν, το οποίο ναι. Η τελευταία του επίδοση είναι αυτοί οι άνθρωποι τώρα εδώ, οι οποίοι ναι. Είναι 17% να ψηφίσουμε ναι. Το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Έτσι φαίνεται να είναι. Τώρα, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα? Στο δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων επίσης μπορεί να πει ότι το κέρδισε, ότι παγιώθηκε ναι, στη δεύτερη θέση. Να μην φανεί από το φθινόπωρο ότι αυτό ήταν απλώς ένας ενθουσιασμός, όπως υποστηρίζουν από το Πασόκ. Δηλαδή, ό,τι έγινε την άνοιξη του 25 με τη ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι το ίδιο πράγμα βεβαίως.
0: Όχι, όπως έγινε με το Πασόκ. Θυμάσαι, όταν είχε βγει ο Ανδρουλάκης ήταν 20%.
1: Ναι, είχε φτάσει.
0: Άλλο τώρα είναι 11.
1: Ναι. Ναι. Ζορίζονται λίγο στη Χαριλάου-Τρικούπη, που είναι η αλήθεια.
0: Πώς δεν μιλούν.
1: Είχαν και τις παραφωνίες τις προηγούμενες μέρες. Όλα αυτά επιτείνουν μια γκρίνια. Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης εν ώψη και του φθινοπόρου, προκειμένου να ανακάμψει. Εκτός αν περιμένουν απλώς να περάσει αυτό το πρώτο κύμα που πάντα ευνοεί τα καινούργια κόμματα, που δεν έχει ευνοήσει όμως τη Μαρία Καριστιανού, έτσι.
0: Ναι. Κοίταξε, κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της λέει κάποιο πιθανό πράγμα. Πήρε φωτιά στο ωραιόκαστρο, λέει ότι τη βάλαν για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν μεθυσμένος και έκανε σπινιαρίσματα και έβαλε τη φωτιά.
1: Ναι, και η χθεσινή επίθεση επίσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω που ακριβώς επενδύει. Μα, και σε ποιο κοινό.
0: Σε τέτοια σημαντικά θέματα τώρα. 12 μίλια λέει να κάνουμε για να απαντήσουμε στους Τούρκους. Λέει κάνουμε πόλεμο.
1: Και επίσης ανακοίνωσε ένα πολιτικό συμβούλιο, αλλά δεν νομίζω να βλέπουμε αυτά τα στελέχη. Είναι πολύ προσωποπαγές το κόμμα και στηρίζεται πάρα πολύ, πολύ περισσότερο στην ίδια, χωρίς βεβαίως ακόμα να έχουμε δει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει, ναι, σε αυτό που λες έχεις δίκιο, έχεις δει κάτι ρηξικέλευτο, κάτι που να πεις... Όχι. Η υπερφορολόγηση μεγάλου πλούτου, κατεργήση πανελλαδικών και μια σειρά από μέτρα σχέση με τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Παρουσιάζει πάντως κάτι, έτσι, και παρουσιάζει και νέα πρόσωπα, τα οποία προφανώς έχουν μετρήσει και ενδεχομένως έχει μετρήσει το γεγονός ότι δεν έχει πάρει τους παλιούς. Αυτό του το έχουν
0: πιστώσει. Όσο πιο πολύ ανεβαίνει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να πάρει κάποιος από εκείνους.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά από ένα σημείο και μετά, επειδή υπάρχει και η περιφέρεια, υπάρχουν και οι μηχανισμοί εκεί πέρα και οι παλιοί μπορούν να τις κινούν και να φέρουν και κάποιο κόσμο, νομίζω ότι θα αναγκαστεί.
0: Ναι,
1: ναι, κάποιος.
0: Τουλάχιστον 5-6, ας πούμε.
1: Νομίζω περισσότερο.
0: Ναι,
1: 5-6 είναι λίγοι. Δηλαδή, μόνο 15, δύο βουλευτές έχουν ήδη φύγει, Καραμέρος, Νοτοπούλου, και περιμένουν άλλοι 14 να φύγουν τουλάχιστον. Και οι περισσότεροι είναι από την περιφέρεια. Θα τους πάρει όλους, ενδεχομένως όχι. Αλλά υπάρχουν και τα στελέχη, τα οποία και αυτά περιμένουν. Κάποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Ενδεχομένως να είναι στα 3/4.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να υπολογίσει κανείς οι παλιοί σε σχέση με τους νέους. Και εκεί υπάρχει και μια, θα υπάρχει μια περίοδος διατίκηση, έτσι. Το είχαμε γράψει και στην Καθημερινή την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί οι μεν νέοι λένε ότι εμάς μας λέει ο κόσμος, βγείτε εσείς μπροστά, δεν τους θέλουμε τους παλιούς. Οι νέοι παλιοί ανησυχούν γιατί έχουν μια περιφέρεια στην οποία βγαίναν τα προηγούμενα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα είναι οι νέοι μπροστά και είναι προβλεπτικοί και βγαίνουν αυτοί, πώς θα τους συναγωνιστούν. Οι νέοι λένε πώς θα συναγωνιστούμε τους παλιούς που έχουν ήδη μια προβολή.
0: Πάντως νομίζω ότι η δημοτικότητα αυτή είναι προσωπική δικιά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ το περίμενα. Έτσι, το λέω. Δεν περίμενα ότι ο ίδιος ο Τσίπρας ακόμα με όλα αυτά που έχουν γίνει θα έχει τόσο μεγάλη δημοτικότητα. Αλλά έχει. Και βέβαια έχει μια αυτοπεποίθηση. Έχει αυτό το γέλιο που βγαίνει, ας πούμε, και είναι. Είμαι εδώ
1: είναι
0: πέρα.
1: Είναι επικοινωνιακός πολύ και ευχάριστος. Ναι.
0: Και γι' αυτό προχωράει.
1: Ναι, ναι. Αυτό το είχε πάντα και νομίζω ότι το έχει δουλέψει ακόμα περισσότερο. Προφανώς θα ήταν στο πλαίσιο του rebranding και έχει κάνει επίσης το σωστό, κατά τη γνώμη μου, να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα εσωτερικά του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσο και αν τον έχουν πιέσει, πες κάτι, θα μας πάρει, θα συμπορευτούμε.
0: Αυτό είναι βαρύδι. Θα είναι βαρύδι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν ασχολείται.
1: Ναι, γι' αυτό δεν ασχολείται. Και εκεί πέρα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων δεν είναι και πολύ φυσιολογικά. Δηλαδή, ο Παύλος Πολάκης, ναι, έχει μια καθαρή θέση και είπε αυτόνομη κάθοδο. Να δοκιμάσουμε συνεργασίες και αν όχι, εμείς θα κατέβουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Όμως από την άλλη, βάζει θέμα πολιτικού αρχηγού. Προεκλογικά. Δεν θυμάμαι άλλο κόμμα. Θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Το βάζει με την έννοια ότι ο Φάμελος θέλει να περάσει απέναντι. Θέλει να πηδήξει τη μάντρα. Και είναι φανερό αυτό. Άλλο αν ο Τσίπρας του λέει, πού πας.
1: Ναι, αλλά εντάξει, υπήρχε μια πλειοψηφία. Δηλαδή, έγινε μια κεντρική επιτροπή 6η Ιουνίου. Αποφασίστηκε ένα θολό μήνυμα. Σίγουρα δεν υπήρχε κάτι ξεκάθαρο. Αλλά αποφασίστηκε τουλάχιστον μην είμαστε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα. Τον πιέζαν το Φάμελο, κάνε το καθαρό. Δεν το έκανε καθαρό. Και εκεί είχαν δίκιο που φωνάζαν όλοι και κάποιοι δικοί του μάλιστα φύγανε. Ζαχαριάδης, Καλπάκης πιο πριν. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μία σύνεση στο τι ακριβώς ζητάς. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5% στην εκτίμηση ψήφου.
0: Αστεία πράγματα.
1: Ναι, πού πάει όλο αυτό.
0: Εξαϊλώθηκε.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουν τώρα, αυτοί έχουν την κεντρική επιτροπή, τι έχουν.
1: Έχουν κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Εντάξει, ναι. Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη, μεγάλη σύγκρουση. Θα μου πεις. Του 1,5%, ναι, του 1,5%. Αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο, άμα δεις την καμπύλη του, ήταν στο 36% κυβέρνηση και έχει φτάσει στο 1,5%. Και σίγουρα και μόνο αυτό τριγκάρει τον κόσμο. Το θέμα είναι ποιοι θα βρεθούν εκεί πέρα, γιατί είδαμε χτες έναν πόλεμο από την πλευρά Πολάκη. Δώστε μας ποιοι θα είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα δώσουμε, λέει αύριο. Δώστε μας πώς προέκυψαν αυτά τα μέλη από τις ψήφους. Και υπάρχει εκεί πέρα μια καχυποψία. Ότι θα πάνε ουσιαστικά η ηγεσία και θα αλλοιωθεί το αποτέλεσμα μέσω των αντιπροσώπων που θα βρεθούν στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Μπορούν όμως οι 4-5, ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι, να κρατήσουν αυτοί το κόμμα και να κατέβουν ως ΣΥΡΙΖΑ μόνοι τους.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα ότι...
0: Δύσκολο, θέλει...
1: Αυτό που έκανε ο Πολάκης, να βγει μπροστά να πει διεκδικώ την αρχηγία, βρήκε αντίθετους και τον Παπά και τη Δούρου.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι δύο μιλούσαν για μια συλλογική ηγεσία. Ούτε ήρθανε. Υπάρχει de facto θέμα ηγεσίας, λένε, αλλά δεν θα κάτσουμε να κάνουμε τώρα εκλογές. Θα βγω εγώ μπροστά, θα βγει εσύ μπροστά. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θέλω να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό, ενώ υπήρχε μια τάση. Και από την πλειοψηφία να αφιζητούν τις κινήσεις του Σωκράτη Φάμελου, φαίνεται ότι δημιούργησε μια αντισυσπήρωση. Και τώρα μιλούσα, ας πούμε, χτες με έναν βουλευτή, ο οποίος είναι από αυτούς που θα πάνε στο Τζίπρα, θα παραιτηθούν σε κάποια ναι. φάση, θα είναι εξαρτοποιηθεί. Και μου λέγει, έλεγα να μην πάω, αλλά τώρα θα πάω. Θα πάω για να είμαι εκεί, να καταγραφώ, να ψηφίσω για να μην πουν κιόλας ότι την επόμενη μέρα δεν εμφανίστηκες πουθενά, απλώς έφυγες. Δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι η ψηφοφορία στο τέλος. Κάποιοι προοικονομούν ότι ο Φάμελος δεν θα χάσει, θα κερδίσει όπως την προηγούμενη φορά. Απλώς περιμένουν στην εισήγησή του να πει κάτι.
0: Ναι.
1: Πιο καθαρό.
0: Για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας τι κάνει τώρα, ετοιμάζει πρόγραμμα, γιατί. Εντάξει, τα γέλια και οι ενθουσιασμοί, οκ. Okay. Κάτι πρέπει να πεις.
1: Εντάξει, καταθέτει προτάσεις στον δημόσιο διάλογο σε σχέση με την οικονομία, με τη φορολόγηση, αυτά που είπαμε πριν. Αλλά σίγουρα το μεγάλο μπαν θα γίνει στη ΔΕΘ.
0: Θα λέει πανελλαδικές και θα μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι. Δώσε και με ένα μπάρμπα. Δεν μπορεί να σταθεί, ρε παιδί μου.
1: Όχι, αν δεν αλλάξει το λύκειο, δεν μπορεί να σταθεί με τίποτα.
0: Και δεν μπορεί λοιπόν να λες τέτοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι. Πρέπει αυτό να τεκμηριωθεί με βάση τις αλλαγές που θα κάνει στο λύκειο. Και πόσοι βαθμοί που βάζουν οι καθηγητές στα παιδιά θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους εικόνα. Γιατί τώρα, επειδή λύκειο πηγαίνει ο γιος μου, δεν νομίζω να αντικατοπτρίζονται έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω. Και εκεί θα είναι το στοίχημα για το αν θα μπορέσει να συγκρατήσει αυτά τα ποσοστά. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση πώς θα γίνει η κατάργηση των πενελλαδικών. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν. Ναι. Αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο είναι κουραστικό για τους μαθητές.
0: Συμφωνεί. Το σύστημα το συζητάνε όλοι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλά προς το παρόν είναι το μοναδικό, εν πάση περιπτώσει, αξιόπιστο σύστημα που έχουμε. Ναι. Μπαίνουν οι άνθρωποι μετά από μια κρυσάρα, μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Επίσης, το να λες, ας πούμε, ότι όλοι θα έχουν δωρεάν μετακίνηση και να δίνεις έτσι 250 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, αυτό είναι το κοστολόγησε.
0: Υπερβολικό είπε, ποσό, δεν είναι.
1: Απλώς υπερθεμάτισε από τον Ανδρουλάκη που είπε θα μπαίνουν οι νέοι. Αλλά. Λέω, θα τους βάζω όλους. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Μπορούμε έτσι να πάμε η χώρα να προχωρήσει μπροστά. Δεν νομίζω.
1: Αυτά νομίζω προεκλογικά θα τα δούμε σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια υπάρχει και το θέμα της κοστολόγησης πλέον που πρέπει να παρουσιάζουν τα κόμματα. Οπότε θα γίνει μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτή. Εντάξει, όλοι τώρα κινούνται με να περάσει ο Ιούλιος. Με αναμένες μηχανές, γιατί και ο Ανδρουλάκης συνέχεια κάνει τοποθετήσεις, μιλάει και το βράδυ στον Γκάζι και χθες στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Σήμερα θα παρουσιάσει την θέση του για τη συντάξη και τα ασφαλιστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε γειτονία συνέχεια ο Μητσοτάκης. Δεν μπορείς να πιστείς και από το Μητσοτάκη που λέει ότι θα πάω σε εκλογές το 27. Είναι σαν να κάνει κανονική προεκλογική περιοδία.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το έχει αποφασίσει, όχι, πού να ξέρουμε. Αλλά προφανώς φαίνεται σαν να θέλει να πάει τον Οκτώβριο, αν και μέσα του μπορεί να θέλει να πάει αργότερα. Δεν ξέρουμε ποτέ. Θέλει όμως να έχει την εναλλακτική να πάει όποτε του ήρθε. Όποτε αποφασίσει ότι πάνε καλά τα πράγματα, να πάει. Επίσης, στο θέμα του Τσίπρα θα τεθεί σίγουρα, ήδη τίθεται, το θέμα της χρηματοδότησης. Mm-hmm. Πώς φτιάχνεις ένα κόμμα, γυρίζεις στην Ελλάδα, κάνεις, δείχνεις κτλ. Πώς βρήκες τα λεφτά.
1: Ναι, δεν έχει τεθεί ακόμα, φαντάζομαι. Θα τεθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ενδεχομένως περιμένουν την κρίσιμη στιγμή. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι και τόσο δαπανηρά αυτά που έχουν γίνει ως τώρα. Η παρουσίαση του βιβλίου, φαντάζομαι, έγιναν με βάση και τον εκδοτικό οίκο, ξέρω εγώ. Τώρα
0: ναι,
1: δεν έχει ξεκινήσει την περιφέρεια ακόμα.
0: Δεν στοιχίζει τίποτα, ρε παιδί. Αυτό μου στοιχίζει 20.000 αυτό που έκανα η παρουσίαση.
1: Ενδεχομένως να είναι και η κρατική χρηματοδότηση του Ινστιτούτου ως πρώην Πρωθυπουργός που δικαιούται. Φαντάζομαι όλα αυτά άμα συζητηθούν, θα δοθούν στη δημοσιότητα.
0: Ο Τσίπρας πιστεύει θα γίνουν τον Οκτώβριο οι εκλογές.
1: Νομίζω πως θα υπάρχει, είναι μοιρασμένα εδώ πέρα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν στελέχη που λένε ας γίνουν τον Οκτώβριο, γιατί πιστεύουν ότι και μετά τη ΔΕΘ θα έχουν μια ακόμα μεγαλύτερη φόρα. Με κάποιο τρόπο θα πάει πάνω στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Πέρυσι θυμάσαι είχε πάει στον Οικόνομο.
0: Και θα έχει εκεί κάτι να παρουσιάσει.
1: Θα έχει ολοκληρωμένο το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Εκεί και κοστολογημένο όπως λένε. Οπότε αν τώρα είναι στο 17 στην εκτίμηση ψήφου, να πάει λίγο ακόμα πιο πάνω, ναι, θα είναι σημαντικό. Αντιθέτως, νομίζω ότι υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που λένε καλύτερα να μην γίνουν τώρα οι εκλογές, ας τον αφήσουμε να ξεφουσκώσει, πιστεύουν ότι θα ξεφουσκώσει,
0: ναι,
1: να πάνε προς Απρίλιο. Είναι πιο λογική να είναι αυτή η θέση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί τώρα η εικόνα δεν είναι καλή.
0: Και βέβαια με το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα θέμα ταμπού, έτσι, το οποίο δεν συζητιέται. Αλλά άμα συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο κόμμα και ο Ανδρουλάκης να έχει χαμηλότερη δημοτικότητα από το κόμμα του, θα υπάρξει και θέμα του αρχηγού.
1: Ναι, γιατί κυρίως αυτό που ανέφερε στο δίπολο φαίνεται και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Ναι. Είναι ο Μητσοτάκης στο 29-30, είναι ο Τσίπρας στο 18-19 και είναι μετά άλλοι στο 4-5 όλοι. Και εκεί φαίνεται μεγάλη διαφορά. Και ποιο είναι το δεδομένο που έχουμε ως τώρα στις εκλογικές αναμετρήσεις, είναι ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει πάντα τον Τσίπρα, αλλά και ο Τσίπρας κερδίζει πάντα το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και φαίνεται ότι αυτή η εικόνα έχουμε μπροστά μας και τώρα εν ώψη των επόμενων εκλογών.
0: Αισθάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία που είχε βάλει απέναντί του τον Τσίπρα και τον βαρούσε λέγοντας διάφορα, κάτι που την ενισχύει, τον ενισχύει, έχει κάνει ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, βλέποντας ότι τα νούμερα του είναι τόσο μεγάλα, φοβάται ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει, ουσιαστικά να περάσουμε σε δύο μεγάλα κόμματα, σε ένα διπολισμό. Και έχει κάνει ένα βήμα πίσω, ή μου φαίνεται.
1: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, γιατί σίγουρα η έλευση του Τσίπρα επανασυσπήρωσε κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αν βλέπουν ότι αυτό αρχίζει σιγά σιγά να διωγγώνεται υπέρ του Τσίπρα και η επίθεση που του κάνουν και η αναγνώρισή του ως αντίπαλο, ενδεχομένως ναι, να πρέπει να φρενάρουν και να κοιτάξουν και προς την πλευρά του Πασόκ. Αύριο θα έχουμε σύγκρουση στη Βουλή. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη. Το περιμένουν και πώς το Πασόκ θα είναι για την ακρίβεια. Θα τεθούν όλα τα ζητήματα, θα ανοίξουν κι αλλού. Θα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, απλώς να διαβάσω τα νούμερα, γιατί βλέπω ότι κάποιοι μου λένε πού τα βρήκες αυτά τα νούμερα. Είναι η MRB, η πρόθεση ψήφου. Λέει Νέα Δημοκρατία 23,8%, Ελλάς 14,4%, Πασόκ 9,1%, Ελπίδα 7,2%, Βελόπουλος 7,1%, Κουκουέ 6%, Πλεύση 4%. Λοιπόν, τα πρώτα τρία είναι 23%, 14,9%. Και με αναγωγή γίνονται 29%. 17,6 ο Τσίπρας, 11,1 το Πασόκ. Έτσι. Δηλαδή, όπως είπαμε, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, με την αναγωγή είναι κοντά στο 30%, αλλά μακριά από την αυτοδυναμία του 37% ή 38%. Η Ελλάς δεύτερο κόμμα, το Πασόκ τρίτο. Έτσι, όλοι οι άλλοι ακολουθούν, εκτός από τον Τσίπρα, τα αριστερά κόμματα είναι όλα κάτω από 30%.
1: Ναι. Την αριστερά μετριέται, την έχει.
0: Την έχει, αλλά δεν την έβαλα, γιατί αφού είναι κάτω από 3%. Ναι. Και η Πλεύση Ελευθερίας, που ήταν κάποια στιγμή 17%, 18%, 20%, είναι 4,1%.
1: Έχει επηρεαστεί πολύ και η Πλεύση και η Ελληνική Λύση από τη Μαρία Καριστιανού, έτσι, σίγουρα.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
1: Καλά. Εδώ θα είμαστε, τα λέμε.
0: Πριν πάμε σε εφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών. Το Πανεπιστήμιο έχει ισχυρό διεθνώς πτυχίο, γιατί είναι από τα δημόσια πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση του πτυχίου του στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Και περισσότερες πληροφορίες killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού.
9: Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το σύμπαν.
15: Κόσμος 96,5.
16: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
17: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
16: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
18: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
19: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
18: Electroteam Marketos.
19: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
19: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
18: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
19: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
19: και κινητό 6977-421078.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
19: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
18: Κινηθείτε.
19: Προς το συμφέρον σας.
18: Προς το συμφέρον σας.
20: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
21: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
22: Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 1 και 34 λεπτά. Νότης Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Και έχω στο τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο Φίλη να μιλήσουμε λίγο, να κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της συνόδου του ΝΑΤΟ που έληξε στην Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νότη.
0: Ποια είναι η εντύπωσή σου, τι έβγαλε αυτή η σύναξη στην Τουρκία?
1: Το σημαντικό είναι σε σχέση με την Ουκρανία ότι επαναβεβαίωσε την στήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, η οποία λόγω Τραμπ δεν είναι καθόλου δεδομένη. Βέβαια βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί από τη μία με κάποιον τρόπο αποστασιοποιούνται από τα συμβαίνοντα, από την άλλη δίνουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να αρχίζει πλέον να παράγει τους δικούς της Patriot με αμερικανική βοήθεια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει των ρωσικών επιθέσεων. Βέβαια μια απόφαση τέτοια, παρότι είναι δεσμευτική, μπορεί στο τέλος και να μην είναι τόσο, γιατί ο πρόεδρος ο Τραμπ αλλάζει την άποψή του ή μεταλλάσσεται ο ίδιος. Μπορεί να κάνει μια συζήτηση με τον Πούτιν και να πάρει πίσω κάτι από όλα αυτά, παρότι ξαναλέω είναι δεσμευτική υπό την έννοια ότι είναι απόφαση του συνόλου της Ανατολικής Συμμαχίας. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι θεαματικό. Είναι δεδομένο ότι οι ΗΠΑ υπό την τωρινή τους ηγεσία θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις και να απομειώσουν την παρουσία τους στη στρατιωτική στην γυραιά Ήπειρο. Είναι επίσης δεδομένο ότι ο Τραμπ βλέπει στο πρόσωπο των περισσότερων Ευρωπαίων, σχεδόν όλων θα έλεγα, όχι εταίρους, αλλά κάποιους προβληματικούς ηγέτες οι οποίοι δεν ακολουθούν την ίδια πολιτική, δεν έχουν την ίδια ρητορική και δεν έχουν και τις ίδιες αντιλήψεις και απόψεις με τον ίδιο σε μια σειρά ζητημάτων, από το θέμα των συνόρων και της μετανάστευσης μέχρι και της διαχείρισης της Ρωσίας, αλλά και του τρόπου που θα πρέπει να καταλήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό ο πρόεδρος Τραμπ αποθέωσε για μια ακόμα φορά τόσο τον Τούρκο ομολογό, τόσο και την Τουρκία συνολικά, ως μια πολύ σημαντική χώρα, λέγοντας μάλιστα ότι αν δεν γινόταν στη Τουρκία η σύναξη αυτή, μπορεί και να μην είχε καν εμφανιστεί.
0: Ναι. Αλλά επί της ουσίας όμως, θέλω να πω, βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει αυτούς τους 100 κινητήρες General Electric να τα χρησιμοποιήσουν, να τους βάλουν στα καινούργια τους αυτά αεροπλάνα. Το οποίο όμως θα πάρει καμιά δεκαετία για να μπορεί αυτό το αεροπλάνο να πετάξει και να είναι επιχειρησιακό. Για τα F-35 έγινε κάτι, αισθάνεσαι?
1: Για τα F-35 είναι δεδομένη η νότια πρόθεση του Τραμπ να δώσει F-35 στην Τουρκία. Θα σου έλεγα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να έδινε F-35 ακόμα και σε χώρες εκτός ΝΑΤΟ, αν του έκανε μια μεγάλη παραγγελία η Κίνα ή η Ρωσία. Καταλαβαίνεις πως το εννοώ, δεν πρόκειται αυτό να γίνει. Αλλά θέλω να πω ότι κατά βάση ο γνώμονας ή αποκλειστικός γνώμονας των αποφάσεων του Τραμπ, ή ο κυριότερος να το πω καλύτερα, είναι τα deals. Είναι να μπορεί να γυρίσει στο εσωτερικό και να πει ότι εγώ πούλησα 100 F-35 στην Τουρκία, από εκεί που η Τουρκία δεν έπαιρνε κανένα, ενισχύω την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, είμαι ένας πρόεδρος ο οποίος παίρνω λεφτά, συντηρώ την βιομηχανία μας και ούτω καθεξής. Δεν έχει αντιλήψεις οι οποίες είναι πιο σύνθετου χαρακτήρα. Τι σημαίνει F-35 στην Τουρκία, αν αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στο Ισραήλ ή στην Ελλάδα, τι σημαίνει για τις ισορροπίες ισχύως στην περιοχή, κατά πόσο η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος του Τραμπ. Ο Τραμπ δεν θα μπει στη λογική να σκεφτεί αν η Τουρκία είναι αξιόπιστη. Του αρκεί ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να μιλήσει με τον φίλο του τον Ταγίπ και κυρίως ο φίλος του να του κάνει χατήρια. Θέλω να κατανοήσουμε αυτά, μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά που λέμε δημόσια, ότι τα χατήρια αυτά δεν είναι μόνο το να κρατηθεί η Τουρκία έξω από τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν είναι το να πιστεί ο Τραμπ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ και ότι χάρη στις ενέργειες του Τραμπ δεν επιτέθηκε. Αυτά είναι ανερμάτιστα. Δηλαδή, αν κανείς πιστεύει ότι η Τουρκία θα αποτολμούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ και εξαιτίας των ενεργειών του Τραμπ τελικά δεν το έκανε, εντάξει. Από ό,τι φαίνεται, έχει μια προσέγγιση ο πρόεδρος Τραμπ που είναι αρκετά ελαφριά. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Το θέμα μας εδώ είναι ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει και άλλου είδους πιο προσωπικές χάρες στον Αμερικανό ομολογό του, που έχουν να κάνουν από τα κρυπτονομίσματα μέχρι τα επιχειρηματικά deals από τα οποία ευνοείται ο πρόεδρος Τραμπ, η οικογένειά του και μια στενή παρέα φίλων. Αυτά
0: Μετράνε πιο πολύ, λες αυτό.
1: Ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι αυτά δίνουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Πέρα από το ότι η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, είναι μια χώρα η οποία εμπλέκεται σε διάφορα μέτωπα και πολεμικά και υποτίθεται διαμεσολαβητικά προσπαθεί να το κάνει αυτό. Είναι μια χώρα η οποία μπορεί να στείλει ανά πάσα στιγμή, έχει και την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να στείλει το στρατό της σε διάφορα μέτωπα, σε διάφορες αποστολές, σχεδόν όπου τη ζητηθεί. Είναι ένα κράτος το οποίο στέλνει και έχει μισθοφόρους σε σημεία της Αφρικής που μπορεί να μην υπάρχει πρόσβαση ή μπορεί να μην θέλουν να έχουν πρόσβαση οι Αμερικανοί. Θέλω να πω ότι έχει σοβαρά πλεονεκτήματα, έχει βέβαια και μειονεκτήματα, αλλά για μένα το κυριότερο, αυτό που μετράει στο μυαλό του Τραμπ, είναι αν ο Ερντογάν είναι ένας από τους ηγέτες τον οποίο μπορεί να καλέσει
0: να
1: συνεννοηθεί και να κάνει διαφόρων ειδών deals.
0: Άρα όλα αυτά, ας πούμε, που λένε τα διπλωματικά, ότι προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ισορροπήσει λίγο τις σχέσεις που έχει εκεί στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας ο Τραμπ, και γι' αυτό κλείνει το μάτι και του λέει πόσο σπουδαίος είσαι, είναι λίγο μακριά από την πραγματικότητα.
1: Στην πράξη μπορεί αυτό να λειτουργεί. Έγραψα προχθές στη καθημερινή, ναι, χθες μάλλον, σε ένα άρθρο, ότι, μάλλον ψέματα, την περασμένη Κυριακή, ότι ο Ερντογάν κατά κάποιον τρόπο δεσμεύεται από αυτά, από τη σχέση την οποία έχει αναπτύξει με τον Τραμπ. Γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή ψηλά στους ηγέτες με τους οποίους ο Τραμπ συνομιλεί μαζί του με πολύ μεγάλη συχνότητα, το ίδιο κάνουν και οι Υπουργοί Εξωτερικών. Δεν είναι εύκολο λοιπόν για τον Ερντογάν να έχει την ελευθερία κινήσεων που θα είχε δεν βρισκόταν στα ραντάρ του Τραμπ. Από την άλλη, του είναι πιο εύκολο να κάνει κάποιες κινήσεις σε σχέση με τη Ρωσία, ας πούμε, γιατί ο Τραμπ έχει μια άλλη αντίληψη για το ρόλο των ΗΠΑ στον κόσμο. Δεν έχει την αντίληψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος ηγείται εμπνέοντας τους εταίρους του, ηγείται μέσα από συμμαχίες, ηγείται μέσα από συνεργασίες, από συμπράξεις, ηγείται μέσα από την πολυμερή διπλωματία και ούτω καθεξής. Θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι κι αλλιώς σε μία ζούγκλα, επειδή είναι το ισχυρότερο ζώο, είναι αυτές οι οποίες μπορούν να επιβιώσουν.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την αντίληψη, το να συνομιλήσει με κάποιον όπως είναι ο Τραμπ, είναι πολύ λογικό να, όπως είναι ο Ερντογάν, συγγνώμη, είναι πολύ λογικό να συνομιλούν σε ένα δικό τους επίπεδο, σε ένα συναλλακτικό επίπεδο. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ τρέφει και έναν θαυμασμό ή τέλος πάντων μία υφέρπουσα ζήλια για εκείνους τους
0: αυταρχικούς ηγέτες,
1: οι οποίοι μπορούν στο εσωτερικό και κάνουν αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει ο Τραμπ. Αλλά πολύ θα ήθελε να μπορούσε να τα κάνει.
0: Με το Ιράν τι γίνεται όμως? Άκουσα τον Τραμπ να λέει ότι τελειώσαμε, λέει, με την εγχειρία. Μετά το ξανασκέφτεται. Αντιλαμβάνομαι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο όμως. Εκλογές έρχονται. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κατέβουν, να πέσουν οι τόνοι, να υπάρξει εγχειρία.
1: Οι Ιρανοί τον έχουν διαβάσει πολύ καλά. Απλώς εδώ εννοώ ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή, την οποία αν την ξεπεράσουν θα το βρουν μπροστά τους. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν έχει διάθεση να ξαναμπεί σε ένα πόλεμο. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν έχει την επιθυμία να ξεκινήσει πάλι πολεμικές επιχειρήσεις όπως τις πρώτες 37 μέρες μετά την 28η Φεβρουαρίου, και πολύ περισσότερο δεν έχει την επιθυμία να βάλει τις ΗΠΑ σε μια σύραξη πολεμική με εμπλοκή στρατευμάτων τα οποία θα κάνουν κάποιο είδους επέμβαση χερσαία και ούτω καθεξής.
0: Ιδιαίτερα μάλιστα όταν το Ιράν ελέγχει τα στενά του Ορμούς και άρα το πετρέλαιο, την τιμή του πετρελαίου. Πώς μπορείς να πας σε εκλογές τον Νοέμβριο άμα η τιμή του πετρελαίου είναι πάνω από 100 δολάρια, 110.
1: Δεν θέλει αυτό με τίποτα να το κάνει, θέλει πάση θυσία να το αποφύγει.
0: Ναι.
1: Μόνο αν φτάσει σε ένα σημείο που κρίνει ότι μία επέμβαση θα μπορούσε να τον ευνοήσει, θα το σκεφτόταν, αλλά είμαστε μακριά, πολύ μακριά από αυτό. Όμως από την άλλη, και το Ιράν, γι' αυτό μιλάω για τη λεπτή γραμμή, που προφανώς και έχει τεράστια προβλήματα οικονομικά, τεράστια προβλήματα, και ήταν ένας από τους λόγους που συνηγόρησε σε αυτή την νέα εγχειρία που υπογράφηκε πριν από λίγες μέρες, γιατί καταλάβαινε ότι τα αποθέματα πλέον είχαν ουσιαστικά συρρυκνωθεί δραματικά, για να μην πω δεν υπήρχαν καν, και θα υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με τα φάρμακα, σε σχέση με τα τρόφιμα και ούτω καθεξής για τον πληθυσμό. Το Ιράν έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ, και δεν αναφέρομαι σε συμφωνία κατάπαυση του πυρός, αλλά συμφωνία σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, μια συνολική συμφωνία, το αργότερο πριν τις εκλογές τις ενδιάμεσες.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμα και στο σενάριο ο Τραμπ να έχει χάσει και τα δύο σώματα, που είναι δύσκολο να χάσει και τα δύο σώματα, είναι δεδομένο σχεδόν ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι δύσκολο να χάσει τη γερουσία. Αλλά ακόμα και στο κακό σενάριο για τον Τραμπ, επειδή ακριβώς μιλάμε ενώπιον για τον Τραμπ, δεν τον κρατάει τίποτα.
0: Σωστή.
1: Στο να ακολουθήσει την πολιτική την οποία θέλει τα επόμενα δύο χρόνια, τα οποία θα του μένουν μέχρι να φύγει από το Λευκό Οίκο.
0: Δεν έχει να χάσει και τίποτα, δεν πρόκειται να επανεκλέγει.
1: Όχι μόνο αυτό που πολύ σωστά επισημαίνεις, γιατί κάποιοι λένε, μα γίνεται κουτσί πάπια ένας πρόεδρος. Ναι, ένας πρόεδρος με άλλα χαρακτηριστικά μπορεί να γίνεται κουτσί πάπια, λέει Ντακ. Ο Τραμπ όχι. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο Τραμπ ήδη έχει αρχίσει να αναμετράται με την ιστορία.
0: Ναι.
1: Επομένως, τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του θα είναι τα δύο χρόνια που ο Τραμπ θα πρέπει να γράψει ιστορία. Να αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην νεότερη αμερικανική ιστορία. Και πάνω σε αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο να βρεθεί κάποιος, είτε είναι ο Νετανιάχου, είτε είναι μια άλλη Ισραηλινή ηγεσία, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, πριν δηλαδή τις ενδιάμεσες ΗΠΑ, που θα του πει ότι να τώρα είναι η ευκαιρία,
0: ναι,
1: αφού αυτοί δεν κατάλαβαν
0: να
1: τίποτα,
0: περάσει την ιστορία.
1: Να τους εξολοθρέψουμε και να περάσει την ιστορία και να αλλάξεις μετά, ναι, το 1979 ένα δεσποτικό καθεστώς όπως είναι αυτό των μουλάδων του Ιράν.
0: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι

0: Αλμέρας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Εδώ είμαστε, Νότης Παπαδόπουλος, στο Sky 100,3. Πριν μιλήσουμε με το φίλο Αντώνη Καρπετόπουλο για Μουντιάλ, να πω ότι, που το χρωστάω από την προηγούμενη ώρα, Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατη της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Το πτυχίο που δίνει έχει, αναγνωρίζεται έτσι στην Ελλάδα από δημόσια, έχει την ίδια αξία με τα πτυχία των δημοσίων πανεπιστημίων, αναγνωρίζεται και στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Kill.gr για να μάθετε περισσότερα. Αντώνη, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
16: Καλημέρα, Νότη, καλημέρα.
15: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβλεπα μία η ώρα και δύο η ώρα μάτς στην τηλεόραση.
16: Εντάξει, δύο η ώρα νωρίς.
15: εσύ βλέπεις και τέσσερις.
16: Πέντε, επτά, είδα επτά. Εγώ δεν περίμενα ότι θα έβλεπα. Όταν δηλαδή και το βράδυ είδα την Τουρκία με την Αυστραλία να χάνει 65 ευκαιρίες η Τουρκία και να χάνει και το μάτς. Κάποια στιγμή αναρωτιόμουν αν αυτά έχουν συμβεί, τα ονειρεύομαι.
15: Λοιπόν, εντάξει, αλλά εσένα είναι η δουλειά σου, ρε παιδί μου.
16: Είναι η δουλειά μου, αλλά είναι περισσότερο σαν έχω ξαναπέει φαντάρο Νότι. Ναι. Δηλαδή, ξυπνάω νύχτα να κάνω γερμανικό νούμερο. Ναι. Τέλος πάντων.
15: Πάντως, έχουμε δει κάποια μάτς τα οποία είναι καταπληκτικά.
16: Βεβαίως. Ναι, έχει και ωραία μάτς. Κοίταξε, έχει τα πάντα. Έχει παιχνίδια πάρα πολύ ανταγωνιστικά, έχει παιχνίδια με πολύ τακτική που λένε. Συνήθως έτσι λέμε κάτι παιχνίδια βαρετά που λήγουν ένα 0-0, ας πούμε. Έχει παιχνίδια που είναι παραστάσεις για ένα ρόλο. Έχει μεγάλες εμφανίσεις παικτών με μονο.
15: Μάλιστα. Έπεσε η γραμμή όπως πάντα. Να ξαναπροσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για το μάτς. Σήμερα έχει στις 11 Γαλλία Μαρόκο, αύριο στις 10 Ισπανία, Βέλγιο. Αντώνη, σε έχουμε στη γραμμή.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Με συγχωρείς, αλλά έχουμε προβλήματα με το τηλεφωνικό.
16: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
15: Και λοιπόν, τι έλεγες?
16: Έλεγα ότι έχει ό,τι θέλεις και έχει και αυτά τα προημιτελικά τώρα, τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο η εικόνα, θα έλεγα, της πρόβλεψης γενικότερα για την διοργάνωση. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, λέγαμε εμείς που τα παρακολουθούμε λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου, ότι αυτό θα είναι ένα μουντιάλ εκπλήξεων για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί περιμέναμε ότι οι ομάδες θα είναι λίγο κουρασμένες, γιατί οι μεγάλοι παίχτες περιμέναμε ότι μπορεί να μην είναι τόσο καλοί όσο έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε σε άλλες διοργανώσεις τύπου Champions League. Γιατί οι μικροί ανεβαίνουν.
15: Πάλι τα ίδια. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Πάλι το τηλεφωνικό κέντρο έπεσε. Να προσπαθήσουμε άλλη μια φορά να μιλήσουμε.

0: με τον Αντώνη Καρπετόπουλο και θα κλείσουμε. Πάλι είμαστε στον αέρα.
1: Δεν θέλουνε. Ναι. Έλεγα ότι θα είχαμε εκπλήξεις. Όταν άρχισε η διοργάνωση και παίζανε τόσο καλά οι καλοί παίκτες, λέγαμε ότι οι μεγάλες ομάδες, ας πούμε, θα πάνε μακριά. Και έχουν γίνει και τα δύο. Δηλαδή, στα προημιτελικά έχουμε 4, ας πούμε, εκπλήξεις. Το Μαρόκο, την Νορβηγία, την Ελβετία κυρίως, που λίγοι βλέπανε τόσο μακριά, και το Βέλγιο. Και απ' την άλλη, έχουμε 4 φαβορί. Δηλαδή, την.
0: Λοιπόν, αυτά ήτανε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που πέφτει κάθε 2 λεπτά. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και περισσότερες ειδήσεις. Εμείς αύριο στη 1. Γεια σας.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι η αλογοάλη και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Κόσμος 96,5.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
10: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
11: Ανακατασκευές,
10: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
11: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
10: Έλεγχος air condition.
11: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
10: Μπαταρίες παντός τύπου.
11: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
10: Smart,
11: Ford,
10: Opel
11: και BMW.
10: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
11: Τηλέφωνο 26710-28963
10: και κινητό 6977-421078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos.
11: Το team των απαιτητικών.
12: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
13: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
12: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
13: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
13: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
12: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
13: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
12: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
13: Τηλέφωνο 26710-252-251.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Η μόνη σας επιλογή.
10: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
14: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
15: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
14: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
16: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
17: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
18: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
19: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
20: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
21: Κυφές κόκκινες γραμμές και για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE που έχει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, έχει θέσει κόκκινη γραμμή το Casus Belli. Ίσως αυτό να φανερώνει, μπορεί και όχι, μια αλλαγή στάσης της Τουρκίας στο συγκεκριμένο θέμα. Με τον Μανώλη Κωστίδη αυτό θα το δούμε, που τα γνωρίζει καλύτερα. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπντουλάη έχει την άρχη συνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εσένα περιμένουμε όλοι, Δημήτρη. Καλώς τον.
22: Καλό σας μεσημέρι. Το θέμα είναι πως έβρεξε, Σπύρο μου, και επειδή έχει καιρό να βρέξει όπως γνωρίζεις, γλιστρά ο δρόμος. Δημιουργείται αυτή η λεγόμενη γλίτσα που λέμε.
21: Έβρεξε, και... γιατί εμείς κλεισμένοι τώρα στο στούντιο, δεν μπορώ να δω και έξω καθαρά. Ναι. Έριξε βροχούλα, μάλιστα.
22: Έριξε βροχούλα. Δεν ήταν τρομερή, αλλά ήταν αρκετή να καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαιτέρως ολισθηρό. Έγινε ήδη ένα τροχαίο ατύχημα στο Φαλιρικό Δέλτα, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, ακριβώς στο Φαλιρικό Δέλτα, έξω από το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας. Ένα φορτηγό με ένα γιοταχή, υλικές ζημιές ευτυχώς. Έχουν πέσει ταχύτητες στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, στην Ακτίμια όλη προς την πλατεία Ρολογιού και βεβαίως στις δύο εθνικές οδούς. Οπότε, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού, το ρεύμα εξόδου δηλαδή της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Πέτρου Ράλι αρχίζει να έχει χαμηλές ταχύτητες και στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών και των ΚΤΕΛ γίνεται σχεδόν μποτιλιάρισμα. Και μέχρι να φτάσουμε πάνω στην Νέα Χαλκιδόνα, πηγαίνουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Στο Σκαραμαγκά, ίδια εικόνα, και η λεωφόρος Αθηνών και ακόμα περισσότερο η λεωφόρος Χιστού που έχει πιάσει πολλή κίνηση. Και να προσέξουμε λιγάκι την Αττική Οδό και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, στον κόμβο δηλαδή μεταμόρφωσης, και τον κόμβο των Αμπελοκήπων, Σπύρο.
21: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και εμείς αμέσως θα αρχίσουμε με την πυρκαγιά που είχαμε σε επαγγελματικούς χώρους, σε εργοστάσιο, σε αποθήκες, στον Ασπρόπυργο, με ορατό το καπνό σχεδόν από κάθε γωνιά της Αττικής, αυτό το πυκνό μαύρο καπνό. Την πυροσβεστική να προχωρά ακόμα και αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, και κυρίως βέβαια ότι είχαμε και πολλούς τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο είναι αρκετά σοβαρά. Από νωρίς το πρωί, από την πρώτη στιγμή, εκεί βρίσκεται η Βιβί Γκίκα, που μάλιστα μαζί με το ρεπορτάζ που θα μας δώσει θα περιγράψει την κατάσταση, τι ακριβώς έγινε. Η Βιβί έχει καταγράψει και μαρτυρίες πάρα πολύ σημαντικές από ανθρώπους που ήταν στην περιοχή και αναφέρουν το τι είδαν αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πολύ σημαντική μαρτυρία, της την ακούσουμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε στη Βιβί. Γεια σου, Βιβί.
23: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι αυτή την ώρα η εικόνα είναι
0: καλύτερη από το πρωί. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα, υπήρχε αυτό το μεγάλο σύννεφο, το μαύρο του καπνού, το οποίο ήταν ρωτός σχεδόν από όλη την Αττική. Να σας πω ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε εδώ στην βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου, λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, ακούστηκαν εκρήξεις. Μάλιστα, ένας αυτό της μάρτυρας, αυτός ήταν που μας είπε ότι δημιουργήθηκε και το μανιτάρι, το οποίο αργότερα το είδαμε και στο βίντεο ντοκουμέντο. Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα από την πυροσβεστική, να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε πάρα πολύ τις αρχές στην αρχή ήταν ότι υπήρχε πληροφορία ότι μέσα στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Ωστόσο, το όχημα ήταν άδειο, γεγονός που σήμανε και τη λήξη του συναγερμού. Να σας πω ότι έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές 4 επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση, με την τελευταία ενημέρωση, σας πω ότι υπάρχουν 11 τραυματίες, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Στο Θριάσιο έχουν μεταφερθεί 6 άτομα. Οι 2 είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι 3 είναι πιο ελαφρά και ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να πάρουν και εξιτήριο. Και την ίδια ώρα στο Αττικό νοσηλεύονται άλλα 5 άτομα, εκ των οποίων το 1 είναι διασωληνωμένο και σε σοβαρή κατάσταση. Και αυτό και αναμένεται να διακομιστεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Άρα έχουμε 3 σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Άλλα 4 άτομα πήγαν μόνα τους στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα που βρισκόντουσαν εδώ στην περιοχή. Να σας πω τώρα ακόμη ότι στην προσπάθεια κατάσβεσης, η οποία συνεχίζεται ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε εδώ, επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 ειδικά, εκ των οποίων τα 2 βραχιονοφόρα, συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου, ενώ συμμετείχε και ελικόπτερο στην προσπάθεια κατάσβεσης. Αυτή την ώρα η φωτιά έχει οριοθετηθεί κάπως. Ο καπνός που βλέπουμε μπροστά μας είναι άσπρος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν καίγεται κάτι όπως πριν που ήταν μαύρος. Οι δυνάμεις ωστόσο παραμένουν εδώ σε επαγρύπνηση, Σπύρο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πληρώστατο το ρεπορτάζ της Βιβί Γκίκα, που από το πρωί βρίσκεται εκεί στον Ασπρόπυργο. Και η Βιβί κατέγραψε τη μαρτυρία που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ένας φύλακας, φύλακας εργοστασίου, ο οποίος είδε εκείνη τη στιγμή.
2: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
1: Προσέξτε, αυτή η επιχείρηση γίνεται στον Ασπρόπυργο, σε χώρο όπου βρίσκονται εργοστάσια, αποθήκες κτλ. Στον Ασπρόπυργο έχουμε και άλλο συμβάν που έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τι έχει συμβεί, Γιώργο Κεραμιτζόγλου?
23: Ναι, είναι ακόμα αυτό το συμβάν, η δεύτερη φωτιά σε εξέλιξη. Είναι ανεξάρτητη από την πυρκαγιά που έχουμε στην μονάδα, στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ανεξάρτητη λοιπόν είναι σε χώρο απορριμμάτων, είναι μια παράνομη χωματερή στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι και επιχειρούν αυτή τη στιγμή 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα, προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο και μάλιστα υπάρχουν και στο σημείο και αξιωματικοί της πυροσβεστικής από το ανακριτικό τμήμα για να διαπιστώσουν ακριβώς και τα αίτια που ξεκίνησε αυτή η φωτιά, που είναι βορειοανατολικά του εργοστασίου. Εκεί που είχαμε δηλαδή το πρωί στο εργοστάσιο.
1: Το εργοστάσιο λίγο πιο πέρα.
23: Ή λίγο βορειοανατολικά, είναι σε χαμηλή βλάστηση, αλλά πάνω μέσα σε σκουπιδότοπο.
1: Εκεί τώρα τι μπορεί να παίζει?
23: Είναι δίπλα καταβλισμός Ρώμα.
1: Ρώμα, μάλιστα.
23: Είναι η παράνομη χωματερή χρόνια τώρα. Είναι μία από τις πολλές παράνομες χωματερές που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Ξέσπασε τώρα αυτή την πυρκαγιά.
1: Για ακόμη μια φορά. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα θα έρθουμε σε μια άλλη φωτιά, σε μια άλλη πυρκαγιά. Όλα αυτά σχεδόν την ίδια στιγμή εκδηλώθηκαν, που είχαμε στο Σεσμανόγλιο, στο νοσοκομείο. Εκεί η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής και που έχει προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές στον όροφο, τόσο στο θάλαμο όσο και σε ολόκληρο τον όροφο, γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν μπήκαν πυροσβέστες και άρχισαν να ρίχνουν νερό, έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα και στη λειτουργία του νοσοκομείου. Το προσωπικό προχώρησε στην απομάκρυση των ασθενών και τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται, στο μικροσκόπιο μάλλον, βρίσκεται το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκάγια. Και εκεί
21: υπάρχουν εξελίξεις. Θα πάμε αμέσως στην Γεωργία Μαυρουδή, που επίσης η Γεωργία από την πρώτη στιγμή καταγράφει τις εξελίξεις. Γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι. Και ήταν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε η φωτιά στον θάλαμο 8, στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής στο Σιμανόγλου νοσοκομείο, στο οποίο βρισκόμαστε μέχρι και τώρα. Τώρα να σας πω ότι την ώρα που άρχισαν να φουντώνουν οι φλόγες μέσα στο δωμάτιο, ο ένας από τους δύο ασθενείς που βρισκόταν εκεί κατευθύνθηκε προς το παράθυρο και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Εκείνη την ώρα υπήρχαν δύο νοσηλευτές βάρδιας, οι οποίοι προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να βοηθήσουν να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, κάτι το οποίο έγινε κατευθείαν. Έγινε και προληπτική εκένωση του νοσοκομείου και στους πανόροφους, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τους καπνούς. Μιλάμε γύρω στα 100 άτομα περίπου. Τώρα την φωτιά να σας πω ότι έβαλε ένας 76χρονος άνδρας ασθενής σε στρώμα κρεβατιού, σύμφωνα με πληροφορίες με τσιγάρο, ο οποίος μετά από λίγα λεπτά αποχώρησε και εντοπίστηκε στο σπίτι του. Τώρα εξετάστηκε από το ανακριτικό τμήμα και συνελήφθη καθώς ομολόγησε την πράξη του. Αυτή τη στιγμή δηλώνει μετανιωμένος. Εγώ τέλος θα σας πω όμως ότι γύρονται σημαντικά ερωτήματα σχετικά και με τις συνθήκες ασφαλείας του νοσοκομείου, καθώς εξετάζεται αν λειτουργήσε ο μηχανισμός πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
21: Ναι, είναι εύλογα ερωτήματα, γιατί δεν μπορεί να εκδηλώνεται μια πυρκαγιά στο θάλαμο ενός νοσοκομείου. Τι συστήματα υπήρχαν, αν λειτουργήσαν αυτά τα συστήματα εγκαίρως, εάν υπάρχει πυρανίχνευση. Όλα αυτά βεβαίως θα αναλυθούν. Τώρα, λιγάκι στο θέμα του ανθρώπου αυτός, του ανθρώπου αυτού ο οποίος έχει συλληφθεί, γνωρίζουμε κάτι, δηλαδή νοσηλευόταν εκεί, κατά λάθος έβαλε τη φωτιά, φοβήθηκε και έφυγε, το έκανε επίτηδες, τι λένε?
3: Ήταν ασθενής, τώρα σύμφωνα με πληροφορίες δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είδα έναν εφιάλτη και έβαλα την φωτιά. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Αυτά μας είπε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Αδόνης Γεωργιάδης. Τώρα φαντάζομαι εξετάζεται και θα εξεταστεί και θα έχουμε πληροφορίες αν υπάρχουν και ψυχιατρικά προβλήματα.
21: Ναι, ασφαλώς.
3: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ομολόγησε δηλώνοντας ιδιαίτερα μετανιωμένος.
21: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή με το ρεπορτάζ της. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Οπωσδήποτε το ένα κομμάτι είναι εάν λειτουργήσαν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος από την πυρκαγιά, από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Το δεύτερο είναι αφορά αυτόν καθ' αυτόν τον άνθρωπο, αν ευσταθούν αυτά που λέει, αν είναι έτσι, αν τα φαντάστηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τώρα είναι θέμα ρεπορτάζ, αλλά είναι και θέμα των ειδικών να δουν την περίπτωσή του. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε ότι τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Από ό,τι μαθαίνω, την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω, τώρα θα τα πει η ανάκριση.
21: Η κυρία Μαρία Δημητρίου είναι ασθενής, η οποία έζησε όλο αυτό τον πανικό στο Σισμανόγλιο την ώρα της πυρκαγιάς και περιγράφει.
5: Άρχισα να ακούω φωνές, διότι μια νοσηλεύτρια ήταν σε πανικό και φώναζε φωτιά, φωτιά. Συνειδητοποίησαμε ότι η φωτιά ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Καταφέραμε να φύγουμε από τους πρώτους, παίρνοντας μαζί μου τον ορό. Είδα ότι είχε τόσο πολύ καπνό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που δεν έβλεπες καν.
21: Και η κυρία Καταρίνα Παπαϊωάννου είναι του σωματείου εργαζομένων στο Σισμανόγλιο.
6: Τον μεσαίο κρεβάτι ενός θαλάμου με τρεις ασθενείς που ήταν μέσα, πιάσε φωτιά. Από εκεί ξεκίνησε. Τώρα, πώς έγινε και ποια ήταν η συνθήκη, δεν τη γνωρίζω. Όλες οι κλινικές εκενωθήκανε για προληπτικούς λόγους. Όλοι οι ασθενείς είναι καλά στην υγεία τους, από ό,τι σας γνωρίζουμε.
21: Σας είπα εξ αρχής ότι υπήρχε και ένα συμβάν το οποίο εκ πρώτης αναφέρουν προφορίες ότι δεν συνδέεται, αλλά συνέβη την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και υπήρχε όλος αυτός ο πανικός στο σχολείο. Κατέληξε μια γυναίκα που νοσηλευόταν εκεί, έπαθε ανακοπή. Ο γιος της γυναίκας αυτής μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
7: Αναγκαστικά τη βγάλαμε από το θάλαμο και ερχόμενοι καθόντας έξω από το θάλαμο έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει η έρευνα. Θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία. Και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρεσμα.
1: Και ερχόμαστε τώρα στα τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, στην επόμενη μέρα, στην αποτίμηση τόσο για τη συμμαχία, αλλά βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει για την χώρα μας και για τις σχέσεις της τόσο με την Τουρκία, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την θέση της στη γεωπολιτική, έτσι όπως απλώνεται η σκακέρα της συμμαχίας. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας. Γεια σου Μανώλη.
8: Καλό μεσημέρι.
1: Και θα ήθελα να ακούσουμε την αναφορά του Ερντογάν, γιατί αυτό που έχει κλέψει την παράσταση, καταλαβαίνεις, και έχει πυροδοτήσει πάρα πολλές συζητήσεις, είναι η απάντηση Ερντογάν στα ερωτήματά σου, Μανώλη. Τόσο για το θέμα του ανοίγματος, ότι ναι, να κάνουμε μια συζήτηση εμείς με το Μητσοτάκη, σου είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, αφού πρώτα μιλήσουν και Υπουργείο Εξωτερικών, και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου κυριότερο, είναι η τοποθέτησή του για το Καζουμπέλ. Βεβαίως όλο αυτό άρχιζε με το που όταν σε γνώρισε, όταν σε αναγνώρισε ο Τούρκος Πρόεδρος, και μπορούμε να ακούσουμε κιόλας.
9: Yunanistan. Görüyorsun, gözlerinden tanırız.
11: Sağ ol Sayın Başkanım.
1: Yunanistan, αυτό εντάξει το καταλάβαμε. Μετά λέει σε αναγνωρίζω από τα μάτια σου, αυτό σου είπε ο Ερντογάν.
24: Ακριβώς. Γιατί εκεί είμαι. Προφανώς. Επειδή έχουμε συναντηθεί πολλές φορές.
1: Πολλές φορές. Εγώ τον θυμάμαι και όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα, που είχε έρθει μια επίσκεψη, που ήσουν εκεί, τον ακολουθούσες και λέει, παιδό, έλα εδώ εσύ. Δηλαδή, είσαι πια από τους δημοσιογράφους τους αναγνωρίσιμους για τον Τούρκο Πρόεδρο.
24: Αν μπορεί να γράψεις ωραία πράγματα για μας και τέτοια.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στη συνέχεια αυτής της απάντησης. Δηλαδή αρχίζει με το «εσένα σε γνωρίζω» και μετά προχωράει στην απάντηση σχετικά με την Αιγαίο και Κάζους Μπέλη. Θα το ακούσουμε λιγάκι το πώς το είπε ο Ερντογάν για το Κάζους Μπέλη. Το ζήτημα του Κάζους Μπέλη δεν το γνωρίζει, λέει, σχεδόν στο σύνολό του ο λαός μου. Αν ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρει. Επομένως πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε το λαό μας με τέτοια ζητήματα. Αυτό είπε ο Ερντογάν στο Μανώλη Κωστίδη. Είσαι μαζί μας, Μανώλη,
24: Εδώ είμαι, βέβαια, σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
1: Και γιατί είχε προηγηθεί και αυτή η δήλωση του Μητσοτάκη για το Κάζους Μπέλη.
25: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
1: Λοιπόν, και τώρα θέλουμε τις δικές σου αναλύσεις, Μανώλη, το σχόλιο σου, τις εκτιμήσεις σου και το ρεπορτάζ σου.
24: Ναι, σε μια ανατολική σύνοδο, όπου και τη συνέντευξη τύπου αυτή την παρακολουθούσαν όχι μόνο Έλληνες και Τούρκοι δημοσιογράφοι, αλλά δημοσιογράφοι από δεκάδες χώρες του κόσμου, ο Τούρκος Πρόεδρος θέλησε να δείξει ότι είναι ανοιχτός στο διάλογο. Δεν είναι ο ηγέτης που αρνείται να επιλύσει τα ζητήματα και με την Ελλάδα. Αυτός ήταν μάλλον και ο βασικός στόχος. Και το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, θεωρώ ότι έμεσα, λέει, το αφήνω στην άκρη. Θα σου το πω έτσι πολύ απλά. Δεν μπορώ να το αποσύρω τώρα όπως μου το ζητάτε, αλλά σας εξηγώ, δεν το δίνω και πολύ μεγάλη σημασία. Ας προχωρήσουμε στα υπόλοιπα ζητήματα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τώρα, θα μου πει αυτό που λέει ότι δεν το ξέρει ο λαός μου, έχει δίκιο. Δηλαδή, 9 στους 10 Τούρκους δεν το ξέρουν, αλλά οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί ξέρουν πολύ καλά την απειλή πολέμου της Τουρκίας. Στην Τουρκία υπάρχει άλλη άποψη που λένε αυτό το θέμα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Θα δω την τουρκική άποψη, Και να υπάρχει και να μην υπάρχει απειλή πολέμου, από τη μία μέρα στην άλλη, αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά σύνορα στα 12 μίλια, είναι δεδομένο ότι θα κάνει η Τουρκία. Αλλά σε τυπικό επίπεδο, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης έχει δίκιο, δηλαδή μια χώρα μέλος της συμμαχίας, να απειλεί μια άλλη χώρα μέλος της συμμαχίας για κάτι με πόλεμο, είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί.
21: Νομίζω ότι η ανάλυση σου, γιατί θέλω μετά να δούμε και για τα θέματα του Αιγαίου που είπε ο Τούρκος Πρόεδρος ότι ναι, να τα συζητήσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ανάλυση σου μοιάζει με αυτή τη Σινός Αφεντούλη. Να την ακούσουμε, είναι ειδική σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Έχει μιλήσει για τις συνομιλίες Ερντογάν. Την ακούμε, λίγα δευτερόλεπτα είναι.
10: Αυτή δεν είναι μια τυχαία δήλωση από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου, έτσι. Δεν το είπε επειδή έτσι αισθάνονταν. Μπορεί έτσι πραγματικά να πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι αυτό το εμπόδιο για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
21: Θεωρεί ότι δεν μπορεί κάτι άλλο να έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν όταν το ανέφερε η Αιγινό Αφεντούλη και σου λέει το βάζει σε δεύτερη μοίρα. Μπορεί να είναι και το safe που τρέχει τώρα το πρόγραμμα με πολλά δισεκατομμύρια που θέλει να μπει η Τουρκία και ο Μητσοτάκης έχει θέσει κόκκινη γραμμή το κάζους μπέλι. Δεν ξέρω.
24: Για το Μητσοτάκη είναι σημαντικό και που το έχει, είναι ο μόνος πρωθυπουργός που το έχει θέσει για να την απόσυρση της απόσυρσής του και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε στο μέλλον να υπάρχει ένας τρόπος να βρεθεί λύση και στο ζήτημα αυτό.
21: Ναι. Τώρα, αν ανοίξουμε την εικόνα, εσύ τι λες, Μανώλη, ότι αυτό το άνοιγμα που έγινε χθες από Ερντογάν, αφού είχε προηγηθεί και η αναφορά του Πρωθυπουργού, βεβαίως, έτσι, που είπε ότι έχουμε μία διαφορά, αυτή να τη συζητήσουμε.
24: Ναι, έχουμε εκλογές στις δύο χώρες.
21: Δεν συζητώνται αυτά πριν τις εκλογές.
24: Εντάξει, μπορεί να κρατηθεί ένα καλύτερο κλίμα. Μπορεί το νομοσχέδιο της Γαλάτιας Πατρίδας να πάει λίγο παραπέρα και ακόμα παραπέρα, το εννοώ. Να δούμε πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, οι εκλογές στην Τουρκία και με δύο ισχυρές κυβερνήσεις, πιστεύω με Ερντογάν, υπάρχει τρόπος να προχωρήσουν κάποια ζητήματα. Εγώ επιμένω σε αυτό, αρκεί να θέλει και ο ίδιος, αλλά έχει την ικανότητα και είναι πολύ ισχυρός. Αυτά είναι δικά μου λόγια, ολόκληρος πλανητάρχης τα είπε αυτά. Πόσο ισχυρός είναι. Εγώ είμαι μπροστά στον Τραμπ. Αλλά φαντάζομαι έχει μια σωστή κρίση ο Τραμπ, αν συμφωνούν και οι ακροατές μας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε, υπάρχουν και, θα ήθελα να σας δώσω και ένα ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής που έχουμε, όσον αφορά τα F-35. Στην Τουρκία ο πρωταρχικός στόχος είναι το να πάρουν τα 6 F-35, 5 τα υπόλοιπα, ο Τούρκος Πρόεδρος είναι 6 F-35 από τις ΗΠΑ. Έγιναν πολλές συνομιλίες στην Τουρκία αυτές τις μέρες μεταξύ αξιωματούχων. Βρέθηκε η φόρμουλα. Βρέθηκε το τι θα γίνει. Πρέπει να φύγουν. Αποκλείστηκαν τα σενάρια της αποσυναρμολόγησης των S-400 ή της αποθήκευσης τους σε αμερικανική βάση. Οι Αμερικανοί είπαν ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό να δοθεί διαβεβαίωση στο Κογκρέσο από τον Αμερικανό πρόεδρο με επιστολή, έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα και να έρθουν οι κυρώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η φόρμουλα η οποία βρέθηκε είναι η πώληση των S-400 σε μία από τις χώρες του κόλπου. Δηλαδή, να πουληθούν εκεί. Βεβαίως εκεί υπάρχει ένα εμπόδιο η Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα ο Φιντάν ήταν στη Μόσχα. Εξετάστηκε το σενάριο. Δεν ήταν αρνητική η Μόσχα σε αυτό το σενάριο. Και θεωρούν ότι αν τρέξει αυτό το θέμα και μετά ο Τραμπ στείλει την επιστολή στο Κογκρέσο, περάσει και πάρθει και το OK από το Πεντάγωνο, αφού θα έχουν φύγει σε 400, τότε η Τουρκία θα παραλάβει γρήγορα, μετά από όλο αυτό το διάστημα που θα γίνουν όλα αυτά, θα πάρει γρήγορα τα 6 F-35. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, όσον αφορά το τι θα γίνει, αν θα επιστρέψει στην παραγωγή η Τουρκία ή θα αγοράσει 40 F-35, αυτό είναι ένα μεθεπόμενο σενάριο. Επίσης, η Τουρκία παγώνει το πρόγραμμα των F-16, του εξυγχρονισμού και της αγοράς των F-16 μέχρι να δει τι θα γίνει με αυτό το σενάριο, δηλαδή με αυτό το θέμα και όπως και με τους κινητήρες καν αλλά και τις κυρώσεις κάτσα. Όταν αυτά τα ζητήματα επιληθούν θα τρέξουν το πρόγραμμα των F-16. Θεωρώ ότι αυτό το κρατούν ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στο χέρι τους, γιατί είναι μια μεγάλη οικονομική συμφωνία. Αρχικά ήταν 23 δολάρια, αργότερα πίεσε στα 8 με 10, αλλά θέλουν να κρατούν και κάτι στο χέρι τους. Σας έδωσα ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες αρκετά συχνά.
21: Μας έδωσες ένα πολύ δυνατό, δυνατό ρεπορτάζ. Δεν τολμούσα καν να σε διακόψω, αλίμονο, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικές. Εδώ να πούμε ότι τα 6 F-35 η Τουρκία ήταν έτοιμη να τα πάρει. Έχουν φτιαχτεί, είχαν πάνω την τουρκική σημαία. Και μόλις μπήκαν οι Ρώσεις, τους τράβηξαν το τουρκικό ταμπελάκι, κόλλησαν το αμερικανικό και είναι τώρα στην Αριζόνα. Δηλαδή υπάρχουν, είναι έτοιμα.
24: Έχουν κατασκευαστεί το 2018. Το 2019 που μπήκαν και Ρώσεις εντάχθηκαν στο αμερικάνικο ναυτικό.
21: Ναι.
24: Έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Δηλαδή είναι, αλλά είναι, δεν είναι ότι θα αποκτήσει μια ισχύ η Τουρκία με 5 ή 6, 35. Είναι ότι θα αρχίσει να ανοίγει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα.
21: Ναι,
24: δηλαδή
21: ναι.
24: Πρέπει, δηλαδή, σαν να έχει στουμπώσει κάτι για προσπάθειο να το ανοίξουν.
21: Είπες χώρα του κόλπου, αλλά η χώρα αυτή, παρότι είπες χώρα του κόλπου, η χώρα αυτή θα μπορούσε να είναι η Συρία.
24: Όχι.
21: Όχι, μάλιστα. Εντάξει.
24: Όχι.
21: Εντάξει.
24: Μέχρι στιγμής αυτό το σενάριο είναι άλλο. Αλλού πάμε.
21: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν με το τελευταία βόμβα που έριξε, ότι οι πληροφορίες λένε πως η Τουρκία βρήκε τον τρόπο να απαλλαγεί από το S-400. Θα πάμε στη Μαρία Τσελενίκου, γιατί έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ από την πλευρά της Αθήνας, από την ελληνική διπλωματία. Καλώς ήρθες, Μαρία.
12: Καλό μεσημέρι.
21: Έχουμε ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
12: Ανώτατες διπλωματικές πηγές, όπως καταλαβαίνεις, αναφέρθηκαν σε όλα όσα παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν με αφορμή και αυτά που μετέφερε ο Μανώλης Κωστίδης. Ανώτατες διπλωματικές πηγές σχολίασαν ότι η συγκεκριμένη συνάντηση των δύο ηγετών κινήθηκε σε ένα αναμενόμενο επίπεδο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα δώσει τα F-35, είπε ότι θα το σκεφτεί. Καμία χώρα, ωστόσο, πρόσθεσαν, δεν μπορεί να επιβάλλει σε μια άλλη χώρα ποια θα είναι η πολιτική προμηθειών. Πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη ευαισθησίες περιφερειακών κρατών όταν υπάρχει απειλή πολέμου, και αυτό το τόνισαν με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο. Είναι σαφής η θέση της Ελλάδας και έχει μεταφερθεί και θα μεταφέρεται και στους συμμάχους, πρόσθεσαν. Το μόνο σίγουρο, τόνισαν, είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου, σε αντιδιαστολή, σου προσθέτω εγώ, ότι η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στα F-35 και βγήκε εκτός προγράμματος.
21: Είπαμε, είχαν κατασκευαστεί οι F-35 με την τουρκική σημαία.
12: Ωστόσο, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, κάτι που σημείωσαν και οι ανώτατες διπλωματικές πηγές, και αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμη και ένας χρόνος σε μια συμπαραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
21: Ναι.
12: Άρα το να επιστρέψει η Τουρκία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε ως συμπαραγωγός είτε ως αγοραστής, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει χρόνο και πολύ συγκεκριμένα βήματα, γιατί μην αγνοούμε και το παράγοντα Κογκρέσο. Σε σχέση με την πρόθεση της Τουρκίας για να ανοίξει συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες με την Ελλάδα, δηλαδή την οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας, ανώτατες διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο, ούτε υπάρχει και άμεση προοπτική. Χαρακτηριστικά δήλωσαν, καθώς υπάρχει διαφωνία στο εύρος της συζήτησης. Δηλαδή, η διαφορά είναι ότι οι Τούρκοι θεωρούν ότι υπάρχουν αλληλένδετα ζητήματα. Είναι αυτό που έχουμε αναφέρει και εμείς πολλές φορές, ότι έχουν μια ολιστική προσέγγιση που ρίχνουν στο τραπέζι.
21: Τα νησιά αυτά είναι δικά μας, ο έτσι είναι δικό μας, το αλλιώς είναι δικό μας, το Μεσογείο είναι δικό μας.
12: Ενώ η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μόνη και μία διαφορά την οριοθέτηση ως κεφαλοκρηπίδας. Όσο υπάρχει αυτή η στάση, δεν θα υπάρξει συζήτηση.
13: Κόσμος 96,5.
14: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
15: Στόχος μας η ποιότητα.
14: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
15: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
14: Σιδηρικά,
15: υδραυλικά.
14: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
15: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
14: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
15: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
16: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
17: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
16: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
17: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
18: e-pavla-argostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
19: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Και χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
26: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
27: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
28: Πείτε μου κυρία Σούλα.
27: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
28: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
29: Σύγχρονη το μισιόν.
27: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
28: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
27: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
30: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Sios και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Έχει συμβεί και έχουμε μία αναγκαστική προσγείωση ενός F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας ασφαλώς. Αυτό το συμβάν είναι στη Ζάκυνθο. Ξεκινάμε από τα θετικά νέα ότι ο πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας είναι καλά στην υγεία του. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης και συμμετείχε σε άσκηση και προχώρησε σε μία αναγκαστική προσγείωση. Κάποιο σύστημα δεν λειτουργήσε και έτσι έκανε προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο, αυτό που είναι της Ζάκυνθο. Αλλά επαναλαμβάνω, το σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, πρόκειται για ένα F-16, όπως άκουσα να λες, από τον Άραξο, από την 116 πτέρυγα μάχης, το οποίο πριν από λίγη ώρα εμφάνισε κάποια τεχνική βλάβη και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο γειτονικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο πιλότος είναι καλά, είναι μια χαρά ο άνθρωπος, και αυτό είναι τόσο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, το αεροσκάφος έχει υποστεί κάποιες ζημιές. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί πυροσβεστικός αφρός, είτε προληπτικά, είτε γιατί μπορεί να υπήρξε κάποιος πυνθύρας από την τριβή του μεταλλικής ατράκου του αεροσκάφους στην πίστα του αεροδρομίου. Και σε κάθε περίπτωση έγινε χρήση του πυροσβεστικού αφρού. Και βεβαίως τώρα τα ειδικά κλιμάκια της αεροπορίας θα αναλάβουν να διερευνήσουν και τα αίτια αλλά και τη ζημιά στο αεροπλάνο για να διαπιστώσουν αν μπορεί και πόσο σύντομα μπορεί να επιστρέψει στην ενεργό δράση.
7: Να πω κάτι που μπορεί να είναι αφελές, έτσι, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός, εσύ τα γνωρίζεις καλά, αλλά από τη φωτογραφία που λες, που έχει βγει στο διαδίκτυο, κάποιες φωτογραφίες, δεν φαίνεται από κάτω, δεν φαίνεται σύστημα προσγείωσης να έχουν κατέβει βραχίωνες, οι ρόδες κτλ. Μπορεί να σημαίνει κάτι ή όχι, αυτό θέλω να πω.
8: Στα σενάρια τώρα είναι πάρα πολλά που μπορεί να έχουν οδηγήσει σε αυτή την εικόνα, στο να μην φαίνονται τα σκέλη προσγείωσης, το σύστημα δηλαδή. Το πιο πιθανό ενδεχομένως, αυτό που μου έρχεται σε μένα πρώτο στο μυαλό, είναι το υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, και το κανονικό και το εφεδρικό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μια παρακινδυνευμένη εκτίμηση.
7: Ναι, από μια φωτογραφία, γιατί μπορεί να έσπασαν τη στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης ή να έχει γίνει οτιδήποτε άλλο. Ναι, εντάξει, εντάξει.
8: Ναι, εμείς βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα.
7: Ναι. Καταλαβαίνω.
8: Το θετικό, όπως είπαμε, είναι πρώτα απ' όλα ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, είναι μια χαρά. Και από εκεί και πέρα, προς το αεροσκάφος, δεν φαίνεται τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά να έχει πολύ σοβαρές ζημιές. Μπορεί δηλαδή ενδεχομένως να μπορέσει να ξαναπετάξει. Αυτό βέβαια θα το κρίνουν οι ειδικοί της πολεμικής αεροπορίας, τα τεχνικά κλιμάκια. Πάντως κρατάμε το γεγονός ότι ο πιλότος δεν
7: έπαιρνε. Ναι, βέβαια. Το μείζον είναι αυτό, ασφαλώς, Σταύρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν με αυτή την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο. Και ερχόμαστε τώρα, μάλλον θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γράφτηκε η τελευταία πράξη αυτής της τραγωδίας με την τρομοκρατική, την άναδρη επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας θύματος των τρομοκρατών που τις έβαλαν φωτιά στο σπίτι. Ο Χρήστος Νικολαίδης μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
9: Καλησπέρα σας από τη Βέρεια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοζάνης, αλλά και στο νεκροταφείο της πόλης. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε ένα βαρύ κλίμα ήταν επάνδημη η κηδεία, με τραγικές φιγούρες βέβαια, την Αφροδίτη Νέστορα, την κόρη της Κλειπούσας, η οποία χρειάστηκε να πάρει μια ειδική άδεια από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο νοσηλεύεται, στη μονάδα εγκαυμάτων και πλαστικής χειρουργικής, προκειμένου να παραστήσει την κηδεία της μητέρας της. Φανερά ταραγμένη και με πολύ μεγάλη δυσκολία στην έκφραση, η Αφροδίτη Νέστορα έφτασε σε αναπηρικό καροτσάκι και μέσα σε ένα κλίμα οδύνης στην εκκλησία. Τραγική φιγούρα επίσης και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης, ένας άνθρωπος ο οποίος αμέσως μετά την κηδεία χάθηκε στην αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τον περίμενε υπομονετικά έξω από τον ναό για να τον συλληπιθεί. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλησε να κάνει ούτε δηλώσεις, αλλά ούτε και να εκφωνήσει τον επικίδιο. Ήθελε απλώς να παραστεί στην κηδεία για να συμπαρασταθεί στους οικείους της Βάγιας Νέστορα, η οποία με τόσο άδικο τρόπο έχασε τη ζωή της. Βέβαια, αν υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή την ιστορία, είναι το κλίμα ομόθυμης καταδίκης της τρομοκρατίας, το οποίο το είδαμε να εκτυλίσσεται όχι μόνο μέσα από τις ανακοινώσεις των κομμάτων εκείνες τις ημέρες, αλλά και μέσα από την παρουσία. Δεν ήταν μόνο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη την κηδεία, ήταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και ήταν και αντιπροσωπείες τελεχών τόσο από το ΕΛΑΣ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου επίσης, και τη Νίκη. Και βέβαια υπήρχαν και τα στεφάνια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή ένα θετικό μήνυμα το οποίο βγαίνει από μια εξαιρετικά τραγική κατάσταση.
7: Ναι, ναι.
9: Με την ευχή όλων η Βάγια Νέστορα να είναι το τελευταίο θύμα της τρομοκρατίας στην πατρίδα μας.
7: Και να οδηγηθούν, Χρήστο, και οι ένοχοι στη δικαιοσύνη. Να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Πιστεύω
9: βέβαια,
7: οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και σε αυτό το κομμάτι.
9: Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει αναλάβει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας όλες τις έρευνες, σε συνεργασία και με την Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, έχουν σφραγίσει τα πάντα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία διαρροή. Πληροφορούμαστε ότι χτες, σε ένα καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ήταν στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε μία σειρά από συσκέψεις με αξιωματικούς των εμπλεκομένων υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα να έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις τόσο για το περιεχόμενο αυτών των συσκέψεων, όσο και για την πρόοδο των ερευνών.
7: Μάλιστα, για να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης, ο επικίδιος λόγος από τον αδελφό της Βάγιας Νέστορα. Τον ακούμε.
0: Συσέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναυα χέρια, και δεν ήταν αυτή η μέρα που της τάξης. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί, οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
7: Αυτό το γιατί είναι πολύ βασανιστικό, πάρα πολύ βασανιστικό. Ο κύριος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός παιδείας, και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
10: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Η δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος βάζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ύπαρξη. Δολοφόνοι, οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους, δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
11: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εμβληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
7: Αυτά σχετικά με την τραγωδία που είχαμε και στη Θεσσαλονίκη από την επίθεση των τρομοκρατών στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τώρα, σήμερα ανακοινώθηκαν στοιχεία πληθωρισμού Ιουνίου. Και ο Χρυσόστομος Τσούφης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
12: Καλησπέρα, παιδιά.
7: Τι δείχνουν τα στοιχεία για αυτά που ζούμε?
12: Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι έχουμε επιβράδυνση του πληθωρισμού για δεύτερο συνεχή μήνα και έφυγε και το 5 από μπροστά. Αλλά αυτό το 4,4% είναι απαράδεκτο, είναι πάρα πολύ ψηλό. Τώρα...
7: Άρα
12: 4,4.
7: Ξέρεις, μοιάζει σαν αυτό που λένε που έχουν μαζευτεί γαϊδούρια σε ένα δωμάτιο. Δεν μπορείς ούτε καν να είσαι στριμωγμένος και βγαίνει ένα γαϊδούρι έξω και λες: α, πήρα μια.
12: Το ανέκδοτο με το Χότζα.
7: Τι ωραία, ρε παιδιά.
12: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι.
7: Λέμε: α, έπεσε ο Πληθωρισμός. Τι ωραία.
12: Φτάσαμε να λέμε ότι το 4,4 είναι καλά νέα.
7: Τι βλέπεις από τα επιμέρους στοιχεία, εσύ που θα στεχώσουν, Χριστός?
12: Λοιπόν, ένα το κομμάτι της διατροφής. Τα κρέατα συνεχίζουν και κινούνται με διψήφιο, δηλαδή μοσχάρι 15-6, αμνοερήφια 16%, ψάρια 11%. Στέγαση, τα ενίκια είναι στο 7,1% και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι στο 5,8%. Ενέργεια, φυσικό αέριο 25% σχεδόν, πετρέλαιο θέρμανσης 53% και τα καύσιμα 12,8%. Και να βάλουμε και το κομμάτι των υπηρεσιών, μια και είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου. Αεροπορικές μεταφορές 15,6% και εστίαση 8,3%.
7: Όλα αυτά τώρα είναι από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα καύσιμα. Δηλαδή τα ψάρια τώρα. Βλέπω ψάρια ένα 11%. Ο λαγοκέφαλος εξαφάνισε τα ψάρια και πήραν τα και ο Σπάρος εκδοξεύτηκε.
12: Κάθε προϊόν έχει τους λόγους. Τα κρέατα έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις και τα λοιπά. Έτσι.
7: Άκουγα και ψαράδες που έλεγαν ότι πράγματι αύξησε τον καυσίμων, μας ανέβασε και μας το κόστος και τα λοιπά. Τα ζώα το καταλαβαίνω, το ζούμε εδώ και 2-3 χρόνια. Απ' τη μια είναι ότι το μοσχάρι καταστρέφει την τρύπα του όζοντος και έχουμε λιγοστέψει τα μοσχάρια. Εδώ είχαμε τις ζωονόσους. Ναι. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνω και το κρέας, αλλά υπάρχουν και κατηγορίες που είναι λίγο περίεργες.
12: Κατηγορίες που έχουμε τα δικά μας τα προβλήματα. Ναι. Η στέγαση. Ναι.
7: Το κόστος στέγασης.
12: Το κόστος στέγασης, έτσι. Η εστίαση. Ναι. Εντάξει.
7: Υπάρχει μείον πουθενά?
12: Τώρα, αυτά είναι τα καλά νέα τώρα που θα πούμε. Πριν από λίγο τελείωσε μια μεγάλη σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου.
7: Ναι.
12: Εκεί αποφασίστηκαν οι 12 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων στις οποίες θα υπάρξουν μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Τις έχω εδώ μπροστά μου.
7: Είναι κατηγορίες από αυτές που βλέπουμε και από τη στοιχεία του πληθωρισμού ότι πονάει το νοικοκυριό.
12: Πύρο, δεσπόζει η διατροφή. Θα το δεις εδώ. Νοπό κρέας. Θα έχουμε δηλαδή μειώσεις τιμών σε μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γαλακτοκομικά, ψωμιά, άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές για τον οποίο έχουμε κάνει τόσα θέματα, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, σοκολατοειδή, αναψυκτικά και οι τρεις κατηγορίες που δεν έχουν να κάνουν με τη διατροφή, καθαριστικά, τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πλάτων γενικής χρήσης είναι καθημερινή όμως, είναι απαραίτητα για το νοικοκυριό, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.
7: Μισό λεπτό. Δύο. Δεν ψάχνω να βρω το μαύρο σημείο σε μια καλή είδηση. Αλλά λέω δύο σημεία. Το ένα είναι, θα είναι η αύξηση τέτοια που κάποιο νοικοκυριό θα την καταλάβει, θα την νιώσει στην τσέπη του. Mm. Πρώτον. Δεύτερον, θα κρατήσει αυτό και το χειμώνα για όταν αρχίζουν τα σχολεία και μπουν τα ζόρια.
12: Ωραία. Τις έχουμε τις απαντήσεις. Αυτές οι μειώσεις ξεκινάνε 30.

0: να πιάζει μαρικά, αγοράζουν περισσότερο τα νοικοκυριά, ώστε να γίνουν οι μειώσεις σε αυτά τα. Θα είναι στοχευμένες δηλαδή οι μειώσεις.
1: Δηλαδή θα δούμε μείωση στο κοφτό μακαρονάκι, αλλά το κοράλι θα είναι.
0: Το κοφτό μακαρονάκι μάλις που το αγοράζει 70% των νοικοκυριών, θα δεις μείωση. Οι πένες τσούφις που δεν τις αγοράζει κανένας, μόνο η μάνα μου, δεν θα χρειαστεί μείωση.
1: Κατάλαβα. Αλλά αυτό θα ευρεία κατανάλωση και θα ρίξουν το βάρος.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ωραία, γιατί τις άλλες φορές ακούγαμε 2.000 κωδικοί μείωση 15% και ήταν καβουροδαγκάνες.
1: Σωστός. Απολύτως κατανοητός. Απλά κατανοητά από τον Χρυσόστομο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Χρυσόστομος Τσούφης. Αυτά από το μέτωπο του πληθωρισμού αλλά και της αγοράς. Νομίζω το δεύτερο μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και έτσι όπως αναλυτικά το είπε ο Χρυσόστομος. Θα αλλάξουμε θέμα. Ήδη σας είχαμε πει από χθες για αυτή την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε στο Άργος. Στο Άργος χθες έχει κάνει όλο το ρεπορτάζ, μίλησε με ανθρώπους και όλο κατέγραψε εικόνες που είδαμε και στα δελτία ειδήσεων του Sky. Κάτια Νιάκαρη, και την έχουμε την Κάτια Νιάκαρη μαζί μας. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι εξέλιξη έχει αυτή η υπόθεση, Κάτια?
2: Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία περιμένουμε για να πέσει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβόλησαν οι αστυνομικοί και τραυμάτισαν τον 20χρονο. Αρχικά να σας πω ότι χαρακτηρίζονται κρίσιμες οι απαντήσεις από τη βαλιστική διερεύνηση και την εξέταση των όπλων των δύο αστυνομικών της ΟΠ, έτσι ώστε να διαπιστωθεί πόσες φορές πυροβόλησε ο κάθε αστυνομικός, καθώς και τα θράψματα, αν τελικά αποδειχτεί ότι όντως είναι θράψματα αυτά τα οποία έχει στο κεφάλι ο τραυματισμός, δηλαδή ο 20χρονος, από ποιο όπλο προέρχονται. Παράλληλα, θα γίνει εκ νέου αυτοψία και στο σημείο από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να διαπιστωθεί η φορά των βολίδων και η κατεύθυνση σε σχέση με το που ήταν ο 20χρονος. Από το ρεπορτάζ που έκανα χθες στο σημείο, να σου πω ότι είναι αρκετά πιο ψηλά ο παράδρομος, δηλαδή που εγκλωβίζεται το όχημά του και ξεκινάει να τρέχει ο 20χρονος σε σχέση με το παρακείμενο οικόπεδο και τελικά το εγκαταλελειμμένο κτίριο που καταραίει.
1: Είναι πιο ψηλά από το σημείο που είναι η αστυνομική.
2: Είναι πιο ψηλά η αστυνομική από τον
1: 20χρονο. Γιατί λένε ότι πυροβολήσαμε στον αέρα, ας πούμε.
2: Σωστά. Προειδοποιητικές βολές. Τώρα όμως από την διερεύνηση που κάνουν και την αυτοψία οι αστυνομικοί, τα στελέχη της ΔΕΕ, θα φανεί και η κατεύθυνση και η φορά, αν τελικά όντως ήταν προειδοποιητικές βολές ή αν πυροβόλησαν σε ευθεία βολή. Ο 20χρονος παραμένει στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Κάποιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σήμερα παρουσιάζει μια βελτίωση η κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσω βέβαια ότι έχουν βρεθεί 13 κάλικες στο σημείο. Όσον αφορά τους δύο αστυνομικούς της ΟΠ, και να θυμίσουμε ότι χθες τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο, κρατούνται στην ασφάλεια ναυπλίου, και αυτό το οποίο έχουμε πληροφορηθεί είναι ότι το βράδυ δεν ήταν σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί ο υπηρεσιακός ψυχολόγος, ο οποίος πήγε εκεί και έμεινε μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ενδέχεται να πάει και ψυχίατρος, θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το ποιοι είναι αυτοί οι αστυνομικοί, κλείνοντας να σου πω, Σπύρο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι δύο αστυνομικοί οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια στο δρόμο. Έχει τύχει να διαχειριστούν κρίσιμα περιστατικά.
1: Δεν τους λες άπειρους.
2: Μεγάλη σε ηλικία, θέλω να πω, δεν είναι παιδιά που τώρα βγήκαν. Ο ένας έχει 3 παιδιά, ο άλλος 2, και μέχρι τώρα αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι δεν έχουν απασχολήσει ποτέ για κανένα λόγο την υπηρεσία.
1: Δεν έχουν, εγώ τα λέω έτσι και λίγο χοντροκομμένα, δεν έχουν το προφίλ πιστολέρο, ότι τραβάω το κουμπούρι και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν έχουν τέτοιο ιστορικό, τέτοιο προφίλ. Και όλα ξεκίνησαν, να θυμίσουμε, επειδή ο 20χρονος δεν σταμάτησε, ήθελα να του κάνει έλεγχο.
2: Κάνανε φωτεινά και ηχητικά σήματα, δεν σταμάτησε. Το πώς ξεκίνησε η καταδίωξη: οι αστυνομικοί χτύπησαν την πινακίδα του αυτοκινήτου, είδαν ότι η πινακίδα έβγαινε στο όνομα μιας γυναίκας υπηκόου Ρωσίας. Στη συνέχεια προέκυψε ότι αυτή η γυναίκα βέβαια είναι η μητέρα του.
1: Αλλά είδαν άντρα, τους φάνηκε ύποπτο.
2: Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει μια σύλληψη από την ΔΑΟΕ σε σχέση με διαρρήξεις, οπότε θεώρησαν ότι ίσως έχουν να κάνουν με κάποιον διαρρήκτη σπιτιών ή ATM. Πετάει και το όπλο, το οποίο βέβαια διαπιστώνεται τελικά ότι ήταν αεροβόλο. Οι αστυνομικοί σε εκείνο το σημείο εντείνουν την καταδίωξή τους, γίνεται ακόμη πιο έντονη, και τελικά είχαμε τα αποτελέσματα αυτά.
1: Που
2: 35 λεπτά περίπου κράτησε η καταδίωξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν η αστυνομική μας συντάκτρια, και αμέσως τώρα θα πάμε στις διεθνείς ειδήσεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη σύνοδο του

0: Του. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα, κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες, ωστόσο, επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Farage αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάληρο με Θανάση, κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
2: Χαίρετε. Παγκόσμιο κύπελο και σήμερα. Βασικά, χθες δεν είχαμε, ήταν η μοναδική μέρα από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι και σήμερα που δεν υπήρχε παιχνίδι. Απόψε στις 11, Γαλλία εναντίον Μαρόκου για μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ξεκάθαρο φαβορεί φυσικά η Τρικολόρ. Ωστόσο, το Μαρόκο αποτελεί την μεγάλη έκπληξη και τόσο του φετινού όσο και του παγκοσμίου κυπέλου το 2022, όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Θα δούμε αν θα γίνει μεγάλη έκπληξη. Τώρα, στις εσωτερικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ζώτα Σίλβα με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά, εάν δεν το έχει κάνει ήδη, στην ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς για ακόμη 3 χρόνια, ενώ στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράγκου Μπαντιό, ενός παίκτη που ξέραμε ότι τον έχει αποκτήσει, το έκανε επίσημο, ναι, και πλέον δημιουργεί μια πολύ ισχυρή ομάδα ενώπιση της νέας σεζόν.
3: Και 2-3 συνεχόμενες μεταγράφες.
2: Ναι, έκλεισε και τον Γιαμπουσέλε, έκλεισε τώρα, συμφώνησε μάλλον και το έκανε επίσημο με τον Μπάντιο. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει την ομάδα της επόμενης σεζόν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πάρα πολύ νωρίς.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κάπου εδώ και εμείς τελειώσαμε σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Φουλ και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
17: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 500

0: εργασία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
6: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλαγή.
7: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
11: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
12: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
11: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
11: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
12: Τι ερώτηση.
11: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
12: Αυτό ξαναπες.
11: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963.
3: Και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26 710 26 695.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και τα
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 71 0 28 963.
2: Και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: 6,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

διασκεδάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Αλλά κόσμος. 96,5 κόσμος. 96,5.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710252251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2610-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.